0: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και στην Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όσους σας ακούμε. Και Σπύρο Ζαχαριάς, αν είσαι η μεγάλη αγάπη.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, κλείνοντας την ώρα με Αντώνη Ρεπάνη. Ο Κώστας Ορισβάς θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε, μάλλον εκεί είναι καλησπέρα, στην Καλιφόρνια. Κύριε Γιάννη, λέει, να αφιερώσετε ό,τι μπορείτε και για μας το εξωτερικό που σας ακούμε. Ναι, αλλά να στέλνετε και κανένα μήνυμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, Αντώνης Ρεπάνης, ήρθες εσύ

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος, έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρρευσης Αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων και κατά εχμαλώτων πολέμου και αμάχων στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο College London University, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη? Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του, καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναξιόπιστο, τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η περιδίνηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη Ρουμανία, ντρόουν χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοσταθμός, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κάνουν. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και μετά τη Ρίτα. Τι έχουμε, Γιώργο Χατζηαντωνίου, τώρα κλαις, γιατί κλαις?

0: Καλησπέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

καλημέρα, έρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι.

καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Βασίλης Καράς, τσιγάρο που τελειώνει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο Μενίδη, στο Στράτο, από την πλατεία Αμερικής και σε όλα τα παιδιά. Πάμε για κάτι έχει ο Σταυρουλιάς για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη. Earth News Radio

0: που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Μάλιστα, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό. Καλημέρα στη φίλη μας η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σε ακούω και σε σκέφτομαι. Οκ, να είσαι καλά, να περνάς καλά και να ακούς πάντα εδώ το μαγαζί Earth News Radio 105,8. Είμαστε στη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα. Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: dann ich Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Με Ρεπάνη, με Μητυλινέο, με Πουλόπουλο, με Πάριο και με Χριστιάνα. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η ώρα της βάσης μας σπίτι δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, Παναγιώτη.

0: Anton Pendekumoto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοσδάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές Δυνάμεις Ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8:30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα το λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Όπως θα περιγράφει η μοναδική φωνή της Βίγκης Σχολιού, είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε αυτή την πρώιμη προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα αναζητώντας την ασφάλεια των σκληρών αντιπαραθέσεων, της οξύτητας και της πόλωσης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Air News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. 573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 29 Μαΐου 1453 όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ακούγεται το περίφημο «Η πόλη σε άλλο» μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα, υπήρχε στις παραμονές της άλωσης, ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλεις διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Σήμερα, έλλειψη αυτοκρατορίας, Βυζαντίου και σταυροφοριών, έχουμε έρηδες και εμφύλεις διαμάχες για κάτι πιο πρακτικό, πιο ανθρώπινο και πολιτικό, την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και μη σας ακούγεται ασήμαντο, ίσως και παρακμιακό, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι η πραγματικότητα και έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για 10 εκατομμύρια Έλληνες, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσει δημοσκοπικά στις πρώτες μετρήσεις, έχει δημιουργήσει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Ένα μπιφ που λένε και οι νεότεροι, που δείχνει σε πρώτη φάση να παίρνει χαρακτήρα επιβίωσης. Ακούστε και βγάλτε συμπεράσματα. Το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, λέει ο υποψήφιος βουλευτής ο Παναγιώτης Δουδουνής σε συνέντευξή του. Και προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτίμησε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας την ενίσχυση των ποσοστών του. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Δουδουνή? Γιατί, όπως καταγγέλει, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Αυτά λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδουνής, στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Όταν πάμε, λέει, σε διλήμματα δεύτερων εκλογών, η τάση είναι στη δυνητική ψήφο, από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ και συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπηρώσεις. Το λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, τα έβαλε με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή, είπε ότι νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις επίσης δεν γίνεται. Και είπε ότι πιστεύει ότι πριν τις εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα το κρίνει αυτό και θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς στήριξη από εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν προστάτες και χορηγούς. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα είπε ότι το να βιώνουν δημοσκοπήσεις από τις ίδιες μέρες και να δίνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος νομίζω είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νέα εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αργότερα, βέβαια, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι προσπάθησαν να λιάνουν αυτή τη θέση που εξέφρασε η κυρία Κούφο Νικολάκου, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια πολιτική κουλτούρα με την Ελλάς. Είπαν λοιπόν οι αναπληρωτές ότι δεν εννοούσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε την ηγετική ομάδα, όχι τους ψηφοφόρους, όχι τους οπαδούς του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νιφούδης, ένας από τους αναπληρωτές, είπε ότι είμαστε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι με την ηγετική ομάδα.
Αν ισχύσουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, φαίνεται ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι την επόμενη, μέχρι και τις κάλπες δηλαδή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Πλησιάζουμε, είμαστε μία ανάσα από το Άγιο, από το Άγιο Πνεύμα, τη Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος. Έχουμε άνοδο στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking. Υπάρχει αυξημένη διάθεση για ταξίδια, όπως δείχνουν για το τριήμερο, με στοιχεία που καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι. Οι αναζητήσεις λοιπόν από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% και ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρσι, ενώ σημαντική παρουσία στη δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, δημοφιλέστερος προορισμός είναι το Ναύπλιο, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση, και αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδος. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα Χανιά, είναι η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Ρώμη και το Παρίσι, που παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας δεύτερη και τρίτη θέση, με μειώσεις όμως 2 και 3%. Η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο, η Βαρκελόνη είναι ακόμα προορισμοί που κάποιοι συμπολίτες θα πάνε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ πολλοί ετοιμάζονται λοιπόν να πάρουν μια ανάσα, να κάνουν μια σύντομη εκδρομή για το τριήμερο, υπάρχει από την άλλη μεριά η εστίαση, η οποία βλέπει με προβληματισμό τα νούμερα όπως τα καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς σε πολλούς επαγγελματίες εστίασης αφήνουν άσχημη γεύση, καθώς ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 2 δισεκατομμύρια 141 εκατομμύρια έναντι 2 δισεκατομμύρια 84 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σε πραγματικούς όρους είναι κάτω 1,9%, αλλά με τον πληθωρισμό είναι πάνω από 3%. Η επίσημη ανάλυση εστιάζει την ακρίβεια στη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στους τουρίστες που επιλέγουν street food αντί εστιατόριο. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται ανοιχτά, αλλά το γνωρίζουν οι παράγοντες της εστίασης και λένε για τα αλκοτέστ. Λοιπόν, από τότε που οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά στους ελληνικούς δρόμους, η καταναλωτική συμπεριφορά στην εστίαση έχει αλλάξει με τρόπο που δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, αλλά γίνεται αισθητός σε κάθε μπαρ και σε κάθε εστιατόριο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εστίαση έχει υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με την περίοδο πριν τους ελέγχους, ένα νούμερο που κάνει το γύρο της αγοράς και προκαλεί ανησυχία. Το σκεπτικό του πελάτη έχει αλλάξει. Αν οδηγείς δεν πίνεις, και αν δεν πίνεις ίσως απλά να μην βγεις ή να βγεις νωρίτερα. Να ξοδέψεις λιγότερα σε μια χώρα που η πλειοψηφία των εξόδων γίνεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξίσωση είναι απλή. Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μεσσηνία με 14,8. Η Αττική είναι περίπου στα επίπεδά της, έχει οριακή πτώση, αλλά εξαίρεση είναι στη Σαντορίνη, όπου υπάρχει άνοδος 24,2. Στο νησί δεν χρειάζεται μετακίνηση με αυτοκίνητο, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος να ανέβει η κατανάλωση. Δεν ανησυχεί ο πελάτης για αλκοτέστ, και έτσι είναι αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, μένει ο πελάτης μέσα στο σπίτι και υπάρχει η λογική ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πιω χωρίς φόβο μέσα στο σπίτι μου. Η λογική του, αν πιω ένα-δύο ποτά θα πρέπει να πάρω ταξί, είτε να ρισκάρω, το ταξί κοστίζει, άρα η βραδιά γίνεται ακριβότερη και το ρίσκο αποθαρρύνει, άρα η βραδιά δεν γίνεται καθόλου.
Βέβαια, από όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κερδισμένοι που δεν είναι άλλο από τις εταιρείες με τα delivery που βεβαίως έχουν αυξήσει σημαντικά το τζίρο τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως οι επαγγελματίες εστίασης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ζητήσουν να μην γίνονται αλκοτέστ, να μην γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα που καταγράφει μείωση στα έσοδά σου. Κατά τα άλλα πάντως πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Ήδη τα πρώτα σήματα φάνηκαν στην Δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα, αλλά φαίνεται και από τους χάρτες εποχικής εκτίμησης. Το επικατέστατο σενάριο προκύπτει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να διαχθεί στην κατηγορία θερμότερο από τα κανονικά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο χάρτης ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τώρα, οι μετεωρολόγοι κάνουν δύο σχόλια. Ότι μπορεί η μέση εποχική θερμοκρασία να βγει υψηλότερη, επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ακραία επεισόδια, να έχουμε δηλαδή πολλούς καύσωνες και όλα τα παρεπόμενα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αυξημένες λοιπόν πιθανότητες να είναι το καλοκαίρι γενικά πιο ζεστό, αν και στο εσωτερικό του τριμήνου θα υπάρξουν και φυσιολογικά ή και πιο δροσερά διαστήματα. Πάντως έλεγαν χθες οι μετεωρολόγοι που μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε από τώρα το εποχικό σήμα για την Ελλάδα με τον καύσωνα που καταγράφεται αυτό το Μάιο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια περιοχή της Ευρώπης βιώνει ήδη ένα έντονο θερμό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ευρύτερη περιοχή θα έχει καυτό καλοκαίρι. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα πέσει λίγο θερμοκρασία, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές ημέρες ο καιρός θα είναι καλός. Η μέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, θα βρέξει το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-29 βαθμούς, στα νότια 30 και στη δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παραδοτικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και μεγάλα διαστήματα με ήλιο, πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού η συννεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 20-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1824, ο ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλλας Κωνσταντινούπολης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σήμερα ως ΑΕΚ. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Τέτοια μέρα το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγες δεκαετίες. Τέτοια μέρα, το 1917, γεννιέται ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1922, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Και το 1935, ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Λοιπόν, το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φεύγει από τη ζωή, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έγινε πολύ γνωστός με την ταινία Ξένιαστος Καβαλάρης. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-93 και ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: www.sportsbrief.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Νίκο ο οποίος μας γράφει καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα λοιπόν με αισιοδοξία. Καταλάβουν τα παιδιά, θα πούμε και στη συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι σήμερα είναι μία μάχη, δεν είναι η μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. Θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές μάχες σε όλη τους τη ζωή, αλλά βεβαίως είναι μια κρίσιμη μάχη για αυτούς και για τις οικογένειες. Τους. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοιμηθήκαμε με συμφωνία, με μια συμφωνία που είχαν, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Βανς, περιμέναμε να την εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάτι τοριστικό, και ξυπνήσαμε με εκτόξευση πυράβλων από το νότιο Ιράν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Αυτά λοιπόν, κάθε φορά που πλησιάζουμε, κάθε φορά που φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία, κάθε φορά που πέφτουν λίγο τα καύσιμα, έρχεται κάτι και ξανά ξεκινάμε από την αρχή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεγλιστρά το ιρανικό πετρέλαιο από το μπλόκο που έχουν στήσει οι Αμερικανοί στα στενά του Ορμούς, σε μια ναυτική λοιπόν νεκρή ζώνη, 45 μίλια ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας. Υπάρχουν δεξαμενόπλια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις και περιμένουν να μεταφορτώσουν σε πλοία με προορισμό κινέζικα δηληστήρια. Κατεβάζουν μουσαμάδες και άλλα αντικείμενα πάνω από τα ονόματα των πλοίων και χρησιμοποιούν μαύρη μπογιά να αποκρύψουν τους αριθμούς ταυτοποίησης. Κάνουν μια περίτεχνη περιπλάνηση, υπάρχουν περάχτιες συναντήσεις γνωστές ως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε άλλο πλοίο, προκειμένου να αποκριβεί η πρόλευση του πετρελαίου πριν αυτό αποσταλεί στο μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν. Αυτές οι παράνομες μεταφορτώσεις αποκαλύπτουν ένα βασικό πλεονέκτημα του ιρανικού καθεστώτος και ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο έχει κατορθώσει να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να πουλά το πετρέλαιό του, επισημαίνει η Wall Street Journal. Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο μηχανισμός παράκαμψης του καθεστώτος εξακολουθεί και αποφέρει κρίσιμο σκληρό συνάλλαγμα. Η Wall Street Journal παρακολούθησε πρόσφατα από κοντά αυτή τη δραστηριότητα σε επίσκεψη σε σκάφος στις 8 Μαΐου. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είδαν το Catalina 7, ένα γυρασμένο πλοίο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς ιρανικού αργού, να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω ενός σωλήνα σε πλοίο το οποίο το όνομα είχε καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Έτσι λοιπόν συγκροτούν ένα σκιώδη στόλο, μια περιπλανόμενη αρμάδα εκατοντάδων πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο σε καθεστώτα υποκυρώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Ρωσίας. Το Ιράν βασίζεται σε τέτοια δεξαμενόπλια για σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών του πετρελαίου του. Η αποτυχία λοιπόν της ΟΑΣΗ των ανακόμψεων στόλων αυτών, ο οποίος έχει διαγκωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει στην εξήγηση γιατί το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχτεί τόσο ανθεκτικό. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να στραγαλίσει το λαθρεμπόριο, η Τεχεράνη αποκόμισε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έσοδα από την Κίνα μόλις πέρυσι. Και αυτό βεβαίως είναι μια βασική οικονομική σανίδα σωτηρίας του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα λάβανε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη χώρα, ή περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί και πετρελαιοφόρα τα οποία πήγαιναν από το Ιράν προς την Κίνα μέσω των ακτών της Μαλαισίας, και φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει σε δεξαμενόπλια που έχουν αποπλέψει όμως από τα στενά του Ορμούς πριν τον πόλεμο περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, που αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα θησαυροφυλάκιο δεκάδων δισεκατομμύριων δολαρίων που μπορούν να τους δώσουν, να τους προσδώσουν έτσι δύναμη για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές, γι' αυτό και βλέπουμε

0: βλέπετε αυτά τα πάνω κάτω και μαθαίνετε αυτά τα πάνω κάτω που αφορούν τις δραστηριότητες όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Τώρα πίσω στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, λέγαμε και στην εισαγωγή ότι υπάρχει άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κόντρα που υπάρχει. Η πόλωση έχει φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης άσκησαν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τις θέσεις που εκφράζουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο Θησίο άκουσα επίχρησα τσιτάτα από το παρελθόν. Ενώ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι νιώθει ότι κάνει εντυσιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο είπε ο κύριος Πιερακάκης? Είπε ότι το πιο ωραίο που άκουσε για το όνομα του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, το όνομα Ελλάς, η νεολαία θα λέγεται ΕΠΟΝ, ρώτησε. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε με αίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες, άκουσα μια λογική και ρητορική του προχθές και αυτό δεν ανήκει στο 2026. Το θέμα είναι να θέλουμε μόνο ρητορική και τσιτάτα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Την τελευταία φορά υποσχέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις να φορολογήσουν τον πλούτο και φορολογήσαν τη μεσαία τάξη. Όταν ακούω λίγο λεξιλόγιο ΠΑΣΟΚ του 1980, λίγο συμβολισμούς αριστερά και λίγο πλουτοκρατίες, όλα αυτά είναι ένας κόσμος και μια χώρα που δεν θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος και θα τα ξαναζήσει. Λοιπόν, για τον κύριο Ανδρουλάκη σας είπα ότι θεωρεί ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ, λέει, ότι έχει πολλούς μνηστίες η θέση αυτή. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο κ. Πιερακάκης για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία από χρήματα που έχει. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται στην κοινωνία και διευρύνεται και στηρίζεται η κοινωνία και για τα ενίκια και για τους συνταξιούχους και για στοχευμένα μέτρα όπως τα 150 ευρώ που θα δοθούν για τα παιδιά. Και αυτό αφορά ένα μέτρο που αφορά το 80% των οικογενειών. Ωστόσο, ο κύριος Πιερακάκης δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά το τι θα γίνει με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είπε ότι το πετρέλαιο δεν βλέπει να γυρίζει γρήγορα στα 70 δολάρια. Θα δούμε πόση πτώση, πόσο γρήγορα και θα το λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή μας. Είπε ότι υπάρχει επιδότηση όσον αφορά το ντίζελ, γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Το αξιολογούμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παρατάθηκε και το Fuel Pass, είπε ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, θα αντιδράσουμε ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν κλείνει δηλαδή την πόρτα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το Fuel Pass εάν συνεχίσει η τιμή της βενζίνης να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ, είδα ότι παραμένει εκεί στην ζώνη του 2.10 στην Αθήνα σε πάρα πολλά πρατήρια, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί μια ισχυρή αποκλιμάκωση στις αγορές τόσο του Brent όσο και του αμερικάνικου αργού. Δηλαδή είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σαν να μην έχει γίνει αυτή η πτώση. Από την κυβέρνηση όμως και ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε κριτική προς τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι για το όνομα Ελλάς που επέλεξε, είπε ότι πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης που κόστησε πολλά. Είπε λοιπόν ότι το όνομα Ελλάς το χαρακτήρισε φρικτό γιατί θυμίζει εποχές εμφυλίου. Πρόσθεσε ότι το αστέρι του Τζεγεβάρα στο σήμα του θυμίζει και λίγο το 17 Νοέμβρη και είναι ανατριχιαστικό. Και καλό θα είναι, είπε επίσης, να έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, αλλά θα πρέπει να μας πει που βρήκε τα λεφτά αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά που κοστίζει πολλά λεφτά και ένας άνθρωπος και ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα με μηδέν στα ταμεία πρέπει να μας πούν από πού πληρώθηκαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Αριοπάγο, γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν σήμερα όνοματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν τον προδιαθέτει θετικά. Μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν το φάκελο. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polls, που δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε από την πολιτική το 2023, ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό, θα είναι και ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2017. Ο πήχης του κύριου Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση. Συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη μήνυση του κ. Ανδρουλάκη σε βάρος του και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι από τη μήνυση Ανδρουλάκη. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο. Θέτω ζητήματα πολιτικής και ηθικής φύσεως. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά, γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε για μία εβδομάδα πριν από το μνημόνιο επί Πασόκ ένα ακίνητο στο δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά επανήλθε στη συνέχεια. Είπε ότι είναι εντελώς διάφορο πολιτικά το θέμα για αυτόν, αλλά θα κριθεί στο δικαστήριο αν υπάρχει ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εξήγησε πάντως ότι για τον ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού κόσμου και δεν κάνει για την πολιτική. Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα το βλάπτει είχε ξεχαστεί. Με τη μήνυση που έκανε ξαναπαίζει και όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα ξαναπαίξει. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε μια προεκλογική περίοδο. Αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε γιατί δεν κάνει για τη δουλειά της πολιτικής. Λοιπόν, φαίνεται πάντως στο Πασόκ ότι επειδή έρχεται ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων και σήμερα θα υπάρξει δημοσκόπηση και νομίζω και την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει καινούργια δημοσκόπηση, άρα θα έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Το Πασόκ πάντως περνάει στην αντεπίθεση όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Θα στραφεί στα δημοφιλή του στελέχη και στους βουλευτές του Πασόκ που διαθέτουν σαφές εκτόπισμα στην κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, εκεί που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του Πασόκ έναντι του καινούργιου κόμματος, και θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ να φρενάρει το σχέδιο και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θεωρείται λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία θα αναλάβει τα κορυφαία στελέχη το καθημερινό brand de fer προς τους υπουργούς, αλλά και με νέα στελέχη που θα υπογράφουν βεβαίως το τι έχει γίνει καθημερινά ή τις προτάσεις του κινήματος. Αρκετοί σκιώδεις λοιπόν θα προκύψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα υπάρξουν και βουλευτές ή στελέχη του κόμματος τα οποία θα παίξουν αυτό το ρόλο. Βεβαίως τα πρώτα μηνύματα από τα γκάλωπα έχουν θορυβήσει και τους πιο αισιόδοξους στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει ένα προβάδισμα, εκτός από το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται από το κόμμα Τσίπρα όσο και την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αν και σε αυτό αφιβάλλουν, καθώς υπάρχει και η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, σήμερα είναι και οι πανελλαδικές, θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες. Ήδη οι θεματοδότες έχουν ετοιμάσει τα θέματα. Όλη τη νύχτα ήταν μια πολύ κρίσιμη νύχτα. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Παραδοσιακά αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται την πρώτη μέρα και σηματοδοτείται έτσι η επίσημη έναρξη της πιο απαιτητικής εκπαιδευτικής δοκιμασίας της χώρας. Έχουν ειδοποιηθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων από μέρες και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων. Το βράδυ υπήρξε η διαδικασία της επιλογής. Στη συνέχεια οι λίτες κοίταξαν για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή παρανοήσεις στους μαθητές. Οι εισηγήσεις λοιπόν ήταν τα θέματα να εξετάζονται εξονυχιστικά, να ανταποκρίνονται στην ύλη και να διαβαθμίζεται σωστά η δυσκολία και να επιτρέπεται η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα από τους υποψήφιους, ώστε να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι στις πανελλήνιες και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία μάχη, δεν είναι η μάχη της ζωής τους, αλλά είναι μία μάχη από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους οι υποψήφοι.
1: 5,8.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από το ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο που μας λέει εδώ, σχολιάζει για τους εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν παρόμοιες διαδικασίες και αυτοί που περιγράφαμε προηγουμένως για να φέρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως λέει και για τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας με τα δικά του λεφτά, λέει, για την εκδήλωση. Αυτά τώρα βέβαιως. Αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει λεφτά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το τι κάνει, πώς αξιολογεί τις δικές του εκδηλώσεις. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την περίφημη Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Wall Street Journal για την επιστολή προς τον Επστάιν και ζητά 10 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Βρήκε μια καλή δουλειά τώρα. Καταθέτει αγωγές. Θυμηθείτε ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά του BBC και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης. Άρα, όταν με το καλό τελειώσει η τετραετία ως πρόεδρος, αν κερδίσει κάποια από αυτές τις αγωγές, δεν θα έχει να ανησυχεί για το μέλλον του. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο σήμερα. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, με μια έτσι φωτογραφία που καταγράφει την ένταση της στιγμής, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, και δίπλα του ο υπουργός Άμυνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν τον Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύ ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο, τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητου των ανθρωποειδικών συγνωτήτων, καθώς και το βαθμό καταπώνησης του νότιου τείχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών, θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Η Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα και 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ τη δείχνει το check-up των 80 ετών. Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο της αυτοδιοίκησης. Είναι ο φόρος που λέγαμε προχθές, που ουσιαστικά, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, τριπλασιάζει τον φόρο, τον δημοτικό φόρο. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, με το δηλώσει του κύριου Πυριακάκη που σας αναφέραμε προηγουμένως, η Παϊράν κοντά σε συμφωνία για νέα και χειρία 60 ημερών. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς, επίθεση Καριστιανού σε Πασόκ και Τσίπρα, Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογοναθράκων στο Νότιο Αιγαίο, ψήφος εμπιστοσύνης. Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύνδετους σέρβιζερς στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Μητσοταγική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου, δημιουργεί οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από το αποτελέσμα των νέων μετρήσεων, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διευολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλια για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει εφορία. ΑΔΕ, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολεκτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πληρώναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φορολέγχων.

Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, είπαμε για την κόντρα από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ένας πολιτικός ο οποίος έχει περάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όμως πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, είναι από τους πιο έμπειρους στην πολιτική, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε πολιτική αυτοκτονία την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό που έκανε, θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία, λέει, δεν έχω καμία σχέση με το, λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο, είναι όλη του η πρακτική, ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε γιατί αυτού του είδους ο λόγος, ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος, είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι η περίοδος του ήταν η περίοδος της απόλυτης στάθησης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας ανατριωτής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε στους τροχονόμους διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνά. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι βλέπω από τη μία ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα, αλλά ο λόγος ήταν του Γιώργου Παπανδρέου, ένας λόγος ευαίσθητος και γενικός προοδευτικός. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα που θυμίζει βεβαίως, που παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, αλλά τα σύμβολα, ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιγραφή των λόγων του Γιώργου Παπανδρέου και χρησιμοποίησε τα σύμβολα του Ανδρέα. Θα δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα περιμένουμε μια νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Νομίζω η Opinion Poll θα ακολουθήσει δημοσκόπηση την ερχόμενη Τρίτη και έτσι θα μάθουμε τώρα σιγά σιγά, μία μετά την άλλη, οι εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει. Θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πολιτικό σκηνικό και πώς θα πορευτούμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Είναι κρίσιμες οι επόμενες 45 ημέρες στη μάχη αυτή, τουλάχιστον δημοσκοπικά για τη δεύτερη θέση, αλλά και πιο κάτω για το πού θα σταθεροποιηθούν τα κόμματα, κυρίως αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟ και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινούμενη άμμος και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες, τις οποίες θέλουν τα μικρότερα κόμματα, θα δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της ακεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης Αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ακεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές Δυνάμεις Ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8:30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα επιτέλους.
1: Ωραία, η Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε και άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακυρίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκι είναι εδώ πέρα. Μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και θυμάται ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή, σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε. Πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι. Σε ενδιαφέρον τον ναι. άλλον που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: εμένα πάντως μια φορά που με διάβασε παραμονή ο μπαμπάκας μου,
0: όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβασε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν πήγα στο βαρβάγιο εξαιτίας της γεωγραφίας. Ναι, παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά τη Μαρία Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο. Έχουμε τον άνθρωπό μας, να μην το πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην πω. Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει Πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δεις τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Εντάξει, μου ρίχνει και 15, αλλά δίνει Πανελληνία ο Άγγελο.
1: Κάτι Κυλιακού. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνήσεις μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε και No Radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνία. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στην Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
2: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
0: Πολλά.
1: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζι, ίσα για να μου το λασπώσουν.
0: Ναι.
1: Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Γιατί δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι.
0: Έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρ είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Σαβαγιάρ, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά. Όλα με το καλό.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλγας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω να δεις.
1: Αυτό, είναι το πεπτικό σύστημα. Μου χτυπάς την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Και
0: του
1: Μπαχαουλά.
0: Ναι,
1: μεγάλος προφήτης ο Μπαχαουλά.
0: Μπαχαϊσμός. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρεις.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συν την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαούλα.
1: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
0: Ναι. Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστού στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανιδιάς?
0: Τα βελανίδια, μάλλον.
1: Μια γιορτή, λέει, για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυρτζίδες είναι, πανηγυριστές, φορούν φύλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
1: Ξέρω εγώ. Τα βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κοκοβάν στη ΣΥΠΑ.
1: Κοκοβάν.
0: Κοκοβάν.
1: Κόκορας κρασατός.
0: Εν μεταξύ έψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάζωμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες τα... γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού ναι. τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
0: Ναι. Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω ξέρω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ δεν τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μου χλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο. Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με το τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν λύθηκε. Δεν έχει κλείψει. Τώρα, επειδή είπε ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε, λάσπωσε το
0: παλμύρι. Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες. Αυτά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτής 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν. Άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
0: Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει: Κατερίνα, σήμερα δίνουμε. Με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Βασικά τώρα θα τα πάρουν το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Το Σάββατο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα: άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, γιατί τα ξέστρωσα. Λέω: άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και ο Διονύσης μπορεί να γιορτάζει, άμα ήταν και θεατρικό όμως.
1: Τη Αγία Υπομονή.
0: Οσίας. Οσία είναι χειρότερο. Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Θελμπέρτου Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω που ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
0: και
1: Ιταλία.
0: Ούνα φάτσα, ούνα
1: φάτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν τα Μπόνα.
1: Ναι.
0: Ε? Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
1: Λουίζα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι ελεξοτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλω να το βρω να σας το πω, το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
1: Να μας το πεις κιόλας.
0: Όχι να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στο κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή πουσουκού, καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο. Τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτά τα μενιξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μενιξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. 23 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα από Νίκη Αλάρισα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να το χαίρεστε.
0: Καταρχήν.
1: Να το χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδε. Εκεί.
0: Τάξη,
1: πέσαμε μέσα. Πέσα πάει... μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντια από το Βόλο.
0: Πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να
0: ξέρω. Ρωτάω να
1: στο
0: Φούτζι.
1: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπως μπαίνεις στο Τόκιο, κάνεις αριστερά. Λοιπόν, laid back ρε.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία. Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο Χουσέιν. Όλους Χουσέιν τους λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές. Καλημέρα, χρόνια πολλά,
0: Χουσέιν. Θα γυρίσουν.
1: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πεις άλλο εσύ.
1: Θα πω εγώ το 1924 που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία, οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους λοιπόν νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου, ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Θυμάσαι παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Πέτυχαν. Το πέτυχαν. Χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Αν ζούσε σήμερα ο JFK, θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Γιάννη Ξενάκης, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι, και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ό,τι κι εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι, αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας, ναι, ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει χρούτσου χρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, αυτό ναι, το ξέρω, ναι,
1: αυτό δεν δε μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξέρω.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: φοβερή φωτογραφία.
0: Αυτό, φοβερή. Αφοσίωσης.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
1: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, ωραία. Λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
0: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς τον άνθρωπο. Ναι,
0: αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τελευταίους.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα μου.
1: Βγαίνουμε, γεια σας. Mm.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των

Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε από την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτός ψάχνει τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ, πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα?
0: Πώς είναι?
1: Κοίτα, μερικές φορές.
0: Τι να έχει η Σαντορίνη σήμερα?
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι.

0: Καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφο σαν ομίχλη.
1: Για πες.
0: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
1: Ναι.
0: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
1: Ξύπνησες
0: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
1: Στη μία.
0: Στη μία.
1: Α, στη μία.
0: Για μία, μωρέ.
1: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
0: Ναι.
1: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό να μας πει καλημέρα.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει και αυτό.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι,
0: κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
1: Την έχω δει αυτή την είδηση.
0: Την
1: είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
0: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτό το.
1: Ναι.
0: Του απλού, του φλιτ.
1: Ναι.
0: Με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος, σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
1: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια,
0: ναι,
1: είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι λειτουργούν,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Έχουν εθιστεί πλέον,
0: ναι,
1: και έχει περάσει το DNA τους,
0: ναι,
1: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει: α, θα φάμε σήμερα. Αυτό.
0: Φοβερό.
1: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι.
0: Όχι,
1: μην νομίζουμε,
0: όχι,
1: ότι είναι
0: όχι,
1: τίποτα,
0: κάνανε
1: καμιά θεωρία τέτοια.
0: Τέτοιο έρευνα.
1: Έρευνα ολόκληρη,
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι.
1: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά, δηλαδή τι να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Να
1: ντυθούμε
0: με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρε Διονύση, κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
1: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
0: Ναι.
1: Πολύ δυσάρεστη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
0: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μπορεί να είσαι σε μια παρέα. 10 άτομα.
1: Ναι.
0: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνουν σε έναν.
1: Λέγαμε παλιά, έχεις γλυκό αίμα.
0: Τι γλυκό αίμα.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Όχι, δεν έχεις βάλει.
1: Όλα εξηγούνται,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Και σε τρώνε σένα.
1: Ναι.
0: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ.
1: Πού τα είδατε τα κουνούπια, ναι, δεν υπάρχουν κουνούπια.
0: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού, σου λένε και κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
1: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
0: Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και
1: ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη συνδοσιογραφία.
0: Ναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
1: Αυτό.
0: Έτσι
1: αυτό
0: γίνεται.
1: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Επειδή είναι Παρασκευή,
0: ναι,
1: ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο,
0: ναι,
1: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τρίμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
0: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
1: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
0: Ναι, καλά.
1: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, ο Σονούπο.
0: Ναι.
1: Το είπε ακόμα και ο Βάντς. Για όποιον πιστεύει τον Βάντς. Εγώ όχι. Αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
0: Καλά, αυτό δεν.
1: Ναι.
0: Έτερανε κάτι.
1: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
0: Ό,τι χτυπήσει, ναι, καλό είναι.
1: Ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. Ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν.
0: Ωραία.
1: Πυρηνικό εργοστάσιο.
0: Ωραία, Μπουσέρ.
1: Ναι, ως αρέσει,
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε, τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 Αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
0: Πού
1: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό. Δηλαδή δεν είναι έναν κυροβολημένο στον Περσικό κόλπο.
0: Ναι,
1: τα πλοία πρέπει
0: αλλού
1: να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
0: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
0: Βέβαια.
1: Τετραήμερο.
0: Εντάξει, τριήμερο μπορεί να
1: γίνει. Αν φύγουν από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Μέχρι να φτάσει πάει ημέρα.
1: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
0: Ναι.
1: Που
0: μας έλεγε η όλη την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι πάει.
1: Λοιπόν, αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο Επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνους και πυράβλους και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
0: Καλά, έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
0: Τώρα
1: στη Ρουμανία.
0: Στη Ρουμανία, για
1: ναι,
0: σου λέει,
1: ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με, με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του drone, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντ 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία, σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπήκε στον ενέργειο χώρο της, και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμούς σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους, γιατί χρησιμοποιούν μέσα, μπας περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε, και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
0: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Σε νατοϊκή χώρα, ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
1: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
0: Πόπο, δεν την αντέχω.
1: Το κάναν στο στρατό αυτό.
0: Καλύτερα να μετρώ τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
1: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του.
0: Ναι,
1: σιτρονέλα στα.
0: Τι να κάνει,
1: στο αμπέχονο.
0: Πρέπει
1: κάπως
0: να προστατευτεί. Εμένα, ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπει στα πόδια του, ο Αργύρης.
1: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
0: Τι έχει κάνει?
1: Υπάρχει μια δεν υπάρχει μια, υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο υποτίθεται και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει, λειτουργεί. Έτσι λέει.
0: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
1: Το φιδάκι, το φιδάκι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
0: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
0: Εσύ στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
1: Και,
0: πάει.
1: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
0: Σιγά.
1: Λίγο μαστουρώνει.
0: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
1: Ναι.
0: Για σκέψου. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας, θα ήθελε.
1: Για πες, ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, άκου. Χτες. Με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
1: Ναι.
0: Τα πήρανε στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και καταγγέλανε.
1: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
0: Η Real Polls δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ως κόμμα.
0: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
1: Όχι η Τσίπρας. Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Οι Real Polls, αν δεν κάνω λάθος, οι δημοσκοπήσεις που κάνουν είναι διαδικτυακές.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
1: Το λέγαμε χθες. Ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
0: Ωραία, και γιατί τότε.
1: Εντάξει, έτσι θέλει, δεν σε πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή την δημοσκόπηση.
0: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
1: Να προσφύγει νομικά και αυτή. Έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
0: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
1: Να το πει.
0: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
1: Τι είχε προβλέψει?
0: Την εκλογή του Χαριδούκα.
1: Πού? Στο Πασόκ ή στο Δήμο?
0: Στο Δήμο.
1: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
0: Στο Δήμο.
1: Όχι, επειδή δεν υποψήφιο πρόεδρο.
0: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
0: Και είχαμε στην τηλεόραση.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα,
0: Κώστα.
1: Παιδιά, τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
1: Τετραημεράκι.
2: Ανάποδο, όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Άστα Δευτέρα εδώ.
1: Άμε.
0: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε. Εδώ
2: θα γιορτάσουμε το Άγιο
1: Καλά,
2: Πνεύμα.
1: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
0: Γιατί εμείς
1: καλύτερα δεν γίνεται.
0: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξουμε εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
0: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
0: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 2026. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
0: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχω ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρά 10 του πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε, έτσι, που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
1: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν ή συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
0: Η ζωή δεν αρχίζει. Ναι,
1: δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, στο ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
1: Μπράβο. Και ούτε, και, άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
0: Ναι,
2: ναι. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένα είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαγχωθεί. Είχα ξαγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν κάνω και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσει. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσει του χρόνου, ξαναδιαβάσει, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Και δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα. Είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάνε
0: γονείς. Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που
2: αγχώνουν
0: τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ή τα άνοι επιτάσσε. Αυτό.
1: Ή Γιούργια. Ή που
0: πάνε και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός για να σου το έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν. Ότι,
1: να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
1: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Δεν θα έλεγα.
1: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
1: Να μην σηκωθούν. Δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
2: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή, σπαλαδικέ τι γίνεται. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρρευση 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
0: Αυτό.
2: Δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Αυτό θέλετε να γίνετε.
0: Αυτό.
1: Σωστό.
0: Αυτό ονειρευόσασταν.
1: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
0: Ξέρεις τι, είναι αυτό.
2: Εδώ μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
0: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί ναι, λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτή που δεν ξέρω. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό.
1: Πω.
0: Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
0: θα πούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, με 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθισε πάλι, μου λέει, και δεν γύρισε εδώ πέρα.
0: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
1: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
0: Είναι σύνθετο.
1: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
0: Και
1: πού
0: να σου εξηγώ. Ναι.
1: Και μακάρι η ζωή τους και το μέλλον τους και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
1: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολύ, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και ναι, λίγο πάνω ναι, και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και
0: ναι,
2: ακούω τι μου είπε ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
0: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
1: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο, να τα ξέρεις από πριν, είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτούσαμε τέτοια πράγματα.
0: Όχι.
1: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια, ναι. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
1: Για συνέντευξη.
0: Ε, ναι. Όχι για συνέντευξη.
1: Γιατί?
0: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, άκουγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
1: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
0: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας. Μαζεμένοι μας. Και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι.
1: Ναι.
0: Αν αποφασίσετε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντα τα.
0: Εσύ.
2: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
0: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
1: Στο Λιβάδι.
0: Αλλά
1: στο Λιβάδι.
2: Θα πάρουμε μια μετάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και να αυτή η συζήτηση έτσι.
1: Πολύ ωραία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
0: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο.
1: Εσύ θα κάνεις το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
0: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
1: Ναι,
0: που είμαι, αλλά εντάξει.
1: Ναι,
0: ηθοποιός.
1: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
0: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
1: Τι θα γινόσουν, καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλεις να γίνεις, πριγκίψα. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Την Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
0: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
1: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
0: Όχι, δεν
1: είδε,
0: παιδί μου.
1: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο, Μαριτίνα.
0: Έτσι είναι πασόκι.
1: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή, άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
0: Άκου τώρα,
1: Καταλαβαίνεις. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
1: Να βγούμε.
0: Γιατί πάει η ώρα 7. Ναι. Ούτε πέρασε.
1: Περνάει, ρε, είπαμε.
0: Άμα περνά καλά, αυτό, ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
1: Θα σας πάμε
0: στα σιριζαϊκά.
1: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πολιτική. Αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
0: Ναι.
1: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
0: Έχω αποκλειστικό.
1: Τι?
0: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποίηση.
1: Να το δούμε.
0: Θα έχουμε.
1: Να το δούμε.
0: Άκου που σου λέω.
1: Να το δούμε.
0: Μία σίγουρα.
1: Να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρώσικα ντρόουνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Είναι 11 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ΕΚΟ. Την κατεβάζετε από το store του κινητού σας ή του tablet σας. Επιλέγετε ΕΡΤ Περιφέρεια, Κέρκυρα και τσουπ στα αυτιά σας. Μουσική 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Σύμφωνα με την Έμι, το ανώτερο σήμερα είναι 28 βαθμούς, αλλά τίνω να μην το πιστέψω, εκτός κι αν η αίσθηση είναι για τριαντάρια. Σε χαμηλά επίπεδα θα κινηθεί η υγρασία και με ήλιο θα κυλήσει όλη η μέρα.

Χθες έγινε γνωστό ένα περιστατικό σχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Μάλιστα, το παιδί που δέχτηκε τη σχολική βία νοσηλεύεται. Μετά από καταγγελία του πατέρα του παιδιού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της διευθύντριας και του υποδιευθυντή, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Σύμφωνα με τους γονείς του, το παιδί δέχτηκε επίθεση από μαθητές. Αρχικά παρελήφθη από το σχολείο από τη μητέρα του, όμως στη συνέχεια, λόγω παραπώνων για πόνους, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου και έγινε εισαγωγή. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση και αναμένεται σήμερα να λάβει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Και όπως είπαμε, αφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού και οι τυχόν ευθύνες που προκύπτουν εξετάζονται στο πλαίσιο προανάκρισης από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ για την ευθύνη των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Πίσω από ένα τέτοιο περιστατικό υπάρχει ένα παιδί που φοβάται, ένα παιδί που θυμώνει, ένα παιδί που ίσως δεν ξέρει πώς να εκφραστεί ή να ζητήσει βοήθεια. Η βία δεν εμφανίζεται ξαφνικά, χτίζεται μέσα από σιωπές, αδιαφορία, πίεση, αποκλεισμό και πολλές φορές μέσα από πρότυπα που τα ίδια παιδιά, τα παιδιά βλέπουν καθημερινά γύρω τους. Η λύση ξεκινά πάντα από τη συζήτηση, την ενημέρωση και την ουσιαστική στήριξη. Ένα φαινόμενο που, όπως είπαμε, το συναντάμε όλο και πιο συχνά και δεν περιορίζεται μέσα στις σχολικές αίθουσες ή στα σχολικά προάβλια.

0: Σήμερα έχουμε πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Αύριο ξεκινάνε και τα επαγγελματικά. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιων Ιωνίσων, Πέτρος Αγγελόπουλος, στο μήνυμά του εύχεται καλή δύναμη στους υποψηφίους. Επισημαίνει ότι στο ΚΕΔΑΣΥ λειτουργεί γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τους γονείς τους στα τηλέφωνα 2661-081-045 και 81055 έως και 6. Γραμμή στήριξης λειτουργεί και το Υπουργείο Παιδείας στον τετραψήφιο 1550. Ας ακούσουμε τον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Οι πανελλαδικές έρχονται, είναι ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός δρόμος. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, είτε γράψουν άριστα, είτε μέτρια, είτε δεν ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο. Οι δρόμοι στη ζωή είναι πάρα πολύ πάντα για τους μαθητές. Mm. Και αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια και η συμμετοχή. Μόνο και μόνο με την προσπάθεια και τη συμμετοχή έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης οι μαθητές. Να. Και τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσα από εξετάσεις, να έχουν όνειρα και να προσπαθούν πάντοτε να τα πραγματοποιήσουν και με μία και με δύο και με τρεις προσπάθειες, έτσι ώστε να πετύχουν στο τέλος και το όνειρό τους. Mm-hmm. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και μέρες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν μεθαύριο την Παρασκευή, με το μάθημα των νέων υλικών, και συνεχίζουμε στις 30 με τα επαγγελματικά λύκεια, επίσης με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, και ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με την λήξη των ειδικών μαθημάτων των μουσικών και των ξένων γλωσσών. Ήθελα να τονίσω και να πω ότι στην περίοδο αυτή που διανύουμε των πανελλαδικών εξετάσεων, το ΚΕΔΑΣΥ έχει έτοιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να απαντούν σε τηλέφωνα μαθητών, μαθητριών ή και γονέων οι οποίοι προβληματίζονται για θέματα των πανελλαδικών. Μπορεί να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε δυσκολέψει τις οικογένειες με ένα απλό τηλέφωνο. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα του ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας. Είναι το 2661-081-045 και το 81055. Είναι αριθμοί οι οποίοι μπορούν οι γονείς να καλούν για ψυχολογική περισσότερη υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί κάποια ενδεχομένως στιγμή.

0: Λέγαμε και χθες ότι είναι ότι αποφάσεις από δημοτικά συμβούλια και περιφερειακό συμβούλιο για το Χαλκούνα ζητούν τον αποχαρακτηρισμό του ως απάτητη παραλία. Μάλιστα τονίζουν ότι πάρθηκε μια απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος χωρίς ουσιαστικά διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας εκφράζει την αντίθεσή του στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητά ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης όμπρελο καθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμωθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Μάλιστα, μιλώντας με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Λεωνίδα Παγκράτη, μας τόνισε ότι η ευθύνη των περισσότερων περιορισμών που βάζει ο χαρακτηρισμός ως απάτη παραλία του Χαλκούνα οφείλεται κυρίως στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, γιατί δεν έπραταν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις περιοχές Natura. Ας τον ακούσουμε.
1: Ποιος ευθύνεται για αυτή την αλλαγή στη χρήση της παραλίας του Χαλκούνα? Κανένας δεν μας είπε ποιος ευθύνεται. Ποιος? Εμείς έχουμε απάντηση. Πρώτα απ' όλους η ευθύνη πέφτει, πρώτα απ' όλα πέφτει σε αυτούς που δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά, ένα. Και δύο, σε όλους τους άλλους που τους ανέχονται να κάνουν τις παρανομίες τόσα χρόνια. Ο σύλλογός μας λειτουργεί από το 2020. Επί 6 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και η πένα μας να λέμε σε όλους τους αρμόδιους ανευθυνοϋπεύθυνους ότι εκεί πέρα κάτι δεν πάει καλά. Και όλοι κοφεύουν. Άρα όλοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Λέει ο κ. Αρμενιάκος, παραδείγματος χάρη. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ήπιας ανάπτυξης του Χαλκούνα. Μα μέχρι τώρα τι συνέβαινε? Ακριβώς αυτό. Η περιοχή Χαλκούνα είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μια σειρά περιορισμούς και στη χρήση της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής. Η θεματική του δημοσίου που είναι σήμερα εκτεθειμένη 100% που έδωσε τις μισθώσεις και ενίκε στους επαγγελματίες του Χαλκούνα, ενώ είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που υπέγραψε την κία για την απάτητη, είναι εκτεθειμένη σήμερα και επί σειρά ετών δίνει άδεια για χρήση της παραλίας και του αγιαλού του Χαλκούνα για μια τροχήλατη καντίνα, λέει. Τώρα 6 χρόνια που πηγαίνω εκεί και την ψάχνω, δεν την έχω δει ποτέ. Έπρεπε να πάει και η θεματική του δημοσίου μια επίσκεψη να ψάξει αυτή την τροχήλατη καντίνα. Αντί αυτής υπάρχει ένα τεράστιο κατασκεύασμα ξύλινο
0: μόνιμης κατασκευής.
1: Εκτός παραλία, ανάμεσα στους κέντρους, δίπλα υπάρχει μια τουαλέτα σε μέγεθος τηλεφωνικού θαλάμου, η οποία ακούστε, αλήματα πηγαίνουν όπως βγαίνουν μέσα στη λίμνη που παράγονται ψάρια που τα τρώει ο κοσμάκι. Δίπλα υπάρχει μια άλλη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στα θαλάσσια σπορ. Πάνω στις αμμωθήνες έχει ένα κοντέινερ τεραστίων διαστάσεων και άλλους οικίσκους. Αυτός ο εξοπλισμός και το σταθερό μπαρ και τα κοντέινερ αποθήκης των kitesurfers εκεί πέρα το χειμώνα, ενώ ρητά απαγορεύεται από τον νόμο σε Natura περιοχή και σε άλλες παραλίες δηλαδή, πρέπει να απομακρύνονται με τη λήξη του σεζόν και τον Οκτώβρη να μην υπάρχει τίποτα. Εμείς κυρούνται οι κανονισμοί εκεί πέρα, σε αυτό το μαγικό τόπο, σε αυτόν τον μοναδικό υγροβιότοπο.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Δημοτικό Σύμβουλο Σπύρο Νεράτζη, θα λειτουργήσουν κανονικά οι κατασκηνώσεις στα Γουδιά, αλλά πολύ δύσκολα αυτές του Βίδου. Όπως είπε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αναζήτηση προσωπικού, δεδομένου ότι πέρσι δύσκολα βρέθηκαν τα 20 άτομα που απαιτούνται ως ελάχιστο προσωπικό και φέτος για τις δύο κατασκηνώσεις χρειάζονται 40. Ο κύριος Νεράντης εκτιμά ότι στο Βίδο θα γίνει σίγουρα το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης, αλλά όπως είπαμε, πολύ δύσκολα θα λειτουργήσει ως κατασκηνωτική δομή. Ας τον ακούσουμε.
1: Θα γίνουν κατασκηνώσεις στα Γουβιά σίγουρα και κάνουμε προσπάθεια να γίνουν και στο Βίδο. Όμως είναι σημαντικά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μιλάω σε πραγματική βάση. Όχι στο τι θέλουμε, όλοι θέλουμε να γίνουν κατασκηνώσεις και στα δύο κατασκηνωτικά κέντρα. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, θα το δούμε στην πορεία, είναι η έβρεση του προσωπικού. Είχαν να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις 6 χρόνια στο Βίδο και έχουν και στα Γουβιά άλλα 8 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι που δούλεψαν μετά από 6 χρόνια, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να βρούμε προσωπικό. Και βρήκαμε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα, για να δουλέψουμε τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα, πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 40. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει να προσλάβουμε κόσμο για τα Γουβιά και αμέσως μετά θα πάμε και για το Βίδο. Ελπίζω να βρεθούν και στα δύο.
2: Είναι Μάιος. Πολύ αργά.
1: Κάθε χρόνο, επειδή είναι οι διαδικασίες τέτοιες, πάντα αρχές Ιουνίου ξεκινάνε οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Μάλλον όχι πάντα, τα τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία που δούλεψαν και για πρώτη φορά ξεκίνησαν και πέρσι και πρόπερσι η δημιουργική απασχόληση, γιατί οι κατασκηνώσεις δεν μπορούν τόσο νωρίς, 16 Ιουνίου, δηλαδή την πρώτη μη εργάσιμη μέρα. Και αυτός είναι και ο στόχος μας φέτος.
2: Κύριε Νεράντζη, χθες το βράδυ άκουσα στο

0: Δημοτικό Συμβούλιο ότι φέτος δεν θα γίνουν οι κατασκηνώσεις γιατί δεν υπάρχουν λεφτά από το Δήμο.
1: Αυτό δεν υπάρχουν επιστώσεις αυτή τη στιγμή, αλλά στην επόμενη αναμόρφωση μπορούν να μπουν και όλα αυτά εξαρτώνται αν θα βρούμε προσωπικό. Δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν βρούμε προσωπικό άνετα για τα γουβιά, σίγουρα θα υπάρχει και η προσπάθεια για το Βίδο.
2: Εν τω μεταξύ, κάτοικοι της Οδού Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής των φυλακών ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Ίσων για τον καθαρισμό του άλσους των φυλακών. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εν ώψη της θερινής περίοδου. Την ίδια ώρα που ο Δήμος προχώρησε σε αυστηρή υπενθύμηση προς πολίτες και ιδιοκτήτες σχετικά με τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Απ' τη μία εγκαλεί ο Δήμος τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να καθαρίζουν τα οικόπαιδά τους και απ' την άλλη έρχονται οι πολίτες και λένε στο Δήμο «Καθάρισε τους κοινοχρηστούς χώρους ως οφείλεις». Ας ακούσουμε την εκπρόσωπο των κατοίκων της περιοχής γύρω από το άλσο των φυλακών, την κυρία Βάσο Φαγογέννη.
3: Για λίγο δεν βγήκαν τους ψάξους όλους, είναι πάρα πολύ. Για λίγο και μάζεσαι αυτές τις εγκεκριμένες υπογραφές για να το προχωρήσουμε, να μην περιμένω τώρα να ψάχνουμε τον καθένα. Είναι πάρα πολλά άτομα. Είναι 3-4 πολυκατοικίες που είναι γύρω-γύρω από το άλσος ακριβώς, από τα παλιά τείχη, αν ξέρετε, των φυλακών εκεί. Αλλά είναι και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα. Όλοι έχουν τους ίδιους φόβους, όλοι έχουν την ίδια αγωνία. Και το σχολείο το έκτο. Παραδίπλα, όπως ξέρετε. Ποτέ εκεί είναι καθαριστή, κάποτε είχε καθαριστεί, αλλά συνεχίζει να είναι και εκεί η χάλια. Εμείς το έχουμε αγαναπτύξει, γιατί δεν αντέχουμε να δούμε αυτή την αγωνία και τον φόβο, ειδικά αυτή την εποχή που ξεκινάνε οι φωτιές. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια όπου δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν εξουλεθεί τα δέντρα. Είναι πανύψηλα δέντρα και παρίσια και πέφτα πάρα πολύ ωραία. Ίσα-ίσα τα δέντρα τα αγαπάμε, δεν μας φταίνε, εννοείται. Είναι δίπλα από το σπίτι μας, δηλαδή το σπίτι που τελειώνει τις πολυκατοικίες που μένει είναι ακριβώς 3 μέτρα το οικόπεδο με τα χόρτα τα άκοπα. 3 μέτρα. Το οποίο είναι 1 μέτρο και τα χόρτα τα άκοπα, τα ξερά που ξερώνονται τώρα. Γύρω-γύρω από τα δέντρα γίνεται ένα σαν να μπαίνετε στη ζούγκλα, δηλαδή ακαθάριστα, ψηλωτά, θάμνη και κλαριά από τα δέντρα χαμηλά. Από εκεί κατεβαίνουν όλο το καλοκαίρι τουρίστες, δεν ξέρω, χάνουν το δρόμο, πηγαίνουν για μορεπό, με βαλίτζες, πότε πότε αδιανά τα χέρια, πότε με βαλίτζες. Οπότε και ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο, δηλαδή, να ρίξει ένα τσιγάρο. Πολλά. Δίπλα από το σπίτι που τελειώνει το δικό μας το σπίτι είναι ένα τεράστιο πεύκο κουκουναριά, πολύ μεγάλο, που είναι ακριβώς ούτε 2 μέτρα δεν είναι από το κτίριο, τα κλαδιά του. Το οποίο πιο παλιά, δεν ξέρω πώς θα φύγω, 9 χρόνια στα 10 εκεί. Πιο παλιά, πριν 34 χρόνια, έρχονται που και που κόβανε τα χόρτα. Κάποτε τα είχαμε κόψει και εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα, οι γειτόνοι. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια, παρόλα τα τηλέφωνα, δεν έχουν έρθει και τις υποσχέσεις ότι θα έρθουν.

0: δημοσιεύτηκε στον τύπο η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται η τοποθέτηση μόνιμων πλωτών σημαντήρων για την πρόσδεση πλοίων εκτός λιμανιών στους όρμους της χώρας μας. Χθες μίλησε για το θέμα αυτό στην Κέρκυρας ο πρώην αντιδήμαρχος τουρισμού Παναγιώτης Βαρούχας, ο οποίος τόνισε ότι αρχικά είναι στη σωστή κατεύθυνση η απόφαση αυτή, γιατί προστατεύει το περιβάλλον, αλλά πρέπει να προηγηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας για κάθε κόλπο και όρμο που θα τοποθετηθούν τα ρεμέτζα προκειμένου να αποφευθεί το φαινόμενο της συσσόρευσης εκατοντάδων σκαφών του κόλπου της Γαρίτσας. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Καταρχάς είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε άλλους τουριστικούς, ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο η εφαρμογή, να το πούμε λαϊκά, των ρεμέτζων για τα σκάφη αρόδ, ελεγχόμενα ναύτετα, τα οποία τοποθετούνται σε ένα κόλπο και μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης και να χρησιμοποιήσει ένα μόνιμο αγκυροβόλιο, αλλά και να μην προκαλέσει ζημιά στον Πυθμένα, στην Ποσειδονία στην ουσία. Διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους κόλπους είναι η καταστροφή της Ποσειδονίας από τη χρήση της άγκυρας στους κάκους. Άρα σε αρχικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι η σκέψη είναι σωστή. Έχει εφαρμοστεί στην Κροατία, έχει εφαρμοστεί στην Νότιο Γαλλία, έχει εφαρμοστεί στην Καραϊβική. Γενικώς υπάρχει αυτό η νομοθεσία όπου υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που ασχολούνται με το γιώτη. Ένα άλλο θετικό που βλέπω εγώ σε αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με τις μαρίνες. Διότι αυτή τη στιγμή οι μαρίνες είναι ένα τεράστιο μονοπόλιο σε μεσογειακό επίπεδο, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει υποδομή για να φιλοξενήσει όλα αυτά τα σκάφη που έρχονται. Δεν θα μπορούμε να πούμε ότι στον κόλπο της Γαρίτσας, αν γινόταν ποτέ αυτό, θα μπορούν να δίνουν 300 σκάφη που δίνουν σήμερα. Σε περίπτωση δηλαδή που εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, προφανώς θα υπάρχει μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του κάθε κόλπου. Προφανώς λέω ότι θα υπάρξει μια μελέτη. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που εγώ εκφράζω σαν επαγγελματίας του χώρου και δεν τις λέω μόνο εγώ, τις λένε όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Το πρώτο είναι ότι διαπιστώνεται ότι δεν έχει υπάρξει επαρκή διαβούλευση. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο θα γίνεται η παραχώρηση, ποιος θα κερδίζει αυτό, θα μπορεί να κερδίζουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι θα κερδίζουν σε σχέση με τον τζίρο των εργασιών του ιδιώτη. Θα μπορεί να υπάρξει καθαρισμός θυμοκαταλόγου για να αποφύγουμε υψηλές τιμές από τον ιδιώτη προς τους χρήστες.

την έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ανακοίνωσε μέσω προσωπικής του δήλωση ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Τα χρήματα προορίζονται για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο είχαν ήδη κατανεμηθεί 12 εκατομμύρια ευρώ στους 3 δήμους της Κέρκυρας. Για τον ίδιο λόγο, για την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές, από την κλιματική αλλαγή να πω. Χρήματα έχουν, σύμφωνα με τα λεγόμενα, χρήματα έχουν πάρθει από τους 3 δήμους και από την περιφέρεια. Το πότε θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών δεν γνωρίζουμε ακόμη. Γιατί εκεί στον Αγιάννη που έπεσε το βουνό, απλά μεταφέραμε το βουνό από την πλευρά της παραλίας για να ανοίξει ο δρόμος. Και τώρα έχουμε και από τις δύο πλευρές βουνό. Αν αυτό είναι αποκατάσταση, δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι και ειδικό στα θέματα αυτά, μπορεί να είναι, αυτή να είναι η σωστή αποκατάσταση. Πραγματικά όμως, το μόνο έργο που βλέπω που προχωράει κανονικά είναι η πεζοδρόμηση. Από Μπενίτσες, Μωραϊτικά. Έχει φτάσει στον Άι Γιάννη και πηγαίνει προς Μωραϊτικά η πεζοδρόμηση. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν εξαιρέσουμε ότι σε κάποια σημεία οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στη μέση του πεζοδρομίου. Περπατάς αμέριμνο στο πεζοδρόμιο, κουβάλλοντας και τη βαλίτσα σου, ειδικά για τους τουρίστες που πάνε προς τα ξενοδοχεία τους. Κοιτάς το διπλανό σου καθώς μιλάς και τσαπ πάνω στην κολόνα. Είναι αυτά τα ωραία στα δημόσια έργα, είναι αυτά τα ωραία τα στοιχεία που έτσι μας δίνουν λόγο για σχολιασμό. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα, μην αγχώνεστε, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Θα ανοίξουμε δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι η σχολική βία με αφορμή το επεισόδιο που είχαμε σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Και το άλλο φυσικά θέμα που θα συζητήσουμε είναι η ίδρυση του δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές Κέρκυρας. Ένα σχολείο που θα προσφέρει ευκαιρία, πραγματική ευκαιρία επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία. Πάμε μουσικά, συνδεόμαστε με την Αθήνα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπε η Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
2: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέψαμε εδώ στα στούντια της ΕΡΤ Κέρκυρας, στους 99 και 3 στα FM. Για όσους μπήκατε στην παρέα μας μόλις τώρα, ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοντρογιάννης. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας φυσικά από την εβδομαδιαία εφημερίδα Κερκυραϊκή Άποψη που βγαίνει κάθε Παρασκευή. Κεντρικό της θέμα: ολοκληρώνονται τα παραθαλάσσια τυχεία, προχωρά η αποκατάσταση του οδικού Βριώνη Μωραήτικα, δουλειά που δεν φαίνεται για το κεντρικό οδικό δίκτυο του Νότου. Επικυρώθηκαν τα 10 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για την Κέρκυρα, για την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές. Συνάντηση εργασίας για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καταγράφηκαν οι προτεραιότητες της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στοίχημα για προφωτικότητα και επιτάχυνση των διαδικασιών. Από το ΚΑΣ στο κολυμπητήριο, ένας κακοτράχολος δρόμος για τον ΑΟΚ, θετική γνωμοδότηση, υποαίρεση νομιμότητας. Και βραβεύτηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην Attica Green Expo 2026. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση, με κεντρικό της τίτλο «Παραμένει στο νοσοκομείο τραυματίας ο μικρός μαθητής». Στη χειρουργική κλινική νοσοκομείου νοσηλεύεται ο μικρός μαθητής που τραυματίστηκε ύστερα από ξυλοδαρμό που δέχθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του, από περισσότερους και μεγαλύτερους συμμαθητές του. Η διάγνωση είναι συγκέντρωση υγρού στην κοιλιακή χώρα από χτυπήματα. Το παιδί υποστηρίζεται από παιδοψυχολόγο, ενώ πιθανότητα σήμερα, σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, θα του ζητηθεί από την αστυνομία να δώσει κατάθεση για το συμβάν. Η Κερκυρά γίνεται το Davos του Real Estate με τη σφραγίδα της Forbes. Η παγκόσμια elite των δισεκατομμυρίων για πρώτη φορά δίνει ραντεβού στην Ελλάδα 9 έως τις 11 Ιουνίου. Σύμφωνα συνεργασίας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με την Κινέζικη επαρχία, η σχολική στέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο με εκμέστη Σιδρέου προς τη Δημοτική Αρχή. Η παλιά πόλη εκπέμπει SOS, 7 χρόνια κινητοποιήσεων από τους μόνιμους κατοίκους. Και όταν τα μουσεία γίνονται πρόσωπα, η κληρονομιά της σύγκρουσης Καφέτσι Κοσκινά. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Άνεψε πράσινο για τα επιπλέον 10 εκατομμύρια ενίσχυσης για τις ζημιές. Επικυρώθηκε έστω και καθυστερημένα η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Στέφανος Γκίκας, περίπου το μισό ποσό θα κατευθυνθεί στους 3 δημούς Κέρκυρας. Σημαντική οικονομική ανάσα για την Κέρκυρα και τις υποδομές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, η οποία συνεδρίωσε την 5η 28 Μαΐου, η οποία, εξετάζοντας τους φακέλους που υπέβαλαν συνολικά 95 δήμοι της χώρας, ζητώντας χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των αιτημάτων, εγκρίθηκε η αποδέσμευση της επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ποσό που θα κατανεμηθεί στους 3 δήμους του νησιού αλλά και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Η παραλία Βουτούμη στους αντίπαξους, με τίτλο «Τρεις κερκυραϊκές παραλίες στις κορυφαίες 10 της Ευρώπης». Με μεγάλο ενδιαφέρον η διάλεξη του καθηγητή ιατρού Μιλτιάδη Κροκίδη από την αναγνωστική εταιρεία
η εικόνα των σχολείων και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τη παρουσίαση ημερόπη ιδρέου στο Δημοτικό Συμβούλιο, η απάντηση Καρδόνα, ρογμές, καθιζήσεις και επικίνδυνα παράθυρα. Σχολική βία έστειλε στο νοσοκομείο μαθητή δημοτικού, συνελήφθησαν και εκπαιδευτικοί μετά από καταγγελία του γονέα. Στα αθλητικά, σημαντικές διακρίσεις στους σχολικούς αγώνες στίβου από την ομάδα της Λευκύμης και ελληνική ομοσπονδία κρίκετ, το μέλλον του κρίκετ χτίζεται και στα σχολεία.

0: όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα του κ. Κεραϊκούτη, που πρωταγωνιστεί το θέμα με τον ξυλοδαρμό ενός μαθητή δημοτικού από συμμαθητές του. Είναι ένα φαινόμενο που το συναντάμε όλο και πιο συχνά, είναι ένα σχετικό φαινόμενο αυτό της σχολικής βίας, που δυστυχώς δεν περιορίζεται και μόνο στις, μέσα στα σχολεία, τα βλέπουμε και στις πλατείες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Αντώνη Κουρσάρη, για να συζητήσουμε για αυτό το φαινόμενο. Καλημέρα, κύριε Κουρσάρη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βάρθη.
0: Είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς που το παρακολουθούμε καθημερινά να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά.
1: Έτσι είναι. Την ώρα που εκπαιδευτικοί και μαθητές προσπαθούμε καθημερινά να φέρουμε εις πέρας το έργο μας μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τα παιδιά να στηβάζονται στις τάξεις, να μην υπάρχουν υποστηρικτικές δομές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, στα ακατάλληλα αυτά σχολικά κτίρια, με την έλλειψη του εκπαιδευτικού προσωπικού που τελειώνει χρονιά και τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις δεν κάνουν μάθημα, παρατηρούμε και στην Κέρκυρα αυτή την καθημερινή αύξηση των περιστατικών βίας, ακόμα και σε μικρές ηλικίες, αν θέλετε τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, το απόγευμα μετά τα μαθήματα. Η βία στην εποχή μας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, πλήττει όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα όμως τα παιδιά και τους εφήβους. Να σας αναφέρω ότι οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι περίπου το 15% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού και βίας, συμπεριφορές που παρατηρούνται, κυρία Βάρθη, συχνότερα στις ηλικίες από 8 έως 15 ετών.
0: Σε πολύ μικρές ηλικίες.
1: Πολύ, είναι σοκαριστικά τα δεδομένα. Στην Ελλάδα οι δικές μας έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού αφορά 1 στα 10 παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι
0: μεγάλο
1: έχουμε
0: ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό πια, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών και στις διαδικασίες μάθησης, που εκφράζονται με διάφορους τρόπους στα παιδιά μας. Με άγχος, με ψυχοσωματικά συμπτώματα, ακριβώς, με κατάθλιψη. Άρα νομίζω ότι τέτοια περιστατικά, και να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά στο παιδάκι το οποίο νοσηλεύεται, και μαθαίνουμε ευτυχώς ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα.
0: Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα πάρει και εξιτήριο.
1: Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοια γεγονότα δεν πρέπει να τα βλέπουμε ξεκομμένα από το τι συμβαίνει στην κοινωνία συνολικά, από την ποικιλόμορφη βία που βλέπουν και βιώνουν τα παιδιά παντού γύρω τους. Το σχολείο είναι μια μικρογραφία, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, και όταν μια κοινωνία νοσεί, τα συμπτώματα της ασθένειας προσβάλλουν και το σχολικό περιβάλλον. Εμείς οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο καθημερινά εισπράττουμε ως σάκος του box όλα τα κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα των παιδιών, των γονιών τους, τα οποία τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας, έχουν γιγαντωθεί. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, στη βάση του προβλήματος βρίσκεται στην πραγματικότητα ο τρόπος λειτουργίας, οι βασικές αρχές της σύγχρονης κοινωνίας, όπου κυριαρχεί ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός, το δίκαιο του ισχυρότερου, το δίκαιο της πυγμής, επικρατεί ο ρατσισμός, ο σεξισμός. Αυτή η βίαιη φτωχοποίηση των τελευταίων 15 ετών, ο εκφυλισμός της πολιτικής ζωής, η εντατικοποίηση της εργασίας, η κρίση των θεσμών, των αξιών, όλα αυτά τα στρεβλά κοινωνικά πρότυπα και οι προσλαμβάνεις που έχουν τα παιδιά μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι η ρίζα του κακού δεν είναι μόνο...
1: Δεν είναι μόνο διάστατο το ζήτημα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε επίσης μία εκοφαντική σιωπή των πνευματικών ανθρώπων, ή δεν προβάλλεται η άποψη των πνευματικών ανθρώπων. Νομίζω ότι υπέρτατη αξία πια είναι η αναγωγή του χρήματος και κάθε είδους εμπορικής σχέσης στο υπέρτατο αγαθό. Η δημόσιοι χώροι, κυρία Βάρθη, η έλλειψη ελεύθερων και ασφαλών χώρων άθλησης, παιχνιδιού, ψυχαγωγίας, η εξοικείωση με τις εικόνες βίας που βλέπουν τα παιδιά μας, είτε σε μια ταινία, είτε σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, σε ένα video game. Όλη αυτή η κατάπτωση του δημόσιου λόγου, η ενδοκογενειακή βία, οι κακοποιήσεις, η έμφυλη βία, οι γενοκτονίες.
0: Στοιχεία που, όπως είπατε και εσείς, τα βλέπουμε πολύ πιο έντονα μετά την καραντίνα.
1: Έτσι, έτσι. Και αν θέλετε και μέσα στο σχολείο, η απομάκρυση από την ανθρωποκεντρική παιδεία έχει εξοβελιστεί η λογοτεχνία από το δημοτικό σχολείο. Έχουν καταργηθεί τα καλλιτεχνικά μαθήματα και η κοινωνιολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ματέωση κάθε προσδοκίας και ονείρου από ένα σύστημα. Σήμερα ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία
0: καλή
1: στα παιδιά
0: σε όλες τις
1: υποψήφιες. Και να τους δώσουμε το μήνυμα ότι δεν αρχίζει και τελειώνει όλα η ζωή τους σε μία εξέταση. Συνθλίβει αυτό το σύστημα τους νέους. Φοιτούν σε ένα σχολείο το οποίο προετοιμάζει από το δημοτικό τα παιδιά μας να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σχολείο ανταγωνιστικό με το κέντρο του να είναι οι εξετάσεις. Άρα τα παιδιά μας που μεγαλώνουν σε αυτή τη χώρα, που οι θεσμοί αφήνουν ατιμόρυτα εγκλήματα, βιώνουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας. Και είναι εύκολο πια να σηκώσει το χέρι του το ένα απέναντι στο άλλο. Γι' αυτό εμείς εδώ και χρόνια λέμε ότι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να αφουγκράζεται και να λύνει αυτές τις παθογένειες, να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα. Στην πραγματικότητα μας έχουν αφήσει ανοχήρωτους, κυρία Βάρση, στα σχολεία της.
0: Κύριε Κουρσάρη, ποια είναι τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα? Γιατί είπαμε ότι αυξάνεται καθημερινά αυτό το φαινόμενο.
1: Βέβαια. Θα πρέπει να γίνουν άμεσα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί κοινωνικών επιστημόνων με οργανικές θέσεις σε κάθε σχολική μονάδα. Έχουμε περιφερόμενους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μία φορά την εβδομάδα καθημερινά εναλλάσσονται σε 5 σχολεία. Άρα χρειάζεται η στήριξη της σχολικής ζωής για να αποτρέπονται τυχόν περιστατικά βίας και όχι να προσποιούμαστε ότι αυτά αντιμετωπίζονται με μεμονωμένες δράσεις του κάθε σχολείου. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν σύγχρονα ασφαλή κτίρια και για να έχουμε την είσοδο των παιδιών σε έναν χώρο που θα τον αγαπούν, θα τον σέβονται όπως το σπίτι τους, γιατί και το σχολικό περιβάλλον επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών. Σκεφτείτε τα νήπια και τα προνήπια μέσα σε τσίγκινα κουτιά, μέσα στα κοντέινερ και την ένταση που δημιουργεί το στίβαγμα των παιδιών σε πληθωρικές τάξεις. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τον δάσκαλο, τη δασκάλα, την νηπιαγωγό και τον νηπιαγωγό, δίνοντάς τους όλα εκείνα τα εργαλεία και να φύγουμε από αυτό το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και θα πρέπει τα παιδιά μας να τα μάθουμε πια βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Δεν μπορεί με μια επικοινωνιακή χρυσόσκονη χωρίς διάλογο να έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση να κάνουν καμπάνια, μια δράση έναντι στη σχολική βία, εμπλέκουν συχνά και χορηγούς και ΜΚΟ, να ψηφίζουν νόμους για το σχολικό εκφοβισμό, να κατασκευάζουν πλατφόρμες, κυρία Βάρφη, που ενισχύουν την στοχοποίηση των εκπαιδευτικών με τις απρόσωπες καταγγελίες, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν ψυχολόγοι, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Όλα αυτά στη ζυγαριά του κόστος-οφέλους. Χρειάζεται και, τέλος, μία ενιαία, κεντρική, επιστημονική επιμόρφωση από τα πανεπιστήμια, μία ενημέρωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των γονιών, με σχολές γονέων. Αυτό λοιπόν θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα που θυεργεύει, τις παθογένειες της κοινωνίας, βεβαίως με μέτρα στήριξης της οικογένειας κάθε είδους. Μέτρα σε όλα τα επίπεδα.
0: Κύριε Κουρσάρη, θεωρείτε ότι υπάρχουν και ευθύνες σε κάποιους εκπαιδευτικούς, σαν να έχουν αδιαφορήσει, σαν να έχουν παραιτηθεί, γιατί καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά παιδιά?
1: Η εκπαιδευτική, κυρία Βάρθη, βιώνουμε ένα βαθύ αίσθημα απογοήτευσης και ματέωσης. Έχει το κύρος του εκπαιδευτικού στη συνείδηση των παιδιών σχεδόν μηδενιστή. Βλέπουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται εδώ στην Κέρκυρα, από την υπόλοιπη Ελλάδα, εξαθλειωμένοι. Έρχονται δηλαδή να πιάσουν δουλειά σε έναν τόπο με πανάκριβο κόστος διαβίωσης, εάν βρουν σπίτι, εάν βρουν πρέπει να πληρώσουν το 60% τουλάχιστον του μισθού τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι έρχονται συνάδελφοί μας, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα λειτουργήμα αυτό που έχουμε επιλέξει να ασκούμε. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μπει στα παιδαγωγικά τμήματα και στις υπόλοιπες καθηγητικές σχολές με πολύ ψηλές βάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Βλέπετε κάθε φορά που ανακοινώνονται οι βάσεις, πόσο ψηλές είναι αντιστοίχησης νομικής και άλλων σχολών. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που συνειδητά έχουν επιλέξει να ασκούν αυτό το λειτουργήμα με μεταπτυχιακά, με αυξημένα τυπικά προσόντα που μας καθιστούν τους καλύτερους εκπαιδευτικούς στον κόσμο. Άρα έχουμε μία παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το δάσκαλο, να είναι πολύ καλύτερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό λοιπόν που φταίει είναι ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που πραγματικά απογοητεύει τον εκπαιδευτικό, δεν τον αφήνει να κάνει μάθημα, δεν τον αφήνει να πλησιάσει την ψυχή με συναίσθημα το μαθητή ή τη μαθήτριά του, γιατί έχει το άγχος να καλύψει την ύλη, να προχωρήσει το μάθημα, να κάνει ένα σωρό ψυχρές γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί έχει εντατικοποιηθεί πλήρως ο ρυθμός της εργασίας μας. Άρα όλα αυτά πραγματικά απογοητεύουν το δάσκαλο, αλλά από την ανάποδη πλευρά, από της πυραμίδας, της ιεραρχίας, της διοίκησης εκπαίδευσης. Υπάρχει μια πίεση από το Υπουργείο που κατεβαίνει μέχρι κάτω τον τελευταίο εκπαιδευτικό στο πιο ακριτικό χωριό. Άρα εμείς εξακολουθούμε και κρατάμε όρθια τα σχολεία χάρη στο μεράκι και το φιλότιμό μας, τη συνείδησή μας του να βοηθήσει ο ένας τον άλλον μέσα από ένα...

0: δεύτερη ξένη γλώσσα και όλων των ειδικοτήτων. Άρα καταλαβαίνετε ότι καταργείται στην ουσία αυτή η κάθε έννοια παιδαγωγικής σχέσης. Ακόμα δυσκολευόμαστε όταν ένας εκπαιδευτικός, καταλαβαίνετε, απευθύνεται σε 500 παιδιά του δημοτικού σχολείου, ούτε το όνομά τους δεν μπορεί να θυμηθεί.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Άρα βλέπετε.
1: Ότι χάνει την προσωπική σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού.
0: Και δεν μιλάμε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που τα παιδιά είναι πιο μεγάλα πια. Γι' αυτό λέμε ότι απομακρυνθήκαμε στην Ελλάδα. Θυμηθείτε πώς είναι φτιαγμένο το δημοτικό σχολείο. Έχουμε τον δάσκαλο και τη δασκάλα και τους μαθητές του. Γιατί? Γιατί αυτό υπηρετεί το μοντέλο του καθολικού ανθρώπου. Στο πρότυπο του διαφωτισμού, της αναγέννησης. Το πρότυπο που έχει στη συνείδηση του παιδιού ο δάσκαλος, γιατί μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που σιγά σιγά ομαλά εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της επιστήμης όλων των τομέων. Γιατί η εξειδίκευση που προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας ήδη από τον νηπιαγωγείο με την εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών, καταλαβαίνετε ότι φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό μίλησα νωρίτερα για πολλές παραμέτρους που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρσάρη, για την συζήτηση που είχαμε. Ευχόμαστε να μην ξανασυζητήσουμε για τέτοιο συμβάν.
0: Ναι. Ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς μένουμε στις ευχές, δυστυχώς μένουμε στις εξαγγελίες και έρχεται η σκληρή πραγματικότητα και μας διαψεύδει. Για να μπορέσουν οι ευχές μας αυτές που είναι από καρδιάς οι δικές μας να πιάσουν τόπο, χρειάζεται η άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουρσάρη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Την Τετάρτη είχαμε την εξαγγελία από το Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές Κέρκυρας. Πρόκειται για μονοθέσιο που θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Για αυτή την πρωτοβουλία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φίλων, του Συλλόγου Φίλης Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας, τον Παναγιώτη Παναγιώτου. Καλημέρα κύριε Παναγιώτου.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ότι εσείς ως Σύλλογος Φίλης Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας στηρίζετε ουσιαστικά το δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μέσα στο κατάστημα κράτησης Κέρκυρας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας δημιουργήθηκε ακριβώς γι' αυτό, για τη στήριξη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Κέρκυρας. Δημιουργηθήκαμε το Σεπτέμβριο του 19, λίγο μετά τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, και είμαστε ένα σωματείο που στηρίζει έμπρακτα το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο Σχολείο των Φυλακών, ενισχύει την εκπαίδευση ως κίνητρο κοινωνικής επανένταξης μέσα από πολιτιστικές, μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις, και βέβαια χαιρετίζουμε τώρα την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις φυλακές Κέρκυρας με τη δημιουργία του Δημοτικού Σχολείου. Και θα είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε, όπως στηρίζουμε και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
0: Να πούμε ότι το Δημοτικό Σχολείο θα ανήκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κέρκυρας.
1: Ακριβώς.
0: Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από τους εσείς που έχετε από τους κρατούμενους?
1: Ενδιαφέρον από τους κρατούμενους υπάρχει πάντα, γιατί οι κρατούμενοι μέσα σε μια φυλακή δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν, οπότε η εκπαίδευση τους δίνει μια ζωντανή διέξοδο για το μυαλό τους, για τη σκέψη τους. Μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τη μόρφωση μπορούμε να ταξιδέψουμε. Μέσα από το κελί τους μπορούν να ταξιδέψουν μέσα από τη γνώση. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν τα σχολεία μέσα στις φυλακές. Υπάρχουν μελέτες και έρευνες που δείχνουν ότι εκεί που λειτουργούν σχολεία μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα, όπως πρέπει να τα λέμε, γιατί αυτό είναι το έργο τους, ο σοφρονισμός, το 10% μόνο των αποφυλακιστέντων ξαναεγκληματεί όπου λειτουργούν σχολεία, ενώ όπου δεν λειτουργούν σχολεία το 80% ξαναγυρνάει πίσω στη φυλακή μετά την αποφυλάκησή τους.
0: Οπότε το σχολείο είναι ένα εργαλείο επανένταξης του κάθε κρατούμενου.
1: Είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία επανένταξης μέσα στο σοφρονιστικό σύστημα της χώρας. Γι' αυτό έγινε και όλη αυτή η προσπάθεια εδώ και χρόνια, και ίσως αξίζει να πούμε δύο λόγια, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο χρόνο, ένα-δύο λεπτά.
0: Φυσικά και έχουμε.
1: Ναι, να πούμε ότι όλη αυτή η δημιουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Κέρκυρας είναι μια προσπάθεια που έγινε από τα κάτω, μέσα από την κοινωνία. Στην αρχή, επί χρόνια, πάρα πολλοί εθελοντές πηγαίναν μέσα στις φυλακές και κάναν κάποια μαθήματα, είτε ζωγραφικής, είτε ελληνικής γλώσσας κλπ. Συστηματοποιημένα όμως έγινε αυτό από το εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήριο Κέρκυρας το 2015-2016, με εθελοντικά μαθήματα, και μετά με την πίεση του εργαστηρίου και την έμπρακτη υποστήριξη του κυρίου Τσούκα, του Αντιπεριφερειάρχη τότε, δημιουργήθηκε σε ΦΕΚ το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Κέρκυρας, και βέβαια με έναν αγώνα που έγινε από τότε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, που αποτέλεσαν την ψυχή του σχολείου τότε στην αρχή, με τον διευθυντή τότε τον κύριο Κολέση, έγινε ένα σχολείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα άλλα σχολεία, μάλιστα αποτελεί υπόδειγμα. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα αυτή η δημιουργία του Δημοτικού Σχολείου είναι χάρη στις άοκνες προσπάθειες των εκπαιδευτικών του σχολείου, του διευθυντή σήμερα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, του κυρίου Βράκα, και βέβαια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Φυλακών. Είναι λοιπόν ένα πάνδημο αίτημα αυτό, είναι μια πάνδημη προσπάθεια.
0: Να φανταστώ ότι είχατε και τη στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
1: Βέβαια, η εκπαίδευση πάντα στηρίζει αυτές τις προσπάθειες και ουσιαστικά θα είναι ένα μονοθέσιο σχολείο όπου ένας εκπαιδευτικός θα επιλεγεί σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα γίνουν για να αποσπαστεί από τη θέση που ανήκει σε κάποιο σχολείο, αποσπαστεί στο σχολείο των φυλακών. Τώρα οι εκπαιδευτικοί, επειδή και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, οι εκπαιδευτικοί που πάνε σε τέτοιες δομές, οι οποίες είναι ειδικές δομές, τα ειδικά σχολεία, τα σχολεία μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα κλπ. Είναι εκπαιδευτικοί που ψάχνουν κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Είναι εκπαιδευτικοί που όλοι οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ψυχή τους για παιδιά. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ενήλικες, έχουμε να κάνουμε ένα ειδικό καθεστώς σχολείο και νομίζω ότι θα υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον και βέβαια θα επιλεγεί ένα άτομο για τη θέση αυτή.
0: Οπότε το Δημοτικό Σχολείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τη νέα σχολική χρονιά.
1: Από ό,τι φαντάζομαι, ναι. Αυτό είναι θέμα της πρωτοβάθμιας. Το σχολείο ιδρύθηκε. Φαντάζομαι ότι ναι, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες μέσα στον Αύγουστο για να μπορέσει να γίνει απόσπαση στο σχολείο και να λειτουργήσει καθώς η αίθουσα υπάρχει.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι με τις δικές σας προσπάθειες υπάρχει η αίθουσα. Είναι η αίθουσα, ναι, που γίνονται τα μαθήματα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και θα το χρησιμοποιούν κάποιες άλλες ώρες.
1: Ακριβώς, σε διαφορετικό ωράριο. Οπότε νομίζω ότι το θέμα είναι τελείως αγραφειοκρατικό, τυπικό και νομίζω ότι θα λειτουργήσει κανονικά από το Σεπτέμβριο. Τώρα σε αυτό θα σας απαντήσει ακόμα καλύτερα η πρωτοβάθμια.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη, για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Να πω
0: και να συνεχίζετε να στηρίζετε τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω να πω μόνο ότι όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο Φίλων Σχολείου Φυλακών μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook με την ίδια επωνυμία Φίλοι Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας, είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, ιστοσελίδα του Συλλόγου, FCPS, δηλαδή Friends of Corfu Prison School, fcps.gr.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Παναγιώτου. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Και πάμε τώρα στα πολιτιστικά μας. Αύριο στον Άγιο Στέφανο Σινιών, στις 8 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων που διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτικός Σύλλογος Σινιών. Ας ακούσουμε τη δήλωση στην ΕΡΤ Κερκύρας για την εκδήλωση ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Γαρνέλης.
1: Είναι η 12η συνάντηση των μικρών μας χορευτικών. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών που το διοργανώνει, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κασιόπης, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Κέρκυρας, ο Σύλλογος Γεκυδεμών του 12ου Δημοτικού Σχολείου με τα παιδάκια από το σχολείο, ο Φαέθων και οι Δουκάδες. Είναι 6 συγκροτήματα με τους μικρούς μας, έτσι, με τους Βενιαμίν των χορευτικών μας. Είναι μια προφεστιβαλική εκδήλωση, μεγάλη μας φεστιβάλ, το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Και αυτό, όπως είπατε, θα γίνει στον Άγιο Στέφανο, στις Σινιές, το Σάββατο 30 του μήνα, 30 Μαΐου, με μια μικρή παρέλαση στις 7.30 ώρα το απόγευμα και 8 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση με τους μικρούς μας φίλους. Γύρω στα 150 παιδιά. Είναι μια εκδήλωση που την έχουμε καθιερώσει το, όπως λέτε, 12 χρόνια τώρα και είναι έτσι μια ανάπαυλα από τα παιδιά τα οποία στην ουσία είναι στο τελείωμα της σχολικής χρονιάς και είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, όλη της χρονιάς, οι οποίοι στην ουσία έχουν κάνει τις πρόβες τους και μαζεύονται εκεί, μαζεύεται μια ωραία παρέα. Μετά στο τέλος κάθονται όλα μαζί τα παιδιά αυτά και έτσι το διασκεδάζουν, τρώνε. Είναι μια μικρή φιλοξενία δηλαδή στον τόπο μας, συνήθως 5 με 6 χορευτικά κάθε χρόνο. Είναι η βάση της συνέχειας των συλλόγων μας, θεωρώ, από όλους τους συλλόγους. Η Βενιαμίν, έτσι, των συγκροτημάτων μας, που στην ουσία είναι η επόμενη γενιά των αυτούς που θα διατηρήσουν ζωντανούς τους συλλόγους μας για τις επόμενες γενιές. Κάποτε υπήρχαν λίγοι σύλλογοι που ασχολούντουσαν με την παράδοση και με τους χορούς. Πλέον φέτος, τώρα μπορούμε να δούμε πλέον αρκετούς συλλόγους πλέον που συμμετέχουν ενεργά με τα χορευτικά. Και ξεκινάμε την νεότερη γενιά και φτάνουμε στους μεγαλύτερους. Δεν είναι τυχαίο που πάνω από 40 σωματεία στο νησί ασχολούνται με τους παραδοσιακούς χορούς και είναι και αυτή έτσι μια καλή μαγιά στο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας συνεργή.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σας αφήσουμε μουσικά για να συνδεθούμε με την Αθήνα. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρία Παγκράτη. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερκέρκυρα στους 99 και 300 FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο. Σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τριήμερο! Για κάποιους είναι τριήμερο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάσει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι η ΕΡΤ Κέρκυρας, είναι η Μαρία Παγκράτη, η φωνή που ακούτε στο ραδιόφωνο σας. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης βοηθάει γι' αυτό. Μας ακούτε από τους 99,3 στα FM και την ιστοσελίδα ΕΡΤΕΚΟ. Για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας, κύρια θέματα τα τοπικά. Το επικεντρό μας είναι πάντα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να μην ρίξουμε τη ματιά μας και γενικότερα. Ξεκινάμε πάντα με το δελτίο καιρού, λέγοντας ότι σήμερα ηλιόλουστη στη μέρα θα είναι, με 4 μποφόρ δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους. Το βράδυ θα γυρίσουν βορειοδυτικοί, στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Εντάξει, θα φυσήξει λίγο παραπάνω, θα πέσει ένα βαθμό η μέση θερμοκρασία της ημέρας. Το Σάββατο ανεβαίνει, όχι, η ίδια θα είναι η θερμοκρασία, 2-3 μποφόρ, αλλά είναι η άνεμη ποικίλη, δηλαδή βλέπω εδώ τα βελάκια στριφογυρίζουν. Θα είναι μεταβλητή που λένε οι μετεωρολόγοι. Καλός καιρός όλη την εβδομάδα που μας έρχεται, μέχρι την Τετάρτη υπάρχει πρόγνωση, την Τετάρτη ενδεχομένως στα ξημερώματα να έχουμε ασθενή βροχή. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία από το δελτίο καιρού. Τώρα, η κίνηση. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, ωστόσο έχετε το νου σας όσοι μπαίνετε στην πόλη, γιατί δεν λειτουργούν τα φανάρια στα τρία γεφύρια, ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, και έχετε το νου σας πώς περνάτε από εκεί, είναι ανά πάσα στιγμή όλα τα αυτοκίνητα έτοιμα να τρακάρουν. Γιατί ο καθένας πρόχνει από τη μία μεριά, σπρώχνει από την άλλη. Είναι μεγάλο πρόβλημα το να μην λειτουργούν τα φανάρια στα τρία γεφύρια. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε τραγούδι για να κάνουμε τη βόλτα μας στα μέσα ενημέρωσης όλης της χώρας, να δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις.

λαβρέντες μαχαιρίτσες, ίσως από τις λίγες διασκευές ενός πολύ ωραίου τραγουδιού που το έκαμε ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, τι λέει η επικαιρότητα? Ότι το Ισραήλ βομβαρδίζει στο Λίβανο ανελέητα. Βλέπω φωτογραφίες, λέει θέσεις της Χεσμπολάχ στην Τύρο του Λιβάνου. Θέσεις της Χεσμπολάχ. Το ακούς, το προσπερνάς. Αν δεν είναι έτσι, βλέπω τη φωτογραφία και είναι τρομακτική. Σε ένα σημείο με πολύ πυκνές πολυκατοικίες, η μία έχει καταρρεύσει τελείως από το χτύπημα με ντρόουν. Τώρα, τι γίνεται γενικώς στον πόλεμο? Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα. Ένα από αυτά είναι του πρακτορείου Άξιος, το οποίο έχει συνήθως καλές πληροφορίες, αμερικάνικο αυτό, το οποίο μας λέει ότι υπάρχει συμφωνία, υπάρχει κείμενο συμφωνίας, έχουν προχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, πλην όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ακόμα έτοιμος να υπογράψει το κείμενο. Αυτό είναι το σοβαρό στοιχείο. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι πληροφορίες για εκατέρωθεν χτυπήματα. Ψάχνουν ποιος έκανε το χτύπημα, ποιος δεν έκανε. Υποτίθεται ότι υπάρχει εκεχηρία τώρα σε αυτή την περιοχή. Αλλά πού η εκεχηρία δουλεύει? Βλέπω στην εφημερίδα Καθημερινή ένα δημοσίευμα, το οποίο προφανώς έρχεται από διεθνή πρακτορία, με τίτλο «Ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στη Μέση Ανατολή». Καθόλου. Απ' την άλλη μεριά βλέπω στο «Η Εφημερίδα» μια ανάλυση του BBC που λέει ότι ο Λευκός Οίκος απορρίπτει ως κατασκευασμένο το ιρανικό σχέδιο μνημονίου. Ξέρω. Διπλωματικά αδιέξοδα και κατέρωθεν εσωτερικές πιέσεις έχουν πάντως και οι δύο πλευρές. Ο Τραμπ δηλώνει ανικανοποίητος, είναι ανικανοποίητος από τις φωνικές, από τις ιρανικές προτάσεις για συμφωνία. Και μια εκεχηρία η οποία δοκιμάζεται συνεχώς. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία από την υπόθεση του ενός πολέμου. Από την υπόθεση του άλλου πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζεται και εκείνος. Μην νομίζετε ότι δεν συνεχίζεται. Στην Ουκρανία έγινε το τελευταίο χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά της Ρωσίας. Συνεχίζεται. Εμείς βέβαια δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ τώρα. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα αυτός ο πόλεμος. Νομίζω αυτά, να μην μιλάω άλλο.

Πριν περάσουμε στα τοπικά, να σας διαβάσω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα Η Εφημερίδα. Η Εφημερίδα. Ο τίτλος είναι «Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το Στεγαστικό». Δηλαδή, όσοι πίστευαν, λέει, ότι το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άλλαξε μυαλά και έχει απομακρυνθεί από τις συνταγές της μνημονιακής κρίσης, θα πρέπει να ανατρέξουν στην έκθεσή του για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το που λέει με δύο κουβέντες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως σύσταση προς την ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι η αξιοποίηση των κενών κατοικιών προσφέρει τα μέγιστα ωφέλη βραχυπρόθεσμα, αλλά απαιτεί ένα συνεκτικό συνδυασμό πολιτικών. Δηλαδή, καταρχήν υπολογίζει πάνω από 2 εκατομμύρια τις κενές κατοικίες συμπεριλαμβανομένων και των εξοχικών. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί και τα εξοχικά. Και αυτό που λέει είναι ότι θεσπίστε φορολογικά αντικίνητρα για την κατοχή κενών ακινήτων. Και τα εξοχικά μέσα σε αυτό. Τι θα πει ακριβώς φορολογικά αντικίνητρα? Φορολογήστε τους ιδιοκτήτες κενών ακινήτων σαν να τα είχαν νοικιασμένα. Με 17% την πρώτη χρονιά και 34% τις επόμενες χρονιές. Αυτό λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φορολογήστε τις κενές κατοικίες. Με αποτέλεσμα να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους με αυτούς τους καινούριους φόρους. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε τι αναστάτωση θα φέρει, γιατί η μεσαία τάξη, ανώτερη η μεσαία τάξη της Ελλάδας, είναι γεμάτη με εξοχικές κατοικίες που είναι άδειες. Παντού. Ή τους λέει κάντε το αναπεριοχή. Αυτό είναι το βασικό της εισήγησης. Από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε αυτή η ειδική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το Στεγαστικό, στο οικονομικό επιτελείο έπεσε σήμα και έτσι αποφασίστηκε να σβήσει η φωτιά εν τη γενέση της πριν λάβει διαστάσεις. Δεν υπάρχει καμία σκέψη, λέει η ελληνική πλευρά, να υιοθετήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο επιπλέον φορολόγησης κενών ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι και πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν η κυβέρνηση εξέταζε μέτρα για την άμβλυνση του στεγαστικού, υπήρξε εισήγηση για ειδικό φόρο στα κλειστά ακίνητα, η οποία απορρίφθηκε. Αυτό είναι η θέση της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή. Και τώρα, πάμε στα τοπικά. Είναι 9 και 28. Νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα είναι η είδηση που μας ήρθε από την Αθήνα, ότι τελικά η Σεύρον παίρνει το οικόπεδο 10 κατά 70%. Που είναι το οικόπεδο 10? Είναι ανοιχτά της Πελοποννήσου. Αλλά είναι νότιο Ιόνιο. Λίγο πιο πάνω, σε εμάς εδώ, είναι η άλλη οικονομική, άλλη αμερικανική εταιρεία, η οποία ετοιμάζεται για γεωτρήσεις. Δηλαδή οι πρώτες γεωτρήσεις στη χώρα μας, όποτε επιλέξουν οι επενδυτές να πιάσουν δουλειά τα γεωτρύπανα, θα είναι με δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, η Exxon Mobil και η Chevron, οι οποίες θα κάνουν τις γεωτρήσεις τους, η Exxon Mobil στο Βόρειο Ιόνιο και η άλλη Chevron στο Νότιο Ιόνιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε και εμείς από τη δική μας εκπομπή για αυτό το περιστατικό που έγινε στο δημοτικό. Σε δημοτικό σχολείο πλακώσαμε στο ξύλο ένα παιδάκι, το οποίο είναι στο νοσοκομείο, ευτυχώς παίρνει εξιτήριο σήμερα, είναι καλά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τέτοιος τσακωμός πάντα υπήρχανε. Μου φαίνεται όμως ότι πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά. Αυτό παίρνει διαστάσεις και οφείλουμε να το δούμε. Και να το δουν οι γονείς. Ποια βαράνε, ποια τα βαράνε.
άσε που τα παιδάκια μεγαλώνουν και γρηγορότερα τώρα με όλη αυτή την πληροφορία που τα κατακλείζει. Το ανέλησε προηγουμένως πολύ ωραία η Μαργαρίτα Βάρθη. Εμείς δεν θα πούμε κάτι περισσότερο για το θέμα αυτό. Θα πούμε μόνο ότι τελικά έχει πολύ δίκιο ο νομοθέτης όταν έβαλε ευθύνη και στους γονείς. Πολύ δίκιο. Και κάθε φορά που υπάρχει δικαστική εμπλοκή ανηλίκου, πάντα πάνε και οι γονείς μαζί. Τους καλεί η αστυνομία και τους τιμωρεί κιόλας για παραμέληση ανηλίκου και τέτοια. Αλλά εντάξει, δεν έκοψε και αυτό πολύ μεγάλο πρόβλημα, μέρος του προβλήματος. Αυτά. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε στα θέματα μας, στις συνεντεύξεις μας.

Λοιπόν, πάμε μέχρι τις Μπενίτσες τώρα για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί, γιατί τα πράγματα φάνηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πόσο σοβαρά είναι και τι προβλήματα αντιμετωπίζει το χωριό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Μπενιτσών, τον κύριο Ερωτόκο.

0: το οποίο προσπαθούμε να το τσιγιάνουμε, έτσι, για να το πούμε απλά. Αλλά η εξυγίαση χρειάζεται αρκετή δουλειά και δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι οσμές, αυτές οι δυσάρεστες οσμές που καθημερινά βιώνουμε, οι οποίες είναι, τι να πω, δεν έχω λόγια να το περιγράψω τώρα αυτό, πραγματικά ζούμε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δεν ξέρουμε ακόμα πότε αυτή η ταλαιπωρία θα λάβει τέλος, διότι δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πολύ σύνθετο και απαιτεί χρόνο για να επανέλθει πάλι στο φυσιολογικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες προσπάθειες ώστε να επιταχύνουμε αυτές τις επισκευές, αλλά και πάλι θα χρειαστεί ακόμα λίγος χρόνος.
1: Λοιπόν, για να τα πω εγώ, να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι στο βιολογικό καθαρισμό των μπεντσών.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα είναι στην κακή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού των μπεντσών. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό είναι η κακή λειτουργία του βιολογικού, ο οποίος είναι ένας βιολογικός, ο οποίος, να το πούμε, ανακατασκευάστηκε πριν 5-6 χρόνια, ανακατασκευάστηκε το 2018 με ένα πολύ σοβαρό ποσό, από ό,τι είχε ακουστεί γύρω στο 1.200.000. Το αποτέλεσμα είναι ότι από το 2018 μέχρι το 2026, μέσα σε αυτό το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε πάλι τεράστια προβλήματα.
1: Γιατί, πού εντοπίζονται αυτά τα τεράστια προβλήματα?
0: Τα προβλήματα αυτά είναι κάποιες επισκευές εξαρτημάτων, οι οποίες έχουν χαλάσει, έχουν καταστραφεί, και περισσότερο σε θέματα συντήρησης.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Άκουσα τον Δήμαρχο στην συνεδρίαση, γι' αυτό θυμώσατε και το βάλατε ως έκτακτο θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σας ακούσαμε. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω τις ερωτήσεις για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Εκείνο που είπε ο Δήμαρχος είναι ότι η ΔΕΙΑΚ δεν έχει προσωπικό να κάνει τη συντήρηση των βιολογικών. Έχει προβλήματα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός.
1: Εκεί κολλάει και η δική σας περίπτωση?
0: Ενδεχομένως να κολλάει και εκεί. Κοιτάξτε, δεν είμαι, η εντύπωση που έχω αποκομίσει εγώ δεν είναι ότι η ΔΕΙΑΚ δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της ή ότι αρνείται κατά κάποιο τρόπο να επιλύσει το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι κάποιος υπάλληλος ή κάποιος στέλεχος της ΔΕΙΑΚ θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι όντως ότι η ΔΕΙΑΚ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, ειδικά οι προβλήματα στελεχών είναι υποστελεχωμένοι, ειδικά στο προσωπικό, αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται για να κάνει αυτές τις εργασίες στους βιολογικούς, δεν υπάρχουν
1: άνθρωποι για να...
0: Μηχανολόγοι, ελεκτές, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας μην μπούμε στους μηχανολόγους που... ας πούμε επισημάνουμε λίγο το ελεκτικό κομμάτι, διότι οι μηχανολόγοι είναι και οι ιδιώτες που κάνουν σύμβαση μετά από διαγωνισμό και αναλαμβάνουν για ένα χρονικό διάστημα τη συντήρηση των βιολογικών. Το πρώτο λάθος πιστεύω είναι εκεί. Δεν μπορεί ένας βιολογικός να έχει συντήρηση για 6 μήνες και μετά να φεύγει και να έχετε μετά από άλλους 6 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει το σύστημα φύγες ή έλαση. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής λειτουργία και μια συνεχής συντήρηση χωρίς διακοπές, ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει να αντιμετωπίζεται και κυρίως να αντιμετωπίζεται πριν την καλοκαιρινή σεζόν. Αυτό δηλαδή που επιμένουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε το Μάη να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση την οποία βρίσκεται ήδη επιβαρημένη από το προηγούμενο καλοκαίρι. Περνάμε στο χειμώνα σχετικά σε ασυντήρητο το σύστημα όλο αυτό και μπαίνουμε στο καλοκαίρι για να συντηρήσουμε ένα βιολογικό καθαρισμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, μήπως ο βιολογικός των μπενιτσών, τότε που κατασκευάστηκε, γιατί είναι και από τους πιο παλιούς, κατασκευάστηκε ήταν για άλλη τάξη πληθυσμό και τώρα πρέπει να καλύψει περισσότερο πληθυσμό?
0: Βεβαίως ήταν για άλλη.
1: Άρα χρειάζεται αναβάθμιση.
0: Όχι, η αναβάθμιση έχει γίνει.

0: αυτή. Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα, δηλαδή, χωρητικότητας, θα το πούμε έτσι. Έχει αναβαθμιστεί δύο φορές. Το θέμα είναι συντήρησης και πιστευών. Αν υπήρχε σωστή συντήρηση
1: το αποτέλεσμα και... είναι, το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε ακατέργαστα λίμματα στη θάλασσα.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή τι βγαίνει στη θάλασσα, διότι δεν έχω εικόνα, δεν ακριβώς το τι συμβαίνει. Σίγουρα δεν θα είναι ότι καλύτερο, δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το πρόβλημα όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσουμε είναι η δυσοσμία. Είναι αφόρητη και η υπομονή των κατοίκων δεν πάει άλλο. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, κάθε μέρα που συμβαίνει είναι αφόρητο. Δεν υπάρχουν λόγια να σας περιγράψω αυτή τη στιγμή, αν δεν το ζήσει κάποιος την κατάσταση αυτή. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω, ειλικρινά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Για μας, για τους τουρίστες, για όλο τον κόσμο. Για την Κέρκυρα, δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς όμως, μια αλληλουχία ή κάποιες κακές συγκυρίες έφτασαν τα πράγματα που έφτασαν. Έστω και τώρα λοιπόν, ας γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο όπως ξεπεράσαμε το περσινό.
1: Και ας πέρσι πώς το ξεπεράσατε?
0: Πέρσι ξεκινήσαμε σχεδόν με τέτοια προβλήματα. Λίγο μικρότερης έντασης, αλλά σχεδόν με τέτοια προβλήματα. Αλλά σχετικά γρήγορα το ξεπεράσαμε. Με κάποια συντήρηση, με κάποιες μικροπεσκευές, επανήλθε πάλι στο φυσιολογικό επίπεδο. Εντάξει, φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο άσχημα από ό,τι ήταν πέρσι και το ζούμε καθημερινά.
1: Είστε ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές?
0: Ναι, είμαι ικανοποιημένος, διότι έγινε κατανοητό σε όλους καταρχήν το πρόβλημα και όλες οι παρατάξεις ήταν πολύ θετικές στο πρόβλημα, να βοηθήσουν όλοι και να ξεπεραστεί το πρόβλημα όσο δυνατόν γρηγορότερα.
1: Ξεπερνιέται όμως, όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις, ξεπερνιέται ένα τέτοιο πρόβλημα με μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να έχει την πολιτική βούληση και την πρόθεση να προωθεί τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Το θέμα είναι τεχνικό. Αν δηλαδή υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη, τότε όλα πέφτουν στο κενό. Φαντάζομαι ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν πάει παρακάτω. Ήδη έπρεπε να είναι πολύ παρακάτω. Και πρέπει τώρα που μιλάμε να ενταθούν οι προσπάθειες να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να συντομεύσει ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών και να επανέλθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα. Διότι είναι να πάμε να φύγουμε. Πραγματικά είναι να φύγουμε από τα σπίτια μας και να πάμε αλλού. Δεν μπορεί να κατοικήσει κάποιος, ειδικά τα σπίτια που είναι στην γειτονική περιοχή του βιολογικού. Οι άνθρωποι είναι απεγνωσμένοι και έχουν όλα τα δίκαια.
1: Προφανώς και έχουν όλα τα δίκαια, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν τις επιχειρήσεις τους, νοικιάζουν σε ξένους ανθρώπους που φιλοξενούμε κόσμο. Είναι δυνατόν δηλαδή να φιλοξενούμε κόσμο κάτω από τέτοιες συνθήκες? Και αυτοί που έρχονται απογοητεύονται και ζητάνε τα χρήματα τους πίσω, ζητάνε αποζημίωση. Δηλαδή όταν κάτσει ένας, δύο, τρεις μέρες σε μια κατάσταση, το πρώτο πράγμα θα ζητήσει είναι τα λεφτά του πίσω και να παραφύγει όπου φύγει.
1: Εννοείται. Πού θα έρθει να κάνει διακοπές? Θα πήγαινε εγώ και εσύ ο δίπλα να κάνω διακοπές σε έναν τόπο που βρωμάει ο βιολογικός? Τι λέτε τώρα?
0: Το θετικό είναι ότι ευτυχώς δεν είναι όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι κάποιες στιγμές νωρίς το απόγευμα και κυρίως από το βραδάκι μέχρι τις πρωινές ώρες, όταν έχουμε αυτό το αεράκι που έρχεται από την δυτική μεριά και κατεβάζει τις οσμές μέχρι ακόμα και την παραλία, μέχρι κάτω και τη θάλασσα. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Εντάξει, τώρα...
1: Εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε επικοινωνήσει με τη ΔΕΙΑΚ, που αυτό είναι και το πιο, πώς να το πω, το πιο αποτελεσματικό?
0: Είναι καθημερινή και Και μάλιστα και δύο και τρεις φορές την ημέρα. Δεν είναι θέμα επικοινωνίας πλέον. Είναι θέμα πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αποπερατώσουν τις επισκευές. Και να, πόσο πιο γρήγορα γίνεται να μπει ο εργολάβος μέσα που θα κάνει τη συντήρηση στο βιολογικό.
1: Και επειδή μας ακούει κόσμος που περιμένει πώς και πώς την απάντηση, εσείς πότε υπολογίζετε, τι σας έχουν πει μέχρι τώρα?
0: Εγώ δεν υπολογίζω τίποτα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Όποιο υπολογισμό και αν είχα κάνει, έχω πέσει έξω. Οι προσπάθειες που έκανα το χειμώνα είναι από τον Νοέμβρη μήνα, με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, με αιτήματα που έκανα προσωπικά, με την προσωπική μου παρουσία στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ, με την ενημέρωση που έκανα σε όλους τους υπεύθυνους της ΔΕΙΑΚ, ήταν αυτή. Μην φτάσουμε πάλι το Μάη να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Αν το παλεύετε όλο το χειμώνα δηλαδή αυτό.
0: Βεβαίως, αυτό σας λέω. Ότι δεν είναι το παλεύω από πέρσι το χειμώνα. Δηλαδή το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα το 24 εν ολίγης, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση ευτυχώς. Και ήδη η εμπειρία μου το 24 ήταν αυτή που ήταν και με ρίμνησα φέτος το χειμώνα να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα ώστε να προλάβουμε τα δυσάρεστα.
1: Δεν τα καταφέρατε.
0: Όχι, δυστυχώς όχι. Δεν ήταν το αποτέλεσμα... δείχνει ακριβώς το αντίθετο, δεν τα καταφέραμε. Βέβαια, κοιτάξτε, δεν μπορώ να δείξω την ευθύνη κάπου συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι και ο κατάλληλος να δείξω την ευθύνη κάπου. Υπάρχει μια αλληλουχία και κάποιες συγκυρίες, τις οποίες έχουν οδηγήσει τα πράγματα μέχρι που είναι εδώ, κάποιες ατυχείς συγκυρίες θα έλεγα. Αλλά βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που θα έπρεπε ίσως να προσεχθεί καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω.
1: Τίποτα. Να συνεχίσετε να ενοχλείτε. Για να επισπευθούν οι διαδικασίες.
0: Αυτό που ελπίζουμε.
1: Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί.
0: Δεν είναι... γίνεται.
1: Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν.
0: Και βέβαια το καταλαβαίνουν, αλίμονο.
1: Το θέμα είναι να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες.
0: Αυτό είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα, να ξεπεραστούν ότι υπάρχει.
1: Υπάρχουν εργολάβοι πάντως στην Κέρκυρα που μπορούν να κάνουν συντήρηση στους
0: βιολογικούς. Βεβαίως υπάρχουν εργολάβοι και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει εργολάβος εγκατεστημένος και περιμένουμε κάποιες προμήθειες ανταλλακτικών που έχουν ήδη παραγγελθεί να έρθουν και να ξεκινήσουν επισκευές και να πάρει μπροστά το σύστημα να δουλεύει ξανά από την αρχή.
1: Είναι τελείως εκτός λειτουργίας ο βιολογικός?
0: Κατά την άποψή μου, ναι, σχεδόν τελείως.
1: Αυτό δεν το είχα καταλάβει.
0: Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως δεν έχω την αρμοδιότητα να πω κάτι τέτοιο και ίσως εκφράσω λάθος γνώμη ή βγάλω κάτι δεν ξέρω ότι το συμπέρασμα είναι εντελώς λαθασμένο. Πάντως από αυτό που βλέπουμε και από αυτό που αισθανόμαστε καθημερινά, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Τώρα, αν δουλεύει στο 10, στο 15, στο 55, αυτό δεν μπορώ να το πω. Είναι δουλειά μου να το κρίνει αυτό και να το κάνει. Δεν είναι δουλειά δική μου. Αυτό που βλέπουμε όμως, το αποτέλεσμα είναι τελείως αποκαρδιωτικό. Τι να σας πω, δεν υπάρχουν λόγια να σας το περιγράψω.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει κύριε Κοντέ.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή. Εμείς θέλαμε να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος, να ενημερωθεί, να ξέρει τι γίνεται, να ξέρει ότι οι άνθρωποι πιέζουν, να λυθεί.
0: Θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι όσο εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας μέχρι τώρα, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα θέλαμε και αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Ζητώ και πάλι την υπομονή τους. Μέχρι να λάβει τέλος όλη αυτή η ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Είμαστε εδώ για σας και για όλο τον κόσμο βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Και πάλι αναφορά στο περιστατικό βίας μεταξύ μικρών μαθητών σε δημοτικό σχολείο. Δεν ανακοινώθηκε ούτε ποιο δημοτικό σχολείο ήταν, ούτε ονόματα, ούτε τίποτα, και καλά έκαναν, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τους γονείς του μικρού μαθητή, το παιδί δέχτηκε επίθεση από περισσότερα παιδιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σχολείο κλήθηκε η μητέρα του, η οποία τον παρέλαβε. Στη συνέχεια, λόγω των παραπώνων του παιδιού για πόνους, διακομίστηκε στο νοσοκομείο που έγινε εισαγωγή. Βγαίνει το παιδί από το νοσοκομείο. Ο πατέρας του μικρού πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε το περιστατικό και με αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι και ο βαθμός της ευθύνης τους θα κριθεί από την προανακριτική διαδικασία. Δεν λέω άλλα σχόλια. Τα σχόλια δικά σας. Νομίζω ότι τα καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν τώρα παιδιά του Δημοτικού να την πέφτουν όλα μαζί πάνω σε ένα άλλο. Τι να κάνει δηλαδή αυτό το παιδάκι. Και σύμφωνα με τον αγαπημένο μας ψυχολόγο, τον κύριο Ηλία Μιχαλαρέα, που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μπορεί να τον επισκεφθεί ο καθένας χωρίς να πληρώνει. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ηλία Μιχαλαρέα, πολύ θα ήθελα, είχε πει μια φορά, να μιλήσω με τα παιδιά που έκαναν που δημιούργησαν το πρόβλημα. Αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε σε ειδικούς. Αυτά που δημιούργησαν το πρόβλημα δεν είναι μόνο το θύμα. Γιατί με κάποια μορφή θύματα είναι και τα άλλα τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς, αλλά είναι παιδιά. Και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Τώρα, πώς θα ασχοληθεί και με πόση συνέπεια και πόση σοβαρότητα είναι ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο θα θέλαμε να μην είναι αρνητικό. Πώς να το πω πιο ευγενικά. Να έχουν κάποιον να τα φροντίσει. Αυτό εννοώ. Να έχουν κάποιον να τα φροντίσει τα παιδιά που δημιούργησαν το πρόβλημα. Και πόσο έχουν καταλάβει εκ των υστέρων ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν σωστό. Κρίσιμο σημείο και αυτό. Λοιπόν, τραγούδι. Ο Σπύρος Κοντρογιάννης μου λέει να βγω από το στούντιο γιατί συνδεόμαστε με Αθήνα, όπου θα έχουμε το δελτίο, από όπου θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων στις 10 ακριβώς, και εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το τοπικό πρόγραμμα μέχρι τις 11.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθερας της Εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω MyProperty μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ξανά καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα με τη συχνότητα της ΕΡΤ Κέρκυρας. Η Μαρία Παγκράτη είναι η φωνή που ακούτε στο ραδιόφωνο. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος τώρα ρυθμίζει τον ήχο. Συνεχίζουμε με τα τοπικά θέματα, συνεχίζουμε με όλα όσα μας ενδιαφέρουν εδώ στο μικρό κοσμό μας, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αυτά μπορεί να μην είναι τα μεγαλύτερα θέματα του πλανήτη, αλλά είναι άμεσα, μας αφορούν. Είναι καθημερινά, μας πάνε τα νεύρα πολλές φορές. Τώρα θα μιλήσουμε για σχολεία γενικώς. Η Μερόπη Ιδραίου μας έδωσε την αφορμή γι' αυτό, δεδομένου ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να μπει ως θέμα μία σειρά προβλημάτων μικρών και μεγαλύτερων στα σχολεία της πόλης της Κέρκυρας και αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε με την κυρία Ιδραίου γι' αυτά. Καλή σας μέρα, κυρία Ιδραίου.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και επιτρέψτε μου να αρχίσω με το να ευχηθώ καλή επιτυχία από καρδιάς στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν πανελλαδικές εξετάσεις. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν, να ανταποκριθούν στους στόχους, στις προσδοκίες που έχουν θέσει, να πετύχουν τα όνειρά τους, είτε επιτύχουν σε αυτές τις εξετάσεις, είτε όχι, γιατί είναι μια στάση στη ζωή τους και η ζωή ανοίγεται μπροστά τους και θα έχουν πολλές πολλές ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουν κατάλληλα.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, γιατί θα έχουν ευκαιρίες, τα παιδιά έχουν ευκαιρίες στην εποχή μας. Δεν είναι, μπορώ να το πω, δεν είναι μία η ευκαιρία που έχουν. Έχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους.
1: Ακριβώς.
0: Μην τρελαίνονται δηλαδή με τη μία και μοναδική ευκαιρία, την έχασα, την έχω και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν στο παρελθόν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, να μην απογοητεύονται, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να προχωράνε στη ζωή με χαμόγελο και με ψυχική δύναμη.
0: Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας ζητήσω, έτσι να το συζητήσουμε λίγο ως μητέρα περισσότερο, γιατί έχετε παιδάκι στο δημοτικό, είναι αυτό το περιστατικό.
1: Πλέον τελειώνει και το γυμνάσιο.
0: Μεγάλωσε τόσο.
1: Πέρασαν τόσα χρόνια, ναι. Απίστευτο.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, με την ιδιότητα της μητέρας γενικώς, να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τη σχολική βία σε σχολείο της Κέρκυρας, στο δημοτικό. Αυτό το πράγμα σας εκπλήσει? Είχατε εικόνες αντίστοιχες όταν το δικό σας παιδί ήτανε πρόσφατα, ήτανε στο δημοτικό?
1: Έχω ακόμα αντίστοιχες εικόνες που το παιδί μου, η κόρη μου είναι στο γυμνάσιο και μάλιστα και η ίδια μου έχει μεταφέρει παρόμοια επεισόδια πολλές φορές μεταξύ αγοριών ως επιτοπλίστων στη μεγάλη πλειοψηφία, αλλά έχω γίνει και εγώ ίδια μάρτυρας έξω από το σχολείο της, όταν θα πάω να την πάρω ή όταν θα περάσω από εκεί, και κάποιοι γονείς έχουμε μιλήσει και μεταξύ μας για κάποια γεγονότα τα οποία όντως μας ανησυχούν. Βέβαια, να μην το πάμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις τώρα.
0: Όχι, είναι εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται και ούτε φωτογραφία, γεγονός, ούτε καν το όνομα του σχολείου δεν λέμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν φταίνε ούτε τα παιδάκια τα άλλα, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε.
1: Όχι,
0: δεν μπορούν να κάνει
1: όχι
0: θαύματα κανένας. Είμαστε εξηγημένοι από αυτό. Εκείνο που με προβληματίζει είναι το εξής, ότι ακόμα και σε παλιότερες υποθέσεις, κυρία Ιδραίου, πριν από 2 χρόνια ας πούμε είχε γίνει ένα περιστατικό στη Γαρίτσα και είχε χτυπηθεί ένα παιδάκι από συμμαθητές του, ακόμα και σε παλιότερες περιπτώσεις η μέθοδος του κάνω μήνυση και περιμένω τιμωρία δεν λειτουργήσε, γιατί ακόμα είναι σε κρεμότητα αυτά. Δηλαδή το παιδί θα γεράσει και δεν θα γίνει το δικαστήριο. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Και να πω την αλήθεια, και παρότι είμαι και νομικός, δεν νομίζω ότι είναι και η δέουσα αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Δηλαδή το να κάνεις μήνυση δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα φτιάξει μία πτυχή του χαρακτήρα του παιδιού αυτού που βγάζει μία παραβατικότητα, μία επιθετικότητα, η οποία προφανώς μπορεί να πηγάζει και από δικά του κενά, ψυχολογικά κενά, από δικές του ελλείψεις, από δική του κακή ψυχολογία, που μπορεί να φταίει το σπίτι, να φταίνε βιώματα, να φταίνε κακές εμπειρίες που μπορεί να έχει το ίδιο το παιδί. Δηλαδή θεωρώ ότι για να το χτυπήσουμε αυτό το φαινόμενο, που δεν σας κρύβω, με σοκάρει και εμένα ως γονέα και ως άνθρωπο πρώτα απ' όλα, και το βλέπω και στα δικαστήρια και τα λοιπά, βλέπουμε τέτοια δυστυχώς γεγονότα να μπαίνουν θέσεις των δικαστηρίων. Εγώ αυτό που λέω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα και στη βάση του. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψουμε με την ψυχολογία αυτών των παιδιών και κυρίως και με το οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, τα περισσότερα πηγάζουν από την οικογένεια. Από το σε τι περιβάλλον γεννιέται το παιδί, σε τι περιβάλλον μεγαλώνει το παιδί, τα ερεθίσματα που παίρνει, τα παραδείγματα πολλές φορές που παίρνει, τα βιώματα, τα αρνητικά που μπορεί να νιώθει και να φωλιάζουν στην ψυχούλα του. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να το δουλέψουμε εκεί, δηλαδή στο παιδί, μέσα στο παιδί, πάνω στο παιδί και στο οικογενειακό του περιβάλλον ή το υποστηρικτικό περιβάλλον, και βεβαίως μετά και στο σχολείο και σε όλες τις κοινωνικές επαφές και δράσεις του. Δεν κάνουμε κάτι με το να κάνουμε μήνυση, να τιμωρήσουμε ένα παιδί. Δεν νομίζω ότι διορθώνεται. Ίσα-ίσα μπορεί να κάνουμε και μεγαλύτερο κακό ή να μεγενθύνουμε και το πρόβλημα ή τις όποιες συνέπειες του προβλήματος. Νομίζω
0: και
1: ότι,
0: με βάση το πόσο αργεί η δικαιοσύνη να απονεμηθεί.
1: Ακριβώς, δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, ένα παιδί που
0: δεν είναι μόνο ότι δεν έχει νόημα, δίνει και το μήνυμα στο παιδί ότι θα την γλιτώσεις. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες και θα την γλιτώσεις.
1: Ή και αυτό, ή όταν πλέον έρχεται να δικαστεί, να βγει μια απόφαση, όπως λέτε, το παιδί πλέον είναι ενήλικο, έχει πάρει το όποιο δρόμο είναι να πάρει, καλό
0: σωστό,
1: ή κακό.
0: Σωστό.
1: Μακάρι να είναι καλό και να ξεφεύγει από τέτοιες συμπεριφορές. Οπότε πραγματικά είναι και ανούσιο και, όπως είπατε, δίνει και λάθος μηνύματα ότι είμαστε σε ένα καθεστώς του δεν βαριέσαι, το πάμε στο μέλλον, πάμε στο αόριστο, το αναβάλουμε και βλέπουμε τι θα γίνει κτλ.
0: Σωστό.
1: Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε και θεσμικά εργαλεία η δικαιοσύνη να επεμβαίνει άμεσα και πιο γρήγορα, αλλά κυρίως, όπως είπα, να δουλέψουμε από την κοινωνική και στην ανθρωποκεντρική πλευρά αυτού του φαινομένου και του προβλήματος.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Ιδρέου, αφορμή, η επικαιρότητα μας έθεσε τώρα αυτό το θέμα να το σχολιάσουμε λίγο. Mm-hmm. Ήθελα όμως να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το θέμα που θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από παρατήρηση των ελλείψεων στα σχολεία. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα σχολεία που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την περίοδο?
1: Καταρχήν να πω ότι το θέμα θα ξανασυζητηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση, γιατί δεν προλάβαμε να το εξαντλήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω έλλειψης μετά της πλειοψηφίας αναγκάστηκε και έγινε διακόπη το Δημοτικό Συμβούλιο και θα γίνει νέα συνεδρίαση. Και ο λόγος που το θέσαμε τώρα, γιατί έχει τεθεί και άλλες φορές το θέμα των σχολείων και από εμάς και από την αντιπολίτευση, είναι ότι εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου που θα κλείσουν τα σχολεία μετά από κάποιες μέρες, όταν τελειώσουμε το καλό εξετάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε ήδη να έχει ένα σχεδιασμό, να είχε μια προτεραιοποίηση των αναγκών και να έχει βάλει και κάποιους στόχους, ώστε να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει το διάστημα που τα σχολεία θα είναι κλειστά, για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν και την ασφάλεια πρώτα απ' όλα, αλλά και ένα υγιές, να το πω έτσι, στις συνθήκες εκπαιδευτικό περιβάλλον, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους διδάσκοντες.
0: Για ποια σχολεία αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι σε σχολεία στα οποία καταρχήν μας έχουν γίνει παράπονα και από διδάσκοντες και από μαθητές, αλλά και από τους γονείς, από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι, ας πούμε, το Πέμπτο. Είναι πολλά σχολεία που έχουν προβλήματα. Αναφέραμε κάποια ενδεικτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταδείξουμε ποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο Πέμπτο, ας πούμε, ενώ είχε γίνει εργολαβία επί της δικής μας περίοδου το 2022, οπότε καταστάθηκαν κουφώματα, εσωτερικές πόρτες, έγιναν έτσι κάποιες εργασίες που ήταν και τότε αναγκαίες να γίνουν και κάποιες επισκευές. Άρα τα αυτά από το 2022 μέχρι το 2025 ή το 2026, όπως καταλαβαίνετε, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Εκεί λοιπόν κάποια παράθυρα έχουν χαλάσει, εγκυμονούν κίνδυνο. Υπάρχουν φωτογραφίες, το έχουν θέσει πάρα πολλές φορές στη Δημοτική Αρχή και οι γονείς και οι δάσκαλοι. Δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση, που δεν είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο. Αλλά πέρα από αυτό, από κάποια παράθυρα που είναι σαθρά και χρειάζονται αντικατάσταση ή επισκευή, το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί είναι η ρογμή που υπάρχει στο τοιχείο του σχολείου. Μία ρογμή που, από ό,τι ενημερώθηκα, έχει κοινοποιηθεί το πρόβλημα στο Δήμο από το τέλος του 25, 24 προς 25, και δεν υπάρχει ακόμα καμία ανταπόκριση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό, αν αυτές οι ρογμές βαθύνουν, αν αυτές οι ρογμές μεγαλώσουν, μπορεί να κυμωνούν πέρα από κίνδυνο, αλλά δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μετά πολλαπλασιάζεται η ζημιά και μετά χρειαζόμαστε και όλο και μεγαλύτερα κονδύλια, μελέτες, διαγωνισμούς, πιο σύνθετες διαδικασίες και διαδικασίες που αργούν. Άρα πρέπει να πάμε να προλάβουμε, να θεραπεύσουμε μια κατάσταση πριν να γίνει ανεξέλεγκτη. Ναι. Ένα άλλο θέμα είναι στο 7ο, όπου προφανώς από αγωγό ίδρυυσης που υπάρχει παραπλεύρος, υπάρχει κάτω από τις αίθουσες, πλημμυρίζουν κάποιες αίθουσες και μαθητών από υπερχιλήσεις και διδασκόντων. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι αν το αφήσουμε το πρόβλημα να υπάρχει το νερό να λιμνάζει, να υπερχιλίζει, να τρέχει, δημιουργείται σαθρότητα. Μπορεί και στα θεμέλια, μπορεί και στα σίδερα, και έχει γίνει ήδη μια κούφωση και μια μερική καθίδηση του εδάφους σε κάποιες αίθουσες. Υπάρχει ενημέρωση του Δήμου, από ό,τι ξέρω πήγαν και οι υπηρεσίες, το είδαν και από κοντά. Και εκεί θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, γιατί καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν αφήσουμε το πρόβλημα αυτό να λιμνάσει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το 13ο, που έχει ξανάρθει και αφιερώσαμε.
0: Αυτό
1: και
0: το σχολείο το οποίο κινδυνεύει να κλείσει αν δεν βρεθεί συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Ναι. Είναι νοικιασμένο κτίριο.
1: Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί συμφωνία με τον ιδιοκτήτη και απλά αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Και παρότι δεσμεύτηκε ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και τα εργαλεία της νομοθεσίας, βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Και βλέπουμε μία προσπάθεια, αντιθέτως, να κλείσει το σχολείο αυτό και να διευθετηθούν τα παιδιά σε άλλα σχολεία. Δεν είναι μήνυμα αυτό. Μιλάγαμε πριν για τη βία. Μιλάγαμε για την παιδεία, για την αγωγή των παιδιών μας. Δεν μπορεί τη σήμερα ημέρα, με αυτή την κρίση που περνάει, η θεσμός της οικογένειας, η κοινωνική ειρήνη και αλληλεγγύη, να κλείνουμε σχολεία, τι μήνυμα δίνουμε.
0: Είναι δυνατόν τώρα να κλείσουμε σχολείο?
1: Δηλαδή
0: αυτό το σχολείο που θα πάει?
1: Ακριβώς, να αναστατώνουμε ολόκληρη την περιοχή αυτή, τους γονείς, τους μαθητές, να δημιουργούμε αυτή την ανασφάλεια και να βγάζουμε τα παιδιά στον δρόμο και να προσπαθούμε να τα στριμώξουμε σε ένα άλλο σχολείο. Αυτό που είπαμε και το απίφθηνα και στον κύριο Σκούρτη την πρόταση, που είναι αντιδήμαρχος παιδείας, είναι ότι του παρέχει νομοθεσία πλέον τα εργαλεία και η νομοθεσία που προϋπήρχε αλλά και τώρα αυτή που ψηφίστηκε πρόσφατα, να μπορέσει χωρίς ακόμα και τη συνένεση του ιδιοκτήτη να γίνει παράταση του μισθωτηρίου μόνο μερός με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, με αναπροσαρμογή βεβαίως του μισθώματος στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες, γιατί το μισθωτήριο μπορεί να είναι πολύ παλιό και αυτός ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης να έχει τα δίκαια του άνθρωπος που μπορεί να παίρνει ένα ενίκιο πολύ πολύ κατώτερο από τη μισθωτική αξία του κινήτου. Μπορεί να γίνει λοιπόν αναπροσαρμογή και παράταση στο χρόνο, στο τίμημα ώστε να έχει τις τρέχουσες μισθωτικές αξίες και να ανταποκρίνεται, και να γίνουν οι επισκευές, δηλαδή αυτό το σχολείο να μπορέσει να τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως σχολείο, μια επικαιροποίηση και εναρμόνιση σύμφωνα με αυτά που απαιτεί η νομοθεσία, και οι δαπάνες αυτές να συμψηφιστούν τα χρόνια πάνω στα μισθώματα. Άρα ούτε ο Δήμος θα ζημιωθεί, ο ιδιοκτήτης θα πάρει ένα καλύτερο ενίκιο και κατά τη μειωμένο βάσει των δαπανών που θα έχουν γίνει για να προσαρμοστεί στο σχολείο στις προδιαγραφές που πρέπει.
0: Σίγουρα ένα καλύτερο κτίριο.
1: Θα μείνουν στο σχολείο τους μέχρι και ως ότου να βρεθεί μία άλλη μόνιμη λύση. Αυτό θα επιμείνουμε, δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει σχολείο, δεν είναι μήνυμα αυτό να περνάμε ούτε στα παιδιά ούτε στην κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι τελείως μια αντικοινωνική απόφαση αν οδηγηθεί σε αυτή.
0: Έχετε
1: την
0: μιλήσει εσείς καθόλου με τον ιδιοκτήτη του 13ου Δημοτικού Σχολείου?
1: Εμείς δεν
0: με την έννοια ότι τι πρόθεση έχει αυτός ο άνθρωπος να πάρει περισσότερα λεφτά, να αυξηθεί το ενίκιο ή να πάρει το κτίριό του.
1: Η ενημέρωση είναι ότι σίγουρα θέλει προσαρμογή του μισθώματος, δηλαδή θέλει τα χρήματα που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα αξία του ακινήτου του και σίγουρα δεν είναι σε θέση, λόγω και του χαμηλού ενίκιου προφανώς που έλαμβανε, δεν είναι σε θέση να κάνει ίδιος τις εργασίες εναρμόνισης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Άρα εκεί μπορεί να έρθει ο Δήμος και να πει ότι αναλαμβάνω εγώ να το κάνω αυτό με παράταση του μισθώματος, αναπροσαρμογή του τιμήματος και συμψηφισμό των όποιων δαπανών κάνω πάνω στα χρόνια της παράτασης της μισθώσεως. Δεσμεύτηκε ο κύριος Κούρτης ότι θα έρθει πάλι σε επαφή με τον ιδιοκτήτη και θα ελέγξουν την πρόταση αυτή που κάνουμε, αν μπορεί να προχωρήσει, που για μας είναι αναγκαίο και
0: απαραίτητο. Ναι, η νομοθεσία τώρα άλλαξε και τους δίνει το δικαίωμα να το κάνουν αυτό.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα μπορούν να ζητήσουν και τη βοήθεια της περιφέρειας, το λέει η νομοθεσία, ως προς τις δαπάνες. Αν δεν διαθέτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες αυτές ο Δήμος, μπορεί να ζητήσει βοήθεια και από την περιφέρεια.
0: Εντάξει, άρα γιατί η περιφέρεια έχει τα λεφτά.
1: Ακριβώς, ή μπορεί να ζητήσει κάποια κονδύλια από το Υπουργείο. Άρα υπάρχουν πολλές λύσεις. Η λύση η απαγορευτική για μας είναι να κλείσει το σχολείο και εκεί θα μας βρουν απέναντι και στεναρά μάλιστα. Και θεωρώ μαζί με όλη την κοινωνία.
0: Αυτά τα δύο σχολεία, το 5ο και το 13ο, δηλαδή ήταν τα μεγάλα θέματα που σας απασχόλησαν.
1: Το 7ο, το 13ο στους Δουκάδες, που ενώ έπρεπε να γίνει αλλαγή στο πάτωμα, το οποίο το είχαμε δρομολογήσει κι εμείς, από ό,τι μάθαμε, ουσιαστικά αναγκάστηκε ο διευθυντής εκεί να δαπανίσει χρήματα της σχολικής επιτροπής για να επισκευάσει το πάτωμα του σχολείου, τα οποία χρήματα της σχολικής, των σχολικών επιτροπών είναι για άλλους λόγους, για λειτουργικούς σκοπούς και όχι για να υποκαθιστά κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες ανήκουν στο Δήμο. Όπως επίσης το Γαστούρι. Είναι κάτι που και εκεί.
0: Και έχει το σχολείο του Γαστουρίου.
1: Το σχολείο του Γαστουρίου, αν θυμάστε, είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ενώ είχε γίνει διευθέτηση για ένα τμήμα του οικοπαίδου που ανήκει στο νοσοκομείο και με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η Διοικήτρια και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου το παραχώρησε στο Δήμο για να μπορεί να γίνει το νέο πλέον σχολικό κτίριο του Γαστουρίου. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει μπει η τελική υπογραφή από τον Υπεάρχη ώστε να προχωρήσουν εγκαίρωση μελέτης και αυτή τη στιγμή είναι εδώ και ένα χρόνο σε επιτήρηση. Δηλαδή τι σημαίνει ότι είναι σε επιτήρηση? Ότι είναι έτοιμο να πενταχτεί, είναι στα κόκκινα. Χάνουμε μια χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για ένα καινούριο σχολείο σε περιφέρεια της Κέρκυρας, στο Γαστούρι, που λέμε ότι όλοι θέλουμε και είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά, να κρατήσουμε κύτταρα εκεί κοινωνικότητα.
0: Τι λέτε τώρα, όλοι στην πόλη θα στριμωχτούμε, δεν χωράμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όλα τα παιδιά της Κέρκυρας στην πόλη. Αυτό πράγμα πια, η πόλη να σφιχτιά από σχολικές αίθουσες και σχολεία να κλείνουν στα χωριά.
1: Είναι για μας απαράδεκτο αυτό. Είναι κόντρα σε όλα, σε όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες που πρέπει να έχουμε και κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση, που όπως είπα πρέπει να ενδυναμώνουμε τα χωριά μας, την περιφέρεια, ώστε να μείνουν ζωντανά και ώστε να υπάρχει και μια ισόρροπη ανάπτυξη παντού και ίσες ευκαιρίες στον πληθυσμό, όπου και αν αυτός κατοικεί και διαβίει. Για το ζήτημα αυτό έχω μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη. Έχει γίνει και γενική συνέλευση και μπράβο σε κατοίκους του Γαστουρίου που αντέδρασαν και συγκάλεσαν γενική συνέλευση στο χωριό. Έχουν έρθει με αιτήματα στο Δήμο μας να μπει και θέμα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν πάει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη σε αυτό και έλαβα και τη δέσμευση και θα είναι ευχής έργο να γίνει να χρηματοδοτηθεί ακόμα και να πενταχθεί από εκεί, να μπει στο ΠΕΠ ή να μπει σε ένα άλλο πρόγραμμα για να μην χαθεί αυτό το σχολείο. Θα είναι πραγματικά νομίζω πολύ μεγάλη ολιγορία και αδυναμία της Δημοτικής Αρχής αν αφήσει αυτό το σχολείο να φύγει από τα χέρια μας. Ένα γενικότερο θέμα μετά που μπήκε, να μην ξεχάσω να πω και για το σχολικό κέντρο της Αλεπούς, που ξέρουμε ότι το δημοτικό έχει προβλήματα, το νηπιαγωγείο έχει προβλήματα, ξέρουμε ότι τα παιδιά εκεί ουσιαστικά διασχίζουν ή βαδίζουν κατά μήκος μιας επαρχιακής οδού για να πάνε στο σχολείο τους, με ό,τι επικινδυνότητα εγκυμονεί αυτό. Και είχε δρομολογηθεί από εμάς, καταρχήν είχε εγκριθεί, είχαμε κάνει αίτημα και στο Υπουργείο και στην Περιφερειακή Εκπαίδευση και στην Πρωτοβάθμια για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα του να γίνει ένα νέο σχολικό κέντρο στην Αλεπού. Είχαμε πάρει όλες τις εγκρίσεις και τις αποφάσεις γι' αυτό. Είχαν ελεγχθεί πιθανά κατάλληλα οικόπεδα και βλέπουμε τώρα ότι επί 2,5 χρόνια υπάρχει αδράνεια. Αυτό λοιπόν που προτείναμε είναι γρήγορα να συνεχιστούν οι διαδικασίες, να βγουν οι προκηρύξεις κατάλληλες, να ελεγχθούν τα οικόπεδα από όρους δόμησης. Παρότι τα είχαμε ελέγξει και είχαν βρεθεί ένα-δύο κατάλληλα οικόπεδα, και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία για να μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα και επιτέλους ένα προάστιο με πάνω από 3.000 πληθυσμό να βρει ένα σχολικό κέντρο που αξίζει και στα παιδιά αυτά. Το γενικότερο θέμα μετά που παρατηρούμε και που δεχόμαστε κι εμείς παράπονα είναι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση γενικότερα για να συνεργαστεί η Δημοτική Αρχή με τα σχολεία σε κάποιες τρέχουσες εργασίες που κάναμε και εμείς στη δημοτική μας περίοδο. Και με τις δυνάμεις μας και στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε όλα ή στο μέτρο που θα θέλαμε ή που πραγματικά θα έπρεπε. Αλλά από χορτισμούς, βαψίματα όταν μας ζητούσανε, τις διαβάσεις, στις τουαλέτες κάποιες μικροεπισκευές, στις αυλές, τα χόρτα, όπως είπα, και έναν ευπροπισμό και μία περιποίηση. Όσο μπορούσαμε, τρέχαμε, συνεργαζόμασταν με πολύ καλή διάθεση και γίνονταν.
0: Τα ίδια τώρα λέει πάντως και τούτη η Δημοτική Αρχή, ότι όσο μπορεί προσπαθεί.
1: Ναι, αλλά αυτό που μας μεταφέρεται εμάς και αυτό που βλέπουμε, γιατί αν πάτε μία βόλτα δεν θέλει πολύ μελέτη. Αν περάσετε από τα σχολεία, βλέπετε αυτή την εικόνα. Χόρτα παντού, μία έλλειψη καθαριότητας, μία αμέλεια, είναι σαν να το έχουμε παρατήσει αυτό το κομμάτι. Και τουλάχιστον αυτό που λέγεται σε εμάς και φτάνει σε εμάς και από διευθυντές αλλά και από διδάσκοντες είτε καθηγητές είτε δασκάλους, είναι ότι η απάντηση μόνιμη που παίρνουμε δεν μπορούμε, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε, κάντε ό,τι μπορείτε μόνοι σας.
0: Ναι, αυτό το λέει συνέχεια η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, αυτό όμως κάποια στιγμή το αφήγημα πρέπει να σταματήσει, γιατί ήδη διοικούν 2,5 περίπου χρόνια και θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι πλέον αντιληφθεί τα προβλήματα, να έχουν ένα σχεδιασμό και να δουν και πώς θα τον υλοποιήσουν και να διεκδικήσουν και χρηματοδοτήσουν.

0: για υγειονομικού ενδιαφέροντος, άρα εισπράττουν και περισσότερα και από εκεί. Δεν γίνεται να λέμε συνέχεια ότι δεν έχουμε. Πρώτον, δεν έχουμε δει καμία διεκδίκηση να έρθει ένα φρέσκο ευρώ, να το πω έτσι, από κάπου. Και δεν θα έρθει να μας βρει χρηματοδότηση, δεν θα έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα στο μαράζιλο. Πρέπει εμείς να πάμε να τα διεκδικήσουμε αυτά με φακέλους, με μελέτες και με στόχους, με ένα σχεδιασμό που θα παρουσιάσουμε, με μια τεχνοκρατική επάρκεια. Και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι ούτε σε καθημερινότητα. Αφού δεν διεκδικούμε να κάνουμε 5 έργα, 5 υποδομές, να προχωρήσουμε λίγο μπροστά την ανάπτυξη αυτού του τόπου, ας διαχειριστούμε τουλάχιστον την καθημερινότητα. Δεν βλέπουμε ούτε αυτό, το μικρό, το καθημερινό. Αλλά απ' την άλλη, τι να πω, γίνεται θέμα διαφήμισης ή δελτίο τύπου τα αυτονόητα πραγματικά. Να βάλουμε 2 φύκια στην άκρη ή να βάψουμε 2 κάγκελα ή να κόψουμε, ας πούμε, 2 χόρτα. Δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό το μικρό και το στενό. Δεν αξίζει αυτό στην Κέρκυρα. Πραγματικά το λέω και θα το λέω, θα το φωνάζω και σε κάθε δημόσιο βήμα και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Πρέπει να διεκδικήσουμε με αυτοπεποίθηση, με σχεδιασμό, με όραμα, με κύρος και με τεχνοκρατική επάρκεια και πληρότητα επιχειρημάτων. Δυστυχώς αυτά δεν τα βλέπουμε. Βλέπω μία μεψημυρία και ένα αφήγημα ότι δεν έχουμε, δεν μπορούμε, δεν δυνάμεθα. Εντάξει, τι είναι, δεν ξέρω, είναι απογοητευτικό πλέον. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Ναι. Και εμείς το βλέπουμε αυτό και αναρωτιόμαστε πώς θα μπορούσε να βρει περισσότερα λεφτά ο Δήμος.
0: Όπως βρίσκαμε και στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι πέρασα 2 χρόνια COVID με κατεβασμένα ρολά που δεν μπορούσα ούτε να στήσω εργοτάξιο, ούτε να είναι οι εργάτες ο ένας δίπλα στον άλλον, πόσο μάλλον να κάνουμε εργολαβίες. Και παρόλα αυτά, μετά τα 2 χρόνια... ήρθανε πολλά εκατομμύρια, στρώθηκαν δρόμοι, έγιναν παιδικές χαρές, έγιναν κτίρια, έγιναν αγροτική εντοπία, καθαρίζαμε τα χωριά που έχουν να καθαριστούν 2,5 χρόνια και υπάρχει τεράστιο θέμα στην πολιτική προστασία.
1: Τι έγινε με την πολιτική προστασία πάλι?
0: Έγινε το γυμναστήριο, έγινε το άλσος.
1: Τι έγινε με την πολιτική προστασία, κυρία Ιδρέου?
0: Νομίζω ότι από ό,τι πληροφορούμε παραιτήθηκε και ο τρίτος αντιδήμαρχος στη σειρά και η κατάσταση στην υπηρεσία είναι το λίγο λιγότερο τραγική. Και το πιο τραγικό είναι που πραγματικά απευχόμαστε να συμβεί το οτιδήποτε, ότι μπαίνουμε σε μια αντιπερική περίοδο με τα χωριά μας ακαθάριστα και τους δρόμους ακαθάριστους επί 2-2,5
1: χρόνια. Τους κατοίκους της Γαρίτσας να φωνάζουν ότι το άλσος είναι ακαθάριστο και κινδυνεύουν από πυρκαγιά.
0: Τι να πω, είναι απογοητευτική. Βλέπουμε ότι δεν είναι σε ετοιμότητα ούτε τα οχήματα. Το προσωπικό είναι σε μία αναστάτωση, γιατί δεν υπάρχει ένα πλάνο, ένας μπούσουλας και μία οργάνωση. Είναι ένα συντόνιστο ρολόι που λέμε.
1: Συγγνώμη, μήπως έχει άδικο και το προσωπικό? Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας αντιδήμαρχος πίσω από τον άλλο να παρετούνται?
0: Μα δεν νομίζω ότι παρετούνται για το προσωπικό οι αντιδήμαρχοι, γιατί το προσωπικό αυτό το γνωρίζω, υπηρέτησε και στη δική μου δημοτική περίοδο και ήμασταν.
1: Αυτό είναι που σας ρωτάω.
0: Είχαμε δημιουργήσει εκεί μια ομάδα πάρα πολύ καλή, πολύ οργανωμένη. Αν θυμάστε, είχαμε εξαιρετική συνεργασία και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με τους εθελοντές, με όλους τους φορείς. Είχαμε πάρει πολλές φορές και τα συγχαρητήρια και τα εύσημα από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Και δεν μπορεί μια ομάδα και μια συνταγή που είναι πετυχημένη μέχρι χτες να τη βλέπουμε την επαύριο με μια άλλη πολιτική ηγεσία να σιγά σιγά να φθίνει και να καταστρέφεται, να συνθλίβεται.
1: Δηλαδή, άρα, κατά τη γνώμη σας, φταίει η πολιτική ηγεσία που δεν έχει συμπεριφερθεί σωστά στους υπαλληλούς?
0: Φταίει η πολιτική ηγεσία που δεν έχει διαρθρώσει το προσωπικό όπως πρέπει. Έχει διώξει τον ένα μετά τον άλλον τους προϊσταμένους, όχι για λόγους ικανότητας ή αξιοσύνης ή απόδοση στην υπηρεσία, αλλά για άλλους λόγους μικροπολιτικούς, εκδικητικούς ή λόγους τέλος πάντων που δεν έχουν να κάνουν με το συμφέρον της υπηρεσίας και κατ' επέκταση της υπηρεσίας που πρέπει να προσφέρουν στους δημότες και το συμφέρον των δημοτών και τη δημόσια ασφάλεια. Γιατί αυτό είναι
1: ναι, αναρωτιέμαι μήπως,
0: ζωή, περιουσία,
1: μήπως όλο αυτό φτάσει στο τέλος να την πληρώσουμε εμείς.
0: Αυτό απευθύνω.
1: Εμείς ως πολίτες εννοώ.
0: Γι' αυτό είπα ότι επειδή είναι μια υπηρεσία εχμής, πολύ κρίσιμη, είναι στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια της ζωής, της ακεραιότητάς μας, της περιουσίας ιδιωτικής αλλά και δημόσιας και κοινόχρηστης, ελπίζω να μην συμβεί κάτι το οποίο θα

0: κάνει να φανούν τα πολύ μεγάλα κενά και την έλλειψη οποιοδήποτε στρατηγικού πλάνου και σχεδιασμού στην υπηρεσία αυτή, γιατί αυτά αποβαίνουν μοιραία, όπως είπατε, για όλους εμάς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα έχουμε
1: τίποτε
0: θέσει 4-5 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίζουμε να κάνουμε προτάσεις για να βελτιωθούν πράγματα, να μπορέσουμε να κάνουμε παραγωγή.
1: Γκρινιάζει πάντως και η Δημοτική Αρχή ότι και οι υπάλληλοι δεν είναι συνεπείς στο να καθαρίσουν από εδώ, να καθαρίσουν από εκεί. Λένε η πολύ συχνά αυτό δεν είναι η δουλειά μου.
0: Η συνέπεια πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Και πρέπει να οργανώσει.
1: Κάτι συμβαίνει πάντως σε αυτή την υπηρεσία, γιατί το να φεύγουν τρεις αντιδήμαρχοι δεν είναι τώρα και το πιο φυσιολογικό πράγμα.
0: Δεν είναι ούτε υγιές, ούτε σωστό. Και αντιδήμαρχοι που από ό,τι γνωρίζω και ο τελευταίος αντιδήμαρχος μάλιστα προσπαθούσε να κάνει.
1: Δούλευε ο άνθρωπος, δούλευε πολύ.
0: Και ό,τι περνούσε από το χέρι του. Αυτό για να φτάνει σε αυτό το σημείο να θέλει να αποχωρεί και να μην έχει σχέση με αυτή την υπηρεσία, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και θα επαναλάβω.
1: Και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι φταίει η πολιτική ηγεσία. Γιατί και ο κύριος Πουλημένος είναι ένας άνθρωπος της δουλειάς. Ξέρει πολύ καλά. Δεν είναι κανένας θεωρητικός που θα βάλει κάποιον να κάνει πράγματα δύσκολα και απίθανα. Είναι άνθρωπος της δουλειάς και ξέρει να πει εκείνο πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει.
0: Η δουλειά όταν γίνεται φαίνεται. Όταν δεν φαίνεται σημαίνει ή ότι δεν γίνεται δουλειά ή ότι γίνεται με λάθος τρόπο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η πολιτική προστασία, όσους αντιδημάρχους και να ορίσει ο δήμαρχος, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του δημάρχου και έχει και την ευθύνη και την αστική και την ποινική και την πολιτική ευθύνη κυρίως. Άρα θεωρώ ότι οι επιλογές του ως προς τη διάρθρωση της υπηρεσίας και κυρίως ως προς την κορυφή της πυραμίδας ήταν λανθασμένες και γι' αυτό διαλύθηκε και το οικοδόμημα από κάτω. Γιατί ο προπονητής ή ο μαέστρος κρατάει την ομάδα και κρατάει την ορχήστρα.
1: Τέλος πάντων, θα το δούμε ξανά αυτό το θέμα. Και ομιγέννητο να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό, να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή σεζόν, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να δουλέψει, να αποταμιεύσει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος και πραγματικά
1: ευχαριστώ
0: έχουμε
1: πολύ.
0: Ανάγκη να πάει καλά η σεζόν.
1: Ευχαριστώ κύριε Ανδρέου, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι το σχολείο των φυλακών που έχει, πώς το λένε, ιδρύθηκε πρόσφατα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αριστοτέλη Βλάση, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Καλή σας μέρα, κύριε Βλάση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν θέλω να μιλήσουμε για το θέμα που ενδεχομένως οι ακροατές περιμένουν να μιλήσει ένας διευθυντής πρωτοβάθμιας, το περιστατικό δηλαδή στο σχολείο, γιατί από ό,τι μου είπατε υπάρχει ΕΔΕ και δεν πρέπει να ξεφύγει μισή λέξη, ειδικά από τη θέση σας, το διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπερδευτεί αυτός που κάνει την ΕΔΕ, ας πούμε, ή να κατηγορηθείτε για μεροληψία κτλ.
1: Πολύ σωστά το αναφέρατε, κυρία Παγράτη, ότι από τη στιγμή που έχω δώσει εντολή διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας να πούμε οτιδήποτε, διότι δεν πρέπει, εφόσον είναι η έρευνα σε εξέλιξη, να επηρεάσουμε ή να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, να ξεφύγει μία κουβέντα. Να ξεφύγει μία κουβέντα για αυτό το θέμα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση. Εγώ πάντως προηγουμένως εκτός αέρα σας ρώτησα αν αυτά τα παιδιά έχουν φροντίδα, αν τα φροντίζουν ψυχολόγοι κτλ. Και πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και αν έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό μίλησα με μία κυρία της οποίας το παιδάκι είχε υποστεί ξυλοδαρμό εκτός σχολείου, αρκετά μικρό και αυτό, και μου λέει μετά από 2 χρόνια είμαστε ακόμα στα δικαστήρια και δεν έχει οριστεί καν ημερομηνία. Επομένως η μέθοδος της τιμωρίας μέσω των δικαστηρίων δεν αποδίδει και ενδεχομένως να δώσει και λάθος μηνύματα στα παιδιά θύτες, με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα τους δώσει το μήνυμα ότι κάντε ό,τι θέλετε στη ζωή σας, δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχουν δικαστήρια σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό οφείλουμε να βλέπουμε την κατάσταση με όλα τα μέσα. Και αυτό που λέγατε πριν εσείς, με ένα καλύτερο σχολείο.
1: Γνωρίζετε, κυρία Παγκράτη, ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες να επιτάξουν.

0: κατευθυνθούν οι διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης. Εμείς μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας υλοποιήσαμε τα προβλεπόμενα και τώρα καλύτερα είναι να προλαμβάνουμε βέβαια παρά να
1: επιλαμβάνουμε
0: εκ των υστέρων, διότι είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα, είναι ένα κοινωνικό ευρύτερο φαινόμενο και πρέπει όλοι να προβληματιστούμε, πολιτεία, κοινωνία.
1: Οι γονείς κυρίως.
0: Η οικογένεια.
1: Οι γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους.
0: Οι θεσμικοί φορείς, όλοι μας, για να φτιάξουμε ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη κοινωνία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό ακριβώς που λέτε για το Δημοτικό Σχολείο στις Φυλακές της Κέρκυρας. Έχει ενδιαφέρον.
0: Η ίδρυση του σχολείου αυτού εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό δημιουργίας εκπαιδευτικών δομών μέσα σε σοφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ο απότερος σκοπός είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των κρατουμένων με απότερο στόχο την ενίσχυση και των ατομικών και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, την ομαλή κοινωνική επανένταξή τους όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της αποφυλάκησής τους και την αποτροπή της υποτροπής τους.
1: Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν ήταν αρκετό?
0: Θα σας πω. Το σχολείο το δικό μας, στο οποίο εμείς θα τοποθετήσουμε τον εκπαιδευτικό.
1: Ένας θα είναι, μονοθέσιο θα είναι.
0: Εντάσσεται μέσα στις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης του δεύτερου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, γιατί το πρώτο, ξέρετε, λειτουργεί το απόγευμα στο σχολείο της πόλης. Εντάσσεται μέσα στη δομή του δεύτερου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, που ήδη υπάρχει μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Θα λειτουργεί λοιπόν το Δημοτικό Σχολείο μέσα στο διευρυμένο πρόγραμμα και ωράριο του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στις ώρες 3.30 με 5.30.
1: Ωραία.
0: Και θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους, στους μαθητευόμενους, οι οποίοι στον αριθμό θα κυμαίνονται γύρω στους 15, όπου ο αριθμός αυτός θα βαίνει αυξομοιούμενος, γιατί ξέρετε υπάρχουν και μεταγωγές των κρατουμένων. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι είτε αλλοδαποί, είτε Ρωμά, είτε άνθρωποι οι οποίοι για διάφορους λόγους οδηγήθηκαν για διάφορους λόγους, διάφορα κοινωνικά αίτια στην σχολική διαρροή, στον κοινωνικό αποκλεισμό και κατ' επέκταση στην παραβατικότητα. Απότερος σκοπός είναι να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, ανάγνωση και γραφή και τα μαθηματικά. Η πιστοποίηση των γνώσεων αυτών που θα αποκτήσουν θα γίνεται με τίτλο, θα παίρνουν δηλαδή κανονικά απολυτήριο δημοτικού, όπως και τα άλλα παιδιά από τις έκτες τάξεις των δημοτικών σχολείων της χώρας, και έτσι δημιουργείται όλο εκείνο το πλαίσιο των προϋποθέσεων της εκπαιδευτικής τους κινητικότητας, δηλαδή του προβιβασμού και της προαγωγής τους για φίτηση στο σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας που είναι γυμνάσιο.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η φιλοσοφία της ίδρυσης του σχολείου, το οποίο θα εντάσσεται μέσα στο σχολείο, στο διευρυμένο πρόγραμμα και το ωράριο του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας.
1: Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, γυμνάσιο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ιδρύεται και το δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως για αυτούς που δεν ξέρουν τα ελληνικά.
0: Μάλιστα. Επειδή ξέρετε, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα διευρυμένα προγράμματα του πλαισίου σπουδών της πρωτοβάθμιας, όλα τα μαθήματα περνάνε μέσα από τη γλώσσα, όλα τα γνωστικά αντικείμενα, θα δοθεί έμφαση στη γλώσσα, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, σε όλους εκείνους τους στόχους, και στα μαθηματικά. Αργότερα θα δούμε με τον υπεύθυνο των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης του σοφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, τον κύριο Βράκα, τον Σπύρο, διότι αυτός θα εποπτεύει τη λειτουργία του όσον αφορά το

0: το πρόγραμμα, εμείς θα ανήκει σε εμάς, αλλά εμείς θα διορίσουμε το δάσκαλο που θα υπηρετεί εκεί. Θα δούμε μήπως βάλουμε και άλλα γνωστικά αντικείμενα. Αλλά σε πρώτη φάση θα είναι κυρίως η γλώσσα και τα μαθηματικά.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο το οποίο έχει σημασία για την ίδρυση του συγκεκριμένου σχολείου είναι ότι μετά από προγραμματισμένες και σχεδιασμένες προσπάθειες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παιδείας, της Θετικής Εισηγήσης της Διεύθυνσης των Φυλακών
1: και τη θετική εμπειρία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
0: Θετική εμπειρία από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Σοφρονιστικού Καταστήματος, τις ενέργειες τις δικές μας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης, αλλά και το, από το Δήμο, όπου έδωσε τη βεβαίωση οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή, όπως και στα άλλα δημοτικά σχολεία. Όλες αυτές οι συντονισμένες και θετικές ενέργειες έφεραν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
0: Και όπως είπε και η υπουργός μας, η κυρία Ζαχαράκη, η ίδρυση του σχολείου αυτού, του 16ου, διότι η διεύθυνση του έδωσε την προσωνυμία, δεν θέλαμε να του δώσουμε μια προσωνυμία η οποία να περιέχει οποιοδήποτε αφορμή για χαρακτηρισμό, του δώσαμε την προσωνυμία 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, και δεν του δώσαμε κάποια άλλη προσωνυμία. Ξέρετε, κάτι
1: όπως ας πούμε Δημοτικό Σχολείο Φυλακών.
0: Υπήρχε το 8ο με το 15ο και συγχωνεύτηκε τώρα στο Σχολικό Κέντρο Μαντουκίου. Εμείς του δώσαμε, η διεύθυνση, του δώσαμε την προσωνυμία 16ο. Αυτό ήταν μια αξιακή επιλογή ευθύνης για να βάλουμε την εκπαίδευση μέσα σε χώρους όπου τόσα χρόνια...
1: Ουδέτερα, ουδέτερο όνομα. Ουδέτερο όνομα.
0: Και θέλουμε
1: πρέπει
0: πράγμα...
1: να κλείσουμε. Μου χτυπάει στα ακουστικά ο τεχνικός, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 11.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Νομίζω ότι οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στο μικρό κόσμο.
0: Κάτι τελευταίο 10 δευτερόλεπτα θα κλείσω με δύο ορίσεις που πάνε δύο μεγάλοι άνθρωποι του πνεύματος. Ο Πλάτωνας είπε ότι η παιδεία στον άνθρωπο είναι δεύτερος ήλιος. Και ο Βίκτορ Ουγκό, μεγάλος αυτός Γάλλος ποιητής, συγγραφέας και φιλέλληνας, είχε πει ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Εμείς βέβαια με αυτό δεν θα κλείσουμε αμέσως τη φυλακή, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην κοινωνική επανένταξη, στοχεύουμε μακριά, και στην ασφαλή και μη υποτροπή τους στο
1: σας
0: μέλλον.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εσείς το ίδιο.
1: Και να δουλεύετε με αποτέλεσματα θετικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Μαρία Παγκράτη, Γιώργος Χαρτζάβαλος από τη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε αργότερα στο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας στις 12.30, το αναλυτικό, το τοπικό. Τώρα ακολουθεί το σύντομο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. Καλή σας μέρα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα γενικά ηλικία της χώρας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στο νοσοκομείο ο 10χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Νέα χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή για την Κέρκυρα. Δολιοφθοράς, έργο ίδρυυσης και πυροπροστασίας, καταγγείλει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Άγνωστοι προχώρησαν σε κοπή σωλήνων και καταστροφή τμήματων του αγωγού σε τουλάχιστον 10 σημεία. Συνελήφθησαν δύο νεαρές ηλικίας 19 και 21 ετών, αντίστοιχα για κλοπή από μίνι μάρκετ του νησιού. Εκατοντάδες μαθητές από 4 γυμνάσια και 20 δημοτικά σχολεία της Κέρκυρας συμμετείχαν στις ανεπτυξιακές δράσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24-ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στα μηνύματά σας. Ο κύριος Γιάννης, καλή επιτυχία στο Διονύση. Μας λέει στους αγώνες κολύμπου στο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία. Ο κύριος Σέρβις λέει: όσον αφορά τα αγγλικά και τις ξένες λέξεις, σχολιάσατε ένα αυτό το πρόβλημά μας. Είμαι της άποψη ότι το φαινόμενο είναι μια πολύ καλή ένδειξη ακριβώς του μεγάλου μας προβλήματος. Ότι δηλαδή πολιτισμικά είμαστε πεπισμένοι ότι άλλοι πολιτισμοί είναι ανώτεροι γενικά.

0: Τόνι, τι είναι, άντρα, τι γυναίκα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη που είπατε προχθές. Όταν πολλοί κόσμος αποδοκιμάζεται από το περιβάλλον, ότι είναι ενθαρρυντικός και μια μηχανή να σου λέει όμορφα πράγματα για σένα. Ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, λέει άλλος κύριος, μα και οι έμποροι αγοράζουν από Κίνα ιδιώτες, γιατί όχι. Ναι, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο και οι έμποροι έχουν βάλει τα χεράκια τους να βγάλουν τα ματάκια τους. Σωστό. Εδώ ο κύριος Σερδάρης, άλλο Φελούδης, Νιφούδης, άλλο Νεφελούδης. Έχετε δίκιο, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, μετά ακολουθούν κάτι μηνύματα για τη Φεράρι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας λέγαμε νωρίτερα για το doom scrolling. Έχουμε κοντά μας την κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κυρία Τσιτσούλα?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, πολύ καλά.
0: Τι είναι
1: να
0: το
1: ξεκινήσω κι εγώ με καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλά αποτελέσματα να έχουν σήμερα που ξεκινάνε οι πανελλήνες εξετάσεις. Τι είναι το doom scrolling? Συνδέθηκε τελικά και με το θέμα της έκθεσης με κάποιο τρόπο. Είναι αυτή η ατελείωτη, το ατελείωτο scrolling που κάνουμε στις οθόνες, να κατεβάζουμε, να βλέπουμε περιεχόμενο το οποίο συνήθως είναι κακό. Αυτή η άσκοπη δηλαδή, η περιήγηση σε κακές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, να πω, μιας και το αναφέρατε, ότι έπεσε στις εξετάσεις η υπογεννητικότητα και η μοναξιά των νέων και των ηλικιωμένων.
1: Η μοναξιά συνδέεται λοιπόν σε αυτό το κομμάτι πολύ. Γιατί είδαμε ότι και από τις πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει και που παρουσιάστηκαν και χθες από την κυρία Αγαπηδάκη και από κοινή έρευνα με την UNESCO, ότι υπάρχει άγχος πολύ, υπάρχει μοναξιά, υπάρχει ανασφάλεια στα παιδιά, φόβος. Οπότε όλα αυτά συνδέονται και με τις οθόνες.
0: Λοιπόν, η έρευνα σας λέει ότι 3-4 παιδιά είναι παγιδευμένα στο κινητό τους, έτσι, δηλαδή στο ίντερνετ γενικά, σε ένα ψηφιακό κόσμο, όπως τον έχουν διαμορφώσει οι πλατφόρμες, οι οποίοι έχουν και ειδικούς ανθρώπους, κάνουν έρευνες και βρίσκουν τρόπους να σε κολλάνε στην οθόνη. Και εμείς το παθαίνουμε.
1: Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο που ενοχλεί τα παιδιά πλέον, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας και για τους ενήλικες, γιατί το βλέπουμε και εμείς οι ενήλικες, ότι πολλές φορές χάνουμε το χρόνο, την αίσθηση του χρόνου βρισκόμενοι μπροστά σε μια οθόνη, είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο τάβλετ, είτε στο κινητό μας κυρίως.
0: Χρησιμοποιείτε μια ωραία φράση, αόρατη ψηφιακή κρίση.
1: Αυτό είναι μια αόρατη ψηφιακή κρίση, δυστυχώς. Γιατί καταναλώνουμε όλο αυτό το αρνητικό περιεχόμενο, που δεν είναι μόνο ειδήσεις, είναι περιεχόμενο εν γέννη, δηλαδή άρθρα που πολλές φορές δεν ξέρουμε αν είναι και αληθή. Πολλά βίντεο βλέπουν οι νέοι ειδικά. Mm-hmm. Το TikTok είναι το φαινόμενο της εποχής, όπου αυτό ουσιαστικά έχει γεννήσει και τον όρο του doom scrolling. Μετά τον COVID, δηλαδή, όλα αυτά.
0: Εδώ βλέπω, λέτε ότι το 89% το 90% χρησιμοποιεί social media. Εγώ θα λέγω ότι είναι και μικρό. Θα περίμενα όλα τα παιδάκια να χρησιμοποιούν social media. Άρα αυτό το νούμερο από μόνο του δεν το θεωρώ ανησυχητικό. Είναι λογικό, είναι η εποχή του. Αλλά ότι το 76% το θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερωθεί, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι ο ψηφιακός εγκλωβισμός όπως λέμε. Mm-hmm. Και είναι και αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω του αλγόριθμου που χρησιμοποιούν. Αυτός ο αλγόριθμος είναι μια παγίδα ουσιαστικά που μας παγιδεύει σε αυτό το ατελείωτο, το ατέρμονο scrolling στην οθόνη που μας βγάζει συνεχώς και κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό με αυτό που βλέπαμε λίγο πριν από λίγο και λίγο μετά και δεν σταματάμε ποτέ. Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Στη δικιά μας την εποχή, για τα αγοράκια τουλάχιστον ας πούμε, υπήρχε το τεράστιο θέμα της εξάρτησης, αν θυμάστε, από τα ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Και αργότερα που βγήκανε να μπορείς να τα έχεις και στο σπίτι, ακόμη πιο άσχημα τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα μοτίβο, δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα εθισμού και εξάρτησης στους νέους που αλλάζουν ανά την εποχή. Δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι τα κάναμε καλά, έτσι. Αλλάζουν ανά την εποχή και πρέπει να βρίσκουμε το πρόβλημα πρώτον και λύσεις δεύτερον. Το πρόβλημα λοιπόν το εντοπίσατε. Η λύση ποια είναι?
1: Η λύση είναι, αν ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε και πρόσφατα, το πρόγραμμα Respect ουσιαστικά, που έχει έναν πυλώνα του μέσα από αυτό για το doom scrolling. Ένας άλλος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε είναι σίγουρα η εκπαίδευση, η ίδια η εκπαίδευση στα σχολεία δηλαδή, να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ποια είναι τα όρια της χρήσης, τι είναι το περιεχόμενο που βλέπουμε, όλο αυτό το ψηφιακό κόσμο, δηλαδή να τον μάθουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία, να ξέρουν να τον ξεχωρίσουν, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι και πώς μας κοροϊδεύουν πολλές φορές.
0: Και πώς θα το εξηγήσουν αυτό τα σχολεία? Να σας θυμίσω ότι πριν από μόλις λίγα χρόνια, την περίοδο της πανδημίας, αποδείχθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν είχε mail.
1: Ναι,
0: ποιος θα τα διδάξει αυτά που λέτε?
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Δεν το λέω αρνητικά για τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν αυτοί.
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε το train the trainer που λένε. Εκπαίδευσε πρώτα τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια να εκπαιδεύσει ο εκπαιδευτικός στα παιδιά.
0: Ωραία, και τι κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή, το είπατε, γίνεται, είναι σε εξέλιξη ή απλά το λέμε?
1: Δυστυχώς εγώ δεν εκπροσωπώ κάποιο δημόσιο φορέα.
0: Όχι, όχι, τη γνώση σας ζητάμε.
1: Πολύ θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί και η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση, να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς πρώτα στο κομμάτι της ψηφιακής υγείας και μετά τη ψηφιακή υγεία, εννοώ το πώς χρησιμοποιούμε υγιή στην ψηφιακή τεχνολογία σήμερα, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μπορούν αυτό να το μεταδώσουν στα παιδιά, να σταματήσει αυτός ο εθισμός είτε στα social media είτε στις οθόνες γενικότερα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα αυτής της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι η γενιά που δίνει σήμερα εξετάσεις είναι η γενιά του AI. Και τα παιδιά καταβάζουν αμάστατο το περιεχόμενο που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι παιδιά που θα συνεχίσουν να...
0: Εγώ πάντως επιμένω ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα και εμείς κατεβάζαμε αμάστατα διάφορα στην εποχή μας. Και γι' αυτό λέμε και οι άνθρωποι αλλάζουν, γιατί μαθαίνεις να μασάς μεγαλώνοντας. Δηλαδή, πάντοτε υπήρχε αυτό το θέμα. Ναι, σε αυτή την ηλικία να είσαι εύπιστος.
1: Πρέπει να ξεχωρίζεις όμως και τη μασάς κάθε φορά και να έχεις μια κρίση στο οποίο στο να βλέπεις αν αυτό που μασάς είναι σωστό ή αν δεν είναι σωστό, ή να έχεις την κρίση να μπορείς να κάνεις αυτό το cross-check που λέμε ή το fact-checking σε εσάς.
0: Και νομίζω ότι το σχολείο είναι, οι οικογένειες όχι, το σχολείο, τώρα μην το ξεκινήσουμε γιατί.
1: Και το σχολείο, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μα η οικογένεια είναι και αυτή ανεκπαίδευτη. Το σχολείο, αν εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, είναι πιο καλή πηγή. Δηλαδή δεν λέμε στην οικογένεια να μάθει τα παιδιά μαθηματικά, έτσι δεν είναι, γιατί δεν είναι μαθηματική.
1: Προφανώς και όχι.
0: Δηλαδή η οικογένεια μπορεί να είναι και πιο εξαρτημένη από το παιδί. Γιατί πια και η μεγάλη με το κινητό στο χέρι. Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι ξεκινάει από εκεί, γιατί οι γονείς δεν δίνουν το καλό παράδειγμα πλέον. Όταν είναι συνεχώς σε μια οθόνη, ακόμα και την ώρα του φαγητού ή λίγο πριν τον ύπνο ή τις ώρες που έχουν κάποιο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε περισσότερες offline δραστηριότητες, όπως λέμε, δηλαδή άθληση, εκπαίδευση, παρέες, μουσική, όλα αυτά τα χόμπι που είχαμε στο παρελθόν και δεν έχουμε πλέον. Γιατί όσο κόβεται ο χρόνος από την οθόνη, τόσο πιο πολύ.
0: Βλέπω ότι στην εκδήλωση που κάνατε ανακοινώσατε βιωματικές δράσεις ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω της μουσικής και της δημιουργικής έκφρασης. Τι είναι αυτό?
1: Εννοείται την εκδήλωση που έκανε από το Υπουργείο Παιδείας, δεν συμμετείχαμε εμείς. Δεν έχει σημασία. Ναι, έχουν ανακοινώσει δράσεις οι οποίες θα είναι ουσιαστικά να βγάζουν τα παιδιά εκτός οθονών και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι τα κλασικά πράγματα που μπορούν να τα απασχολήσουν με μουσικές παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις. Ναι,
0: πίσω στα βασικά δηλαδή, έτσι δηλαδή. Αν και το ελληνικό σχολείο δεν φημίζεται για το πόσο προάγει τη μουσική, το θέατρο κτλ. Ή τον αθλητισμό, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνει. Γιατί έτσι αναγκαστικά, άμα κάνεις αθλητισμό, δεν μπορείς να έχεις κινητό στο χέρι. Άμα είσαι σε μια χοροδία, δεν χρειάζεται να μάθουν όργανα. Να τραγουδάνε έστω, δεν είσαι με το κινητό στο χέρι. Πόσο μάλλον να κάνεις θεατράκι.
1: Θεωρώ ότι αυτή η δράση που έχει οργανώσει η Εθνική Δράση του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία και με τη UNICEF νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί κάπως πρέπει να σταματήσουμε αυτή την υπερδιέγερση, την ψηφιακή υπερδιέγερση που έχει οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις χώρες παγκοσμίως. Ειδικά ο COVID ήταν πολύ ένα φαλτήριο για όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, που πλήστηκαμε μέσα και ο κόσμος στράφηκε προς τα κινητά τους και προς την ψηφιακή τεχνολογία.
0: Εντάξει, έχει μια λογική. Ναι.
1: Okay. Έχει μια λογική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το θετικό, ότι πλέον αναγνωρίζεται το πρόβλημα, αναγνωρίζεται η κρίση, η ψηφιακή κρίση, όπως την περιγράφετε. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν λύσεις και σήμερα, δηλαδή χθες, ξέρω εγώ, προχθές ίσως θα έπρεπε.
1: Ναι, νομίζω.
0: Γιατί το έγκλημα τρέχει πάντοτε πιο γρήγορα από το διώκτη του.
1: Πάντα, πάντα έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε σε μια ισορροπημένα όρια να έχουμε πάντα σε όλα και σε αυτό το κομμάτι. Στην ψηφιακή μας ενασχόληση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Η κυρία Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, για το σχολάρισμα που λέμε για τα παιδιά τώρα και μεγάλη τέτοια κάνουμε. Και εθισμοί υπήρχαν πάντοτε. Πιο παλιά θεωρούσαν ότι τα αγοράκια έχουν εθιστεί στα μπιλιάρδα, μετά στα ηλεκτρονικά, μετά στις κονσόλες και πάει λέγοντας. Τώρα απλά δεν υπάρχει φύλο. Ισχύει για όλους το πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει όχι η συζήτηση πλέον, πρέπει να ανοίξει μια πραγματική πλατφόρμα αντίληψης ότι το σχολείο έχει άλλο ρόλο. Το να σε μάθει μαθηματικά, φυσική, βιολογίες, όλα αυτά είναι το δευτερεύον που πρέπει να κάνει. Το πρωτεύον είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της ηλικίας. Τα σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης, τα σοβαρά προβλήματα μοναξιάς, απομόνωσης, τους διάφορους εθισμούς που έχουν αλλάξει πλέον χαρακτήρα.

γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι πολιτικοί, μετά να πάρουν τις αποφάσεις να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάποτε είχα γνωρίσει έναν φυσικό, ο οποίος έκανε πειράματα στο σχολείο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με 4-5 παιδάκια, έκανε κάποια πειράματα, σαν επιδείξεις δηλαδή, ας πούμε, στο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έτσι, κάτι το οποίο ξεκίνησε με 4-5 παιδάκια και μετά από λίγα χρόνια συμμετείχε το 70-75% των μαθητών. Και όλα αυτά που διδάσκονταν ή και αυτά που δεν διδάσκονταν, τα κάνανε με καμιά εικοσαριά πειράματα που ήταν πολύ εντυπωσιακό. Μαζεύονταν όλοι οι γονείς, κοκαλωμένοι, βλέπανε, ας πούμε, αυτά ωραία, αυτά πράγματα που φαίνονταν σαν μαγικά. Και όπως συζητάγαμε, το λένε ότι αυτό είναι, δεν χρειάζεται βιβλία. Αυτό, αυτό θα τους μείνει. Τώρα ξέρουν τι κάνανε, τι κάνει αυτή η δράση με εκείνη την αντίδραση κτλ. Και έγινε, τι θέλουμε να καταλήξουμε με βιβλία. Τώρα το γνωστό, αυτό δεν τα διαβάζει κανένας. Δηλαδή, πόσα χρόνια είσαι εκπαιδευτικός, ήταν 25 ώρα, πώς έχουν γίνει φυσικοί από τους μαθητές σου. Του λέω θα γίνουν, μην ανησυχείς. Όποιος θέλει θα τον βρει το δρόμο του. Αλλά αυτό που κατάφερες είναι να κάνεις όλα τα παιδιά να κατανοήσουν τη φυσική. Και αυτός ο ίδιος που είχε πετύχει αυτό το ωραίο πράγμα, πίστευε ότι πρέπει να κάτσεις να πάρεις αυτό το βαρετό βιβλίο που δεν καταλαβαίνεις μέσα τι λέει, και από την άλλη μέρα από την εξέταση δεν θυμάσαι και τίποτα. Όπως στην ιστορία, ας πούμε, εμάς που μας βομβαρδίσανε με ημερομηνίες, κυριολεκτικά με ημερομηνίες, και μία μέρα μετά κανείς δεν θυμότανε τα βασικά. Δεν συζητάω για ένα χρόνο αργότερα.

Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί λένε ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν διδάξει όλη τη χρονιά και στο σχολείο και στα φροντιστήρια και που γίνεται η πραγματική προετοιμασία. Δυστυχώς, η υπογεννητικότητα είναι από τα λεγόμενα σως, όπως και η μοναξιά που υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Οπότε θεωρούν ότι είναι ένα θέμα που τα παιδιά τουλάχιστον ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας με τα μέσα που έχει θα βαθμολογηθεί, δηλαδή για να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του κτλ.

Κύριε Ψηλιά, με πιάνετε αδιάβαστο. Φεράρι λέει 500 χιλιάρικα σιγά, σαν μια Λεπόλ του 59. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάλι για τη Φεράρι που λέγαμε το 550.000 την ηλεκτρική. Ούτε οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν. Γράφει ο κύριος Μποσιόλης. Είναι το σχόλιο του Λίκα Ντιμοντετσέμολο, ο οποίος είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος, της Φεράρι. Κύριε Χαλάτση, πείτε μου εσείς, δεν ξέρω τι άλλο έγινε πριν δύο χρόνια. Λέει 29 Μάη στον τόπο μας. Πήρε ο Παναθηναϊκός το 7ο, αυτό εννοείται. Κυρία Γιαναδάκη, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κοτζαμάνη, την κάναμε χθες. Είπε ότι στην Ελλάδα στους 100 που είναι σε εργάσιμη ηλικία δουλεύουν οι 64, ενώ στη Σουηδία οι 92. Δεν αμφισβητώ, λέει, τους αριθμούς κτλ. Αλλά μάλλον υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους πιάνει το ραντάρ. Φροντιστές ηλικιωμένων, καθηγητές ιδιαίτερα κτλ. Η κυρία Νικολέτα βγάζεται, λέει, πολύ εύκολα συμπεράσματα για τα κλειστά ακίνητα. Για να ανοίξει ένα κλειστό ακίνητο χρειάζεται ανακαίνιση. Δαπάνες που κάποιος ιδιοκτήτης που δεν του περισσεύουν δεν μπορεί να κάνει. Αν μπορούσε θα το άνοιγε. Ναι, και το είπαμε, ότι υπάρχουν και κάποια ακίνητα που σίγουρα δεν μπορούν να ανοίξουν. Και ανέφερα για παράδειγμα κάποια λίγα νεοκλασικά που είναι εξωφρενικές οι τιμές. Φαντάζομαι ότι αν αποφασίσει μια πολιτεία να φορολογήσει τα ακίνητα, θα θεσπίσει και μια παράμετρο που λέει ότι ένας μηχανικός θα δίνει μία βεβαίωση ότι η ανακαίνιση ξεπερνάει, ξέρω εγώ, το 1% της αξίας του ακινήτου, άρα αυτός πρέπει να εξαιρεθεί για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνει. Διότι δεν έχετε άδικο, κάποια δεν είναι απλά κλειστά, είναι και ερείπια. Κάποια από αυτά τα ερείπια, θέλω να σας πω ότι μερικοί τα νοικιάζουν και μάλιστα σαν να είναι καινούρια. Αν ήταν τέτοιες τιμές.

Εδώ κάποιος άγνωστος αλλά μάλλον εκπαιδευτικός δώσε λέει προτροπή και στους κυβερνώντες να μας δώσουν μισθούς αξιοπρέπειας. Όλοι εμείς φταίμε ωραία καραμέλα. Από πότε έχεις να πας στο σχολείο να δεις την κατάσταση των κτηρίων. Θα σας στείλω φωτό από αύριο. Αφού είστε εκπαιδευτικός, μάλλον έχετε και περισσότερα και πιο ευγενικά εκφραστικά μέσα στη διάθεσή σας και καλό να τα χρησιμοποιείτε. Επί της ουσίας έχετε δίκιο. Η μισθή δεν είναι καλή. Είναι κακή για την ακρίβεια. Πολύ δε περισσότερο για τους νέους οι οποίοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν την επαρχία για να πάνε εκεί να δουλέψουν, να βάλει η οικογένεια λεφτά. Προφανώς δεν είπαμε ότι φταίνει η εκπαιδευτική. Είπαμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί. Αλλιώς πώς θα διδάξουν κάτι το οποίο δεν έχουν διδαχτεί. Τώρα για τα κτίρια δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω πάντως ότι έχουν χτιστεί πάρα πολλά καινούργια σχολεία. Αυτά θέλουν συντήρηση. Όταν δεν γίνεται η συντήρηση, δημιουργούνται προβλήματα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.

Λοιπόν, συστάσεις δεν κάναμε για αυτή την ώρα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές που ακούτε, η Βασιλική Κολτσίδα στη μουσικογραφική επιμέλεια με τη Λίζα Μαραβελάκη, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viper. Αν γράψετε Earth News Radio, ανοίγει ο δίευλος και γράφετε το μήνυμά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κοινή, τον ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρότητα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά από τις 11, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως στους 105,8 του Earth News Radio. Οι υποψήφοι λοιπόν στην έκθεση διαγωνίζονται στη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Νομίζω ότι είναι διαχρονικά ένα θέμα που εκπαιδεύονται τα παιδιά εδώ και 60 χρόνια. Από τότε που άρχισε η αστικοποίηση στην πραγματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο ποίημα του Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή, λέει, με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Έχει διδαχθεί στο σχολείο από την πρώτη ηλικίου, λένε οι ειδικοί, ότι υπάρχουν κεφάλαια μέσα που τα συζητάνε αυτά τα παιδιά μέσα στην τάξη. Και το πληροφοριακό κείμενο εστίασε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, παρουσιάζοντας την ως οικονομικό, κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο. Λοιπόν, αναμενόμενα, βατά, και τώρα τα παιδιά θα διαγωνιστούν πάρα πολύ ωραία και τίμια. Ποιος κατάλαβε τα κείμενα, ποιος έχει τα ωραία εκφραστικά μέσα να μπορεί να πει τις απόψεις του. Και πάμε παρακάτω στα επόμενα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην κυρία Παπαφωτίου. Είναι καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλημέρα, κυρία Παπαφωτίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλέσαμε, διότι κάπου, δεν θυμάμαι τι διάβαζα κάποια μέρα για τις ταράτσες και τα λοιπά, και θυμάμαι ότι όταν ξεκίναγα τη δημοσιογραφία, γιατί πάνε και πάρα πολλά χρόνια πια, που οι συνάδελφοί σας λέγανε ότι δεν αξιοποιούμε τις ταράτσες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ταράτσες, να τις φυτέψουμε, γιατί εκτός από το αισθητικό κομμάτι, εκτός από το ψυχολογικό, μονώνουν και όλα στα κτίρια. Και, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε πάρκα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ο καθένας το μικρό το δικό του. Τόσα χρόνια μετά δεν το βλέπω να εφαρμόστηκε, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, να σας πω ότι το εργαστήριό μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό, και εγώ προσωπικά με πάρα πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα, σε διεθνή περιοδικά κλπ. Ναι, να τις πρασινίσουμε τις ταράτσες δεν είναι πολύ εύκολο. Να ξεκινήσουμε ότι ναι, είμαστε υπέρ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η βιοκλιματική τους προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, θα αυξήσουν τη βιοποικιλότητα, τόσο την φυτική όσο και τη ζωική. Επικονιαστές θα προωθήσουν, έτσι που τα τελευταία χρόνια τους χάνουμε. Βεβαίως θα προσφέρουν στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, θα μειώσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
0: Κυρία Παπαφωτίου, βάζετε μαζί πολλά κόμματα που υποψιάζουμε ότι ακολουθεί ένα αλλά.
1: Αλλά ακριβώς μαζί με όλα αυτά πάει και αυτά που είπατε, η θερμομόνωση, η χωμόνωση, η διαχείριση ομβρίων, που μπορεί να τα κάνουν και οι μηχανικοί με άλλα προϊόντα. Τα πρώτα λοιπόν είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε μόνο με τη φύτευση. Όμως τι θα φυτέψουμε στις ταράτσες?
0: Καταρχήν περιμένετε, πριν πάμε στο τι να φυτέψουμε, ας πάμε στην πραγματικότητα, η οποία λέει ότι εάν πας στο Λυκαβητό και κοιτάξεις τις ταράτσες στην Αθήνα, δεν τις αξιοποιούμε καθόλου. Θα δεις κάποιες πισίνες και θα το σχολιάσεις.

0: Mm-hmm. Το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ καλό και ωραίο. Όποιος μπορεί να βάλει να πηγαίνει λίγο να δροσίζεται. Εντάξει, άποψή μου βέβαια. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις κεραίες, λιγότερες πια από ό,τι παλιά, γιατί υπάρχουν και τα ψηφιακά, και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Mm-hmm. Δηλαδή στην πράξη, mm-hmm. άνθρωποι που μπορούν να ανεβούν στην ταράτσα τους και να βλέπουν τη θάλασσα ή την Ακρόπολη, είναι αρκετοί αυτοί, τις έχουν ούτε καν για άπλωμα. Ούτε καν για άπλωμα.
1: Μία γλάστρα, πέντε γλάστρες και ναι. μία πέργολα.
0: Ναι. Άρα το πρώτο είναι ότι δεν το εφαρμόσαμε και που το είπατε και που το κάνατε. Εγώ προσπερνάω τους επικοινωνιαστές και όλα αυτά που είπατε. Ναι. Έστω για ψυχολογικούς λόγους να ανέβεις, να πιεις ένα καφεδάκι, να χαζεύεις την Ακρόπολη, μια και μένεις, για αυτούς που μένουν στο κέντρο, το λέω τώρα έτσι και τα λοιπά. Ούτε αυτό δεν κάνουμε.
1: Πολύ δίκαιο, ούτε στα μπαλκόνια μας δεν βάζουμε. Όμως γιατί δεν το κάνουμε, αυτό ας το πιάσουμε λίγο παρακάτω.
0: Μας, λοιπόν.
1: Πάμε όμως τώρα στα φυτοδόματα, γιατί ας πούμε αυτό που είπατε και εσείς, το πιο εύκολο θα είναι ας βάλουμε πέντε γλάστρες ως αρχή. Πάμε όμως στα φυτοδόματα. Τα φυτοδόματα θέλουν μια ειδική κατασκευή. Έρχεται το ερώτημα, τι θα φυτέψουμε. Εμείς λέμε ναι, να πρασινίσουν οι ταράτσες, αλλά να πρασινίσουν για τη χώρα μας με είδη που αντέχουν στις ξηροθερμικές συνθήκες. Αυτοφυή ελληνικά ή παχύφυτα που χρειάζονται πολύ λίγο υπόστρωμα, 10 εκατοστά ας πούμε να αναπτυχθούν,
0: Λεβάντες
1: και λίγο νερό, που είναι πολύ σημαντικό για οι μυξηρικές περιοχές όπως είμαστε εμείς, έτσι, ιδίως η Νότια Ελλάδα. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ας γίνει αυτό. Όμως, τώρα εδώ νομίζω βάλατε ένα θέμα και με καλέσατε για να φτιάξουμε αστική γεωργία στις ταράτσες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Ναι.

τύπος τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτές τις επιλογές. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ τη Δευτέρα θα είμαι εδώ.
1: Γιατί είσαι άνθρωπος του πνεύματος. Εγώ θα κάνω χρήση αντίας και θα είμαι. Θα αξιοποιήσω το τρίμερο μέχρι το μεσημέρι.
0: Να περάσετε καλά όλοι και όλες όπου και αν πάτε. Γεια χαρά. Γεια
1: σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβάζουν το ακίνητό τους στο φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενοίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς τους. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,4% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα προβλέπεται, όπως είπε, ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Υποδειγματικά λειτουργεί το σύστημα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θανό Πλεύρη, που απάντησε σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση για τις εξαφανίσεις ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας. Όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των εξαφανίσεων αφορά οικειοθελείς αποχωρήσεις ανηλίκων, κυρίως κοντά στην ενηλικίωση, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση της εξαφάνισης εντός 24 ωρών σε αστυνομία και εισαγγελία και ενεργοποίηση του μηχανισμού αναζήτησης. Από την πλευρά της, η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσου, υποστήριξε ότι αγνοούνται χιλιάδες παιδιά και ότι μόνο το 2025 εξαφανίστηκαν.

0: έγιναν περί τα 1.600 συνόδευτα ανήλικα από δομές φιλοξενίας. Τόσοι ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άνθρωποι είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Συμμαχίας που καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, δήλωσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, τονίζει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Πρωθυπουργό προς τους Προέδρους της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίχτες Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόλκαπ, τους οποίους συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.
1: 30% πληρώτητα. Λέει στα πλοία. Ωραία, τα πλοία πόσο κόσμο μεταφέρουν? Μεταφέρουν καθημερινά, έχουν μια δυνατότητα να μεταφέρουν 20.000 κόσμο, 30.000 κόσμο. Πόσους κόσμους δηλαδή μπορεί να πάει? Από τα 11 εκατομμύρια, αν έχεις λοιπόν 30.000 που ταξιδεύουν, όσο 50.000 που ταξιδεύουν, το ποσοστό, αν θα το πάρεις, δεν είναι 100% πληρότητα ή 90% πληρότητα για να πανηγυρίσουμε, είναι το 0,05 πηγαίνει. Το ίδιο βέβαια και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Α, τα δούμε όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι πιο ήρεμα, καθότι Παρασκευή. Παρασκευή όπου ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή υπομονή καταρχήν σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν αυτό τον δύσκολο αγώνα. Αυτό το σύστημα πραγματικά το βάναυσο των πανελληνίων. Είναι η έκτη δεκαετία που συζητάμε για το τι θα κάνουμε με τις πανελλήνιες. Τόσες επιτροπές σοφών, τόσες προτάσεις, τόσοι σοφοί έχουν πέσει πάνω και για να καταλήξουμε στην ίδια ιδέα. Τη μία θα λέγεται δέσμες, την άλλη θα λέγονται κύκλοι, την άλλη θα λέγονται παράκυκλοι κτλ. Καταλήγουμε.

0: στηρίξουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και διπλωματικά. Και φυσικά ως αντάλλαγμα δεν έρθει καμία Exxon ή καμία αμερικάνικη ή γαλλική εταιρεία και για την ψυχή της μάνας τους θα πούνε δεν πάμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες να βγάλουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που δεν μπορούν τόσα χρόνια μόνοι τους. Έχουν ένα ισχυρό αντάλλαγμα. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. Θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι? Εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν χώρες που θα σου πούνε ναι, υπάρχουν και χώρες που θα σου πούνε όχι, το προσπαθήσαμε μόνοι μας και τα καταφέραμε. Είναι θέμα αντίληψης και διπλωματικών ισορροπιών. Πάμε, Έλενα Λεβίζου, διότι τουλάχιστον αφού μιλάμε για το πετρέλαιο φαίνεται να έχουμε ευχάριστα νέα στο τέλος. Έχουμε πλέον μια εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό λένε πληροφορίες, αλλά μην βιαζόμαστε, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Κυρίως από την πλευρά του Ιράν είναι αυτές οι πληροφορίες, αλλά και από την πλευρά των ΗΠΑ λένε ότι το μνημόνιο αυτό κατανόησης έχει δοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει αν θα το εγκρίνει.
0: Προφανώς όμως παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έστειλε κάποιους να μιλούν. Εδώ δεν πήγε στο γάμο του γιού του, δεν ήταν.
1: Ενημερώθηκε λοιπόν για αυτά που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τους Αμερικανούς και τώρα κοιτάει το κείμενο αυτό και για να δει αν θα το εγκρίνει ή όχι. Βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Αν λάβουμε υπόψη μας αυτά που μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και οι δηλώσεις των διαφόρων αξιωματούχων, κυρίως των Αμερικανών, βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Αλλά επειδή τα έχουμε ακούσει αυτά ξανά, θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί επισήμως.
0: Εντάξει, οι αγορές βέβαια τους αρέσουν αυτά τα λουμπάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Υπάρχει σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου και συνεχίζεται αυτή η πτώση. Και επίσης να σου πω ότι αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μία δέσμευση από το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες με την απονακοθέτηση της θάλασσας από το Ιράν και παράλληλα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερική άρση
0: αυτές άμα τις μαζέψεις μπορείς να τις ξαναχρησιμοποιήσεις υποθέτω τις νάρκες.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά ναι.
0: Πού πάει η νάρκη όταν πεθαίνει?
1: Μετά που έχουν ποντιστεί δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είναι τόσο βαθιές γνώσεις μου στο στρατιωτικό κομμάτι. Αλλά ναι, η μερική άρση των κυρώσεων όπως είπα και το ξεπάγωμα μέρος των Ιρανικών κεφαλαίων. Όλα αυτά όμως μένει να τα δούμε. Πιο σημαντικό το άνοιγμα, ελεύθερο άνοιγμα, χωρίς διόδια. Μάλιστα υπήρξε και μια επικοινωνία του Υπουργού Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, με αξιωματούχο του Ομάν και ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι τον διαβεβαίωσαν από το Ομάν ότι δεν πρόκειται να επιβάλλουν κάποια διόδια. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ομάν, να θυμίσουμε. Τώρα όμως το σημαντικό είναι ότι ο φάκελος των πυρηνικών θα τεθεί σε διαπραγμάτευση αν όλοι αυτοί οι όροι τηρηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί ουσιαστικά αφορά τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να απομακρυνθεί, να μην εμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν και να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Τώρα, ναι. Στην Αμερική αυτό που συζητείτε πάρα πολύ, νομίζω το Ιράν, το τι γίνεται με το Ιράν, τους Αμερικανούς ναι μεν τους ενδιαφέρει, γιατί έχει φύγει υψηλά ο πληθωρισμός και το ανεβαίνει, το γαλώνει. Αλλά αυτό που πραγματικά γίνεται χαμός είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικύρωσε την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου aliens.gov, όπου εμφανίζονται ως alien, εμείς τα λέγαμε ο εξωγήινος.
1: Ναι.
0: Για τους Αμερικανούς όμως, για τους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ, οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας,

0: ψώνισαν στα ίδια καταστήματα και πήγαν στα ίδια σχολεία με τα παιδιά μας. Με μια διαφορά. Δεν ανήκουν εδώ. Όπου εξωγήινος, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και αυτά τα ανοιχτόμονια πλάσματα που δίκουν, είναι οι μετανάστες.
1: Alien είναι και ο μετανάστης, ο ξένος.
0: Εμάς σου λέγανε όμως...
1: Θα σου θυμίσω το Alien in New York, το θυμάσαι αυτό το
0: ναι,
1: σύγκριση.
0: Αλλά εντάξει,
1: ναι, όσο... χρησιμοποιείται και με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω. Ναι.
0: Αν σου πούνε Alien, τι θα πεις, πρώτα σου ο μετανάστης ή ο εξωγήινος. Μπάς τότε, βρήκαν αυτόν τον εφάνταστο τρόπο, γιατί alien.gov ήταν ότι ανοίγουν ιστοσελίδα για τους εξωγήινους και ανοίξαν ιστοσελίδα
1: ναι.
0: όπου θα γίνονται καταγγελίες για τους μετανάστες. Πείτε μας ποιο μετανάστη ξέρετε να πάει ο Άις να τον μαζέψει. Να τον μαζέψει στα 4, στα 2, αναλόγως. Τι τους είναι πιο εύκαιρο τους ανθρώπους.
1: Ναι, είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό γιατί έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τώρα τελευταία πολλά από τα αρχεία με τα UFOs, οπότε ναι, ναι όντως κάποιος άμα το βλέπει μπορεί να... Άμα, θέλω να πω, άμα δεν δει τη σαφή αναφορά για ποιο πράγμα μιλά αυτό το site, ναι, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι κάτι για εξωγήινους.
0: Έχει σε πραγματικό χρόνο πόσους μετανάστες συλλαμβάνουν και πού.
1: Ναι.
0: Έχει Among Us, δηλαδή ζουν ανάμεσά μας, Alien Arrest Map Live. Και βλέπει σε πραγματικό χρόνο πού έχουν συλλάβει. Στο Νέο Μεξικό, στο Τέξας, στο Βέρμοντ, στο πολιτεία
1: ναι,
0: του Ουάσιγκτον.
1: Ένα
0: απίστευτο αυτό που έχουν κάνει.
1: Να θυμίσουμε ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Και το θέμα της μετανάστευσης ήταν κυρίαρχο στην ατζέντα Τραμπ.
0: Μα το μόνο που λείπει είναι ότι αντί για κίτρινο αστέρι, τους έχουν βάλει απλά τώρα το κόκκινο χρώμα. Το άλλο είναι να τους βάζουν και μια βούλα πάνω, να αντικαταστήσουν το κίτρινο αστέρι που κάνανε οι Ναζί. Δηλαδή, τέτοιο κυνήγι μεταναστών σε δημοκρατική χώρα, εγώ δεν θυμάμαι σε άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω, εσύ που είσαι πολύ πιο ενημερωμένη.
1: Όχι, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις και για τον Άις και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μουντιάλ. Τα έχουμε συζητήσει αυτά πολλές φορές, ναι. Αλλά θα επαναλάβω ότι γενικώς η διακυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι στη μετανάστευση και γενικώς όλο αυτό που έχει πετύχει τα έχει πάει αρκετά καλά. Οπότε είναι ένα χαρτί το οποίο θα παίξει σίγουρα για τις ενδιάμεσες εκλογές. Πλάς το γεγονός ότι θα επανέλθουν, ελπίζουν, θα επανέλθει η κανονικότητα, ελπίζουν και στις τιμές στη βενζίνη, στα πρατήρια που τώρα έχουν φτάσει σχεδόν τα 5 δολάρια, έτσι.
0: Βέβαια, ο Τραμπ, για να το επαναφέρουμε και στο προηγούμενο, δεν δίστασε να τα βάλει και με το Oman. Είπε ότι μπορεί να σας τεινάξω στον αέρα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το έχει πάρει ότι θα κάνω αμοχάλικο το Ιράν. Το Oman κάπου μπορεί να μπερδεύει ότι μπορεί να είναι καμιά πόλη ή καμιά επαρχία του Ιράν, λέει θα σας τεινάξω στον αέρα.
1: Όχι, ξέρει ακριβώς τι είναι το Oman.
0: Που είναι ο σύμμαχός τους, ε.
1: Και ξέρει ακριβώς γιατί το είπε, γιατί το Oman υπήρχαν πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα ότι είχε επαφές με το Ιράν για από κοινού επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ.
0: Μαγκέψαν οι Ομανέζοι. Πώς τους λέγαμε.
1: Ναι, Ομανέζοι, δεν ξέρω. Ομάνι είναι πάντως τα αγγλικά.
0: Ναι, Ομάνι, λέω στα ελληνικά.
1: Ναι, δεν μου έρχεται.
0: Ο κάτοικος του Ομάν, ο Ομανός.
1: Ο Ομανός, ναι, ίσως.
0: Ο Ομανός και ο Ομανί. Ο Ούγγρος και η...
1: Ουγγαρέζα,
0: τι, για σαλάτα θα την πάρουμε. Καταλαβαίνεις ότι η ελληνική γλώσσα, παρότι είναι πάρα πολύ πλούσια, σε μερικά έχει κάνει εγκλήματα. Δεν μπορείς τώρα να λες ο Ούγγρος και η Ουγγαρέζα.
1: Ναι.
0: Το λέω επειδή αύριο έχουμε και τελικό Champions League στο μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal στην Βουδαπέστη. Μην πει τώρα, χρειάζεται να πει ο speaker, χιλιάδες Ούγγροι και Ουγγαρέζες πλημμύρισαν το... Τι να πει τώρα. Ναι, με πάση περιπτώσει.
1: Παρεμπιπτόντως, γι' αυτό τι βλέπεις.
0: Ελπίζω... Στην Παρή δεν μπορώ, δηλαδή. Αν υπάρχει τρίτη αγγλική ομάδα, παίζουν
1: εξαντλητικά. Ωραίο θα ήταν αυτό όμως, θα ήταν ωραίο.
0: Εξαντλητικά αειδιαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε βαθμό που αν θες κάποιον να τιμωρήσεις, βάλτε να δει τα παιχνίδια της Crystal Palace και της Aston Villa, είτε λοβοτομεί είτε παίζει Crystal Palace, είναι το ίδιο πράγμα. Και αν δω και την Arsenal, εντάξει, στον έναν αγώνα τα πάντα γίνονται. Δυστυχώς, αν δω και την Arsenal του Αρτέτα να παίρνει το Champions League.
1: Νομίζω ότι η Παρή είναι το ξεκάθαρο.
0: Θα μας μείνει μόνο η χαρά της Ευρωλίγκας στο τέλος.
1: Ναι,
0: εμείς τους άλλους αποκλειστήκαμε από την
1: Παρή.
0: Εμείς αποκλειστήκαμε από την Παρή.
1: Θα έχετε ένα.

35 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε παρέα μέχρι και τις 2 και έχουν καταφέρουν πολλά μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε, ο Βασίλης, παλιός εκπαιδευτικός 40 χρόνια στο Κουρμπέτι. Εντάξει. Τι να σου πω, είναι ο απόλυτος σεβασμός στην δουλειά του εκπαιδευτικού. Πολλοί θεωρούν ότι είναι εύκολη, δεν έχουν δοκιμάσει να κάνουν να περάσουν ένα πεντάωρο στο σχολείο για να καταλάβουν την δουλειά. Λοιπόν, λέει φίλε Στέλιο, όσον αφορά για το φαύλο κύκλο που βολεύει όλους, εκτός από πολλούς γονείς και πολλούς τιμίους καθηγητές, έχει 99% δίκιο. Ο αριθμός 1 προς 20 της επιτυχίας είναι συζητήσιμο. Αναφέρθηκα ότι 1 στους 20 περνάει στη σχολή που πραγματικά θέλει και που οδηγεί και σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, όπως λέμε, ας πούμε, ότι είναι συνήθως οι πολυτεχνικές σχολές, οι ιατρικές και γεωπονικές κτλ. Εντάξει, προφανώς ένας αριθμός συζητήσιμος, λέμε, σαν γενική αρχή.

0: άνθρωπο που το ζει από μέσα. Λοιπόν, καλημέρα από Δυτική Μακεδονία. Γεια σου, Ρεμίτσο. Τελικά ο Πορτοκαλής διαβάζει πολύ Λουκι Λουκ. Εκεί ήταν που ο Κοσινή είχε ένα κατάδικο που ήταν απίστευτα καλός παραχαράκτης, αλλά έβγαζε νομίσματα των 3 δολαρίων. Κάπως έτσι πάμε με τα 250. Λοιπόν, Ηλίας Κούκος στα Διόδια. Γιατί η Ηλία μου υπάρχει κόσμος που είναι καλός ο καιρός, κάτι που φοβόμαστε ότι μπορεί να επηρέαζε λίγο. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα ή κάνουν εξοχικό κοντά εδώ πέρα, πηγαίνουν. Έχει αρχίσει να σειραίει κόσμο στα Διόδια.
1: Προς το παρόν είμαστε καλό μεσημέρι, είμαστε καλά. Δηλαδή δεν έχει καθυστερήσεις. Εδώ είναι
0: είναι και νωρίς να είναι ακόμα τα μαγαζιά.
1: Βέβαια,
0: κάποια παιδιά τελειώνουν τώρα από δραστηριότητες, σχολεία, εξετάσεις.
1: Βεβαίως, ναι. Πράγματι, αυτό εκτιμάται ότι θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά Παρασκευή με σήμερα απόγευμα έχει αρκετή κίνηση εδώ στο σημείο. Πόσο μάλλον δε Στέλιο που έχουμε και την αργία του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε ότι...
0: Για πες μέτρα της τροχέας, τι έχουμε.
1: Βεβαίως, από τις 4 απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών μέχρι και τις 10, ενώ αύριο το πρωί, 8, ενώ αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Τώρα η τροχέα των εθνικών οδών βρίσκονται τα στελέχη στα σημεία τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους, επιτηρούν, διευκολύνουν τους οδηγούς όπου χρειάζεται, κυρίως βεβαίως στο εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και σε κάποια σημεία όπου χρειαστεί του επαρχιακού οδικού δικτύου. Όπως μας λένε κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί τους τέτοιες σε εξόδους και τα λοιπά που αναμένεται μεγάλη κίνηση στους εθνικούς οδικούς άξονες, να ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ευλαβικά, να το προσέχουμε πάρα πολύ, να μην οδηγούμε επιθετικά. Μέσα αυτοπροστασίας στη ζώνη στα αυτοκίνητα.
0: Το λέμε κάθε φορά, όσοι πάμε τόσοι να έρθουμε. Αλλά...
1: Τα κράνη μας, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε σε καλή κατάσταση εμείς και δηλαδή να έχουμε κινηθεί.
0: Και το αυτοκίνητο να ρίξετε μια ματιά πρωτού ξεκινήσετε.
1: Τουλάχιστον ελαστικά, λάδια, το νερό, στο ψυγείο, εκεί, το αγρά, τα φρένα. Τα βασικά
0: τα
1: τώρα.
0: Πολύ βασικά, ναι. Μην έχουμε μετά μέσα.
1: Ναι, είναι σημαντικά όμως αυτά, γιατί μπορεί να καθορίσουν καταστάσεις, ξέρεις.
0: Να κάνουν το ταξίδι από επικίνδυνο περιπετειώδες.
1: Ναι, ναι. Οπότε να πάμε όλοι, να γυρίσουμε όλοι.
0: Και να το ευχαριστηθούμε όσοι τουλάχιστον
1: έχουν
0: βγει κτλ.
1: Όποιος βιάζεται, πάει αργά. Όποιος βιάζεται, πάει αργά.
0: Έτσι πρέπει. Μάλιστα. Αυτά από τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στα Διόδια της Ελευσίνας, για να δώσουμε το στίγμα. Είπαμε, περιμένουμε με σήμερα απόγευμα την κορύφωση. Ακούσατε και τα έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία. Και αφήνουμε αυτό το κομμάτι της κίνησης και πάμε σε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που συνήθως την αποκτούμε πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Βλέπεις εκεί σε πόλεις της Ολλανδίας, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία υπάρχουν αρκετές πόλεις με άνθρωποι να πηγαίνουν με τα ποδήλατα, ειδικά ας πούμε η Ολλανδία, όπως έχει πάει στο Άμστερνταμ, ξέρω, μαγεύεται. Υπάρχει μια ελληνική πόλη λοιπόν που τα έχει καταφέρει, έχει τόσο αυτοκίνητα όσο και ποδήλατα. Και είναι πιο σύνηθες να κυκλοφορήσεις στην Καρδίτσα με ποδήλατο παρά με αυτοκίνητο. Ο κ. Βασίλης Τσιάκος είναι ο δήμαρχος της πόλης. Καλό μεσημέρι. Και μια πολύ σημαντική διάκριση για την πόλη σας.
2: Ναι, να πούμε εδώ ότι όντως η Καρδίτσα είναι το Άμστερνταμ της Ελλάδος. Είναι γεγονός. Έχουμε 30.000 καταγεγραμμένα ποδήλατα μόνο στην πόλη. Σε μια πόλη 42.000 κατοίκων. Καταλαβαίνετε τι λέμε.
0: Σχεδόν ένα ποδήλατο για τον καθένα. Άμα είναι 42.000 με 30.
2: Ακριβώς. Για μας να πω ότι το ποδήλατο είναι το πόσιμο. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ποδηλατική κουλτούρα ως πόλη.
0: Βοηθάει ότι δηλαδή, η πόλη βέβαια είναι επίπεδη και δεν έχει αυτές τις ανηφόρες κατηφόρες.
2: Και ρημοτομικά τετραγωνισμένη και επίπεδη όπως λέτε. Και για μας το ποδήλατο είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα εφαλτήριο να σηματοδοτήσουμε την εξωστρέφεια, γιατί είμαστε μια πόλη, ξέρετε, με ήρημους ρυθμούς, μια πόλη που αξίζει να ζεις, μια πόλη χωρίς το πολύ μεγάλο άγχος, όπως είπατε τώρα, με τα σημεία της κίνησης, στην ιστορία των μεγάλων αστικών κέντρων. Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε στο ποδήλατο και στη χρήση του. Περιττώ να σας πω ότι θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 5 Ιουνίου, δηλαδή

0: την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα έχουν πάρει 38 ηλεκτρικά ξύλινα ποδήλατα, τα οποία θα υπάρχουν 6 σταθμοί στην Καρδίτσα που θα μπορούν να τα παίρνουν και τα οποία θα είναι για 3 ώρες δωρεάν για όλους τους ενήλικες και 5 ώρες δωρεάν για τους φοιτητές.
1: Πολύ ωραία. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, επειδή συχνά επισκέφτομαι την πόλη, ότι όσοι επισκεφτείτε την Καρδίτσα, μην έχετε το άγχος ότι πρέπει να κουβαλήσουμε το ποδήλατο ή δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Θα βρείτε να νοικιάσετε, αλλά και αυτό με τα δωρεάν είναι ακόμα.
0: Βέβαια, 3 ώρες δωρεάν για όλους τους ενήλικες και 5 ώρες για τους φοιτητές, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και τους φοιτητές οι οποίοι είναι στο άκρο της πόλης, αν θέλουν να πάνε να κάνουν τα μαθήματά τους.
1: Εγώ βέβαια θα έλεγα πάντα ότι για να σεβαστεί όχι, ο Έλληνας κάτι θέλει να το χρεώνεις, δηλαδή το τζάμπα πολλές φορές.
0: Ναι, μετά τις 3 ώρες θα υπάρχει κάρτα η οποία θα χρεώνεται. Αυτό είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Θα υπάρχουν 6 σταθμοί. Έχουμε και ένα ποδήλατο για αμαία. Έχουμε δώσει ήδη 23 ηλεκτρικά ποδήλατα. Έχουμε δώσει.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι ποδηλατόδρομοι μέσα στην Καρδίτσα, έτσι?
0: Μέσα στην Καρδίτσα είναι 18 χιλιόμετρα.
1: 18 χιλιόμετρα είναι ποδηλατόδρομοι.
0: Οι ποδηλατόδρομοι συνεχώς μεγαλώνουμε. Φτιάχνουμε καινούριους ποδηλατόδρομους. Ήδη φτιάχνουμε έναν καινούριο ποδηλατόδρομο. Έχουμε φτιάξει μάλλον σε Δημητρίου Λάπα. Τους υπάρχοντες ποδηλατόδρομους τους εξυγχρονίζουμε, φτιάχνοντας τους, πλέον βγάζοντας τους κυβόλυθους και βάλλοντας την κόκκινη άσφαλτο αυτή για να μην υπάρχουν οι κραδασμοί.
1: Η Καρδίτσα έχει και μία από τις μεγαλύτερες πλατείες στην Ελλάδα, την πλατεία Πλαστήρα, που επίσης είναι.
0: Ναι. Εκεί θα υπάρχει σταθμός των ποδηλάτων,
1: των
0: πιλωτικών που λέμε, των 38 ξύλινων ποδηλάτων. Ποδηλάτων τα οποία είναι
1: οικολογικά, έτσι, σύμβατα, πολύ ωραία.
0: Μπράβο, με το περιβάλλον, οικολογικά.
1: Είναι δηλαδή σίγουρα η πόλη που ανθεί το επάγγελμα του ποδηλατά, το οποίο πεθαίνει σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν βρεις ποδηλατά, να σου κάνει το απλό, την αλλαγή της αμπρέλας που θέλεις ή τα φρένα.
0: Ας πούμε
1: στην Αθήνα, το παίρνεις επόμενο και λες: πω, έχω ένα εδώ, ένα παρακάτω, τα λεπόρια.
0: Ενημερωτικά να πω ότι εδώ έχουμε και 2 σταθμούς δημοτικούς ποδηλάτων που μπορεί κάποιος να πάει να φουσκώσει το ποδήλατό του, να κάνει κάποιες επισκευές μικρές αν θέλει. Βεβαίως εδώ να πω το άσχημα είναι ότι βανδαλίστηκε κάποιοι από αυτούς, αλλά τους φτιάχνουμε και προσπαθούμε.
1: Αυτό είναι πάντοτε.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχει κόσμο που είναι ακατοίκητος
0: ότι
1: πνευματικά.
0: Ακριβώς. Μερικές φορές η νοοτροπία των Ελλήνων σταματάει εκεί που αρχίζει η παράνοια, αλλά προσπαθούμε. Ειδικά το ποδήλατο για μας είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να σηματοδοτήσουμε την
1: εξωτερική. Καταρχήν, γλιτώνεται τα καύσιμα. Τώρα, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ για το πόσο πάει το πετρέλαιο και βενζίνη και στην Καρδίτσα γελάτε. Σου λέει πιο πετρέλαιο και βενζίνη. Ας που κάνει καλό και στην υγεία.
0: Εδώ δεν χρειάζεται κάποιο να μετακινηθεί με αυτοκίνητο, διότι για να μεταβεί από το ένα κέντρο, από το μία άκρη τη πόλη στην άλλη με το ποδήλατο, δεν θέλει πάνω από 5 με 7 λεπτά. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Εδώ μας παίρνει 5 με 7 λεπτά να κάνουμε 400 μέτρα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν πήρε 8 λεπτά να κάνω 400 μέτρα στην Κηφισίας.
0: Βλέπουμε από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλο. Αρκεί να σας πω ότι ο πατέρας μου είναι 93 χρονών και χρησιμοποιεί ποδήλατο.
1: Και πάμε ορθοπεταλιά.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Ακριβώς.
1: Και αν κάποιος, γιατί υποθέτω ότι έρχεται και κόσμος με αυτή την ποδηλατική νοοτροπία και την εκπαίδευση και κάνει και μεγαλύτερες εκδρομές. Έχει ποδηλατόδρομους και έξω από την πόλη της Καρδίτσας, να σε πάει μέχρι το Μουζάκι.
0: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και περιαστικοί. Υπάρχει ποδηλατόδρομος ο οποίος φεύγει από την Καρδίτσα και πάει σε ένα χωριό, το Παλιοκλήσι. Mm-hmm. Βέβαια, αυτά τα έργα, ξέρετε, είναι έργα της περιφέρειας, γιατί σε περιφερειακή οδό δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει ποδηλατόδρομους. Εμείς κάνουμε συνεχώς καινούριους ποδηλατόδρομους. Συνεχώς, όταν λέω συνεχώς, δηλαδή αν κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βρούμε που αφορά την κινητικότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε να μελετήσουμε είναι για την επέκταση των ποδηλατοδρόμων να υπάρχει παντού στην Καρδίτσα. Ήδη υπάρχει για όλα τα σχολεία, για όλους τους φοιτητές ποδηλατόδρομου.
1: Ωραίο θέμα. Πήγαινε τα πιτσιρίκια με το ποδήλατο στο σχολείο.
0: Αν θα έρθετε ένα πρωί ή ένα μεσημέρι στα φροντιστήρια, θα καταλάβετε ποια είναι η πόλη του ποδηλάτου, και γιατί είπατε είμαστε το Άμστερνταμ της Ελλάδος. Ναι. Θα καταλάβετε, δεν χρειάζεται δηλαδή να το προσπαθήσει.
1: Πολύ ωραία, αυτές είναι ωραίες εικόνες, και έχω να πω ότι η Θεσσαλία βάζει τα γυαλιά σε πολλές Σε όλες τις άλλες ελληνικές πόλεις ήταν τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, είναι από τις πρωτοπόρες πόλεις στην απορρόφηση όχι μόνο των κονδυλίων, αλλά και στο να φτιάξεις κάτι. Εσείς με τους ποδηλατόδρομους, τα Τρίκαλα με τα, που είχαν ξεκινήσει με τα έξυπνα φανάρια, τα αυτόματα λεωφορεία.
0: Γενικώς... Προσπαθούμε. Και ξέρετε, και είμαστε και μια περιοχή, η Καρδίτσα, που έχει περάσει δύο τεράστιες φυσικές καταστροφές, όπως είναι ο Ιαννός και ο Ντάνιελ. Δεν το βάλαμε κάτω. Συνεχίσαμε, μαζέψαμε. Ό,τι υποδομές καταστραφήκαν τις φτιάξαμε και τώρα δεν θυμίζει τίποτα η εικόνα της πόλης με αυτή που ήταν η βιβλική καταστροφή που φαινόταν το 20 με τον Ιαννό ή το 23 με τον Ντάνιελ. Εδώ είμαστε.
1: Άντε να ανέβει και η αναγέννηση στην Αλφα Εθνική να έχει
0: μακάρι,
1: και τέτοιο.
0: Μακάρι, είναι η ομάδα της καρδιάς μας.
1: Αλλά έχει και η Καρδίτσα στο μπάσκετ. Μια χαρά πάει και η Καρδίτσα στο μπάσκετ.
0: Βεβαίως και ο ΑΣΚ είναι η ομάδα η οποία είναι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος πρεσβευτής της Καρδίτσας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Φέτος ήταν και στο εξωτερικό.
1: Βέβαια, γιατί έπαιξε Ευρώπη και πήγε και πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία,
0: ακριβώς.
1: Πάντα έτσι. Να συζητάμε και κάτι ευχάριστο πέρα από, από τις καταστροφές και τις κακές ειδήσεις. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Καρδίτσας, ο κύριος Βασίλης Τσιάκος, για αυτή την πολύ ωραία. Το βραβείο, πήρατε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
0: Ναι, με 30.000 ευρώ. Ναι, ανάμεσα από 400 πόλεις της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος μόνο, της Ευρώπης. Ναι.
1: Πρώτη από 400 πόλεις, λοιπόν, η Καρδίτσα. Πάντα τέτοια. Πάντα να συζητάμε ευχάριστα.
0: Καλά,
1: καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

0: πάμε στο διανοούμενο του αθλητικού ρεπορτάζ, Τάσος Επιτρόπου μαζί μας.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Όλα μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε αύριο για το Champions League. Έχουμε παραγγείλει,
1: καφέ.
0: Πράσινο τσάι με λίγες σταγόνες λεμονιού. Μέχρι να βραδιάσει, έτσι λίγο να πέσει και κάτι παραπάνω, κάνας μεζές. 7 η ώρα τι να φας? Μεζελέ θα τη βγάλουμε και πράσινο τσάι.
1: 7 ώρα Ελλάδος, ναι, ο αυριανός τελικός του Champions League μεταξύ.
0: Φαντάζομαι για τους άλλους τους Ευρωπαίους που είναι 6. Για τους Άγγλους που θα είναι 5. Ο Άγγλος δηλαδή πραγματικά θα είναι.
1: Κοίταξε, έχει μια λογική. Έχει μια λογική.
0: Για πέντε συντηλογική είναι.
1: Μάλλον τέσσερις είναι οι δικαιολογίες της UEFA.
0: Μία είναι η ουσιαστική. Οι τρεις είναι μπουρδες. Ναι. Αλλά πάμε στην ουσιαστική.
1: Ναι, η αγορά της Ασίας.
0: Η αγορά της Ασίας. Θέλω να τους δουν όλα τα άλλα. Ότι τα παιδιά να δουν, αυτοί που θα γιορτάσουν. Γιατί αυτοί που θα χάσουν, τι θα κάνουν, σε 9 ώρα πλερέζα. Δηλαδή, έτσι όπως θα έλεγε. Πες στην UEFA, αδέλφια είναι το παραδάκι. Το δέχομαι, αφού.
1: Ξεζουμίζει. Όλα πρέπει να λειτουργούν. Δεν όλα. Είναι κακό να λειτουργούν όλα. Καλό
0: μην
1: είναι.
0: Το πας να το δέσεις ιδεολογικά κτλ. Πες, παιδιά, είναι η αγορά της Ασίας που είναι σημαντική αγορά. Οι τύποι γουστάρουν Paris Saint-Germain, Arsenal.
1: Γιατί και τα άλλα δεν είναι σημαντικά όμως. Δηλαδή, από τα παιδιά μέχρι τους εορτασμούς, τους πανηγυρισμούς.
0: Δηλαδή, η UEFA σκέφτηκε τα παιδιά να πάνε αργά να κοιμηθούν ημέρα Σάββατο.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, ημέρα Σάββατο.
1: Ναι, ημέρα Σάββατο, εντάξει.
0: Ναι, okay. Ήταν Κυριακή προς Δευτέρα, θα σου έλεγα.
1: Πάντως, η UEFA το πάει εκεί για όλες τις διοργανώσεις και ενδεχομένως και η FIFA σιγά σιγά, έτσι, να ξέρεις. Θα πηγαίνουν δηλαδή απόγευμα τα παιχνίδια για να γιορτάζει κάθε πόλη που το κάνει με 24 ώρες μένω στο πόδι.
0: Κοίτα, όσον αφορά την κίνηση και τα λοιπά, εγώ πολλές φορές σκεφτόμουν πραγματικά να πάω σε αγώνα που ξεκινάει στις 10, γιατί λέω θα τελειώσει 12. Μέχρι να βγούμε όλοι από το γήπεδο και να φτάσουμε στο σπίτι, θα πάει 1,5-2 η ώρα. Σε κάποιους αγώνες δεν πήγα για αυτόν τον λόγο. Δεν ήταν.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει για πολλούς αυτό.
0: Στην Ελλάδα έχουμε από τα πιο αργά, γιατί οι άλλες είναι 9, 8, το 10. Εμείς είμαστε η ευρωπαϊκή ζώνη.
1: Ναι, από ό,τι είπαν οι Ούγγροι, είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουδαπέστης τέτοια κινητοποίηση αστυνομική.
0: 4.000.
1: 4.000 αστυνομικοί.
0: 4.000 είχαμε εμείς στην Ευρωλίγα και άμα πάμε στη 17 Νοέμβρη κατεβάζουμε 6.000 για το πράγμα. Δηλαδή, γατάκια Ουγγρία πρέπει να τους πούνε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχουν φτιάξει τις ζώνες βέβαιως για τις fan zone, ας πούμε, για τους φιλάθλους. Σε ένα τριήμερο περιμένουν 2.000 πτήσεις.
0: Ναι,
1: στη Βουδαπέστη, 250.000 επιβάτες και 100.000 οπαδούς. Ενώ τα εισιτήρια
0: 250.000, είναι 100.000 θα μπουν μέσα στο Πούσκας. Οι άλλοι
1: δεν θα μπουν 100.000, είναι από 17.000 εισιτήρια έχει κάθε ομάδα.
0: Α, και οι άλλοι διακόβουν βόλτες.
1: Ναι, κάνουν βόλτες. Είναι βόλτες έξω. Οι Άγγλοι ειδικά και Παριζιάνοι, αλλά και.
0: Είναι και φθηνή η μπύρα στην Ουγγαρία σχέση με την Αγγλία. Έχει να γίνει.
1: Ναι, οκ, θα το απολαύσουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε επίσκεψη του τροπεούχου Ολυμπιακού στον Πρωθυπουργό και εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας χάρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι.
1: Ένα σκάκι έτσι ερυθρόλευκο, πολύ χαρακτηριστικό που είναι και στη μόδα λόγω του ότι το φωνάζω σκακιστή, έτσι το έκανε δώρο όμορφο. Το πιο σημαντικό δώρο βέβαια ο Πρωθυπουργός θα πήρε με την μπάλα υπογεγραμμένη από τους πρωταθλητές Ευρώπης, πήγαν και το τρόπαιο εκεί πέρα για να φωτογραφηθούν. Μια ιδιαίτερη. Εντάξει, είναι λογικό μετά τους εορτασμούς, μετά την κατάκτηση να υπάρχουν και εορτασμοί. Και αυτό βέβαια.
0: Εγώ πάντως τον είδα χθες και τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα με την ΑΕΚ του Σάκοτα, ότι παρότι σύμφωνα με τον Μπαρτζόκα παίξανε μέτρια, το καθαρίσαν πολύ εύκολα. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός που θεωρητικά έπρεπε έχει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί, να ξεκουραστεί, καρδιοχτύπησε χθες με τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, εγώ στην παράταση νίκησε 96-96 αγώνα, 114-102. Ο Ολυμπιακός νίκησε 94-97. Αλλά κυρίως στην τρίτη περίοδο και μετά είναι που φάνηκε η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων όσον αφορά τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, το είπε και ο Άταμα, λέει, αν ήταν πάλι τραυματίας, λέει ο Σλούκας, μπορεί και να χάναμε σήμερα, λέει, από το ΠΑΟΚ. Okay. Είναι παράξενο πάντως ότι μια ομάδα ούτε πείσμα βγάζει, ούτε αντίδραση βγάζει μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν ξέρω και πώς θα καταλήξει και όλη η σεζόν.
0: Θεωρητικά 3 Ιουνίου, όχι θεωρητικά, πρακτικά, ξεκινούν οι τελικοί.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Την Τετάρτη.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία, πώς να το πω, παιδί μου, μια διαδικασία η οποία έχει και φαβορή πλέον, έτσι, να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και πνευματικά, όχι μόνο αθλητικά.
1: Ναι, να πούμε, μιας και το ανέφερες, τώρα δεν είναι σωστό, μάλλον δεν θα το πούμε, γιατί το σωστό είναι να πούμε ότι έχουμε αύριο τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών.
0: Ναι, ναι.
1: 3 και 5 η ώρα πάω.
0: Και αν έρθει η ισοπαλία, δηλαδή αν σπάσει η σειρά, τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουν τελειώσει τα παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι Τετάρτη ξεκινάνε οι τελικοί, όπως και να έχει.
1: Ναι. Όπως και να έχετε, ξεκινάνε την Τετάρτη. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα μετά είναι η τελική.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να τελειώνουμε, έχουμε μετά Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, να τελειώσει. Να πάρουμε μια ανάσα περίπου 3-4-5 ημερών, που έτσι αλλιώς η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει, γιατί τα νέα από το. Είναι και τα προέορτια του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Είναι και 48 ομάδες, πού να προλάβεις να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει, ρεπορτάζ, ό,τι προλαβαίνει ο καθένας είναι σε αυτά.
0: Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, φίλε μου, λέει, είναι σημαντικό και για τα παιδιά. Ο γιος μου 6 ετών, στις 10 δεν θα μπορούσε να το δει. Όπως δεν είδε, ενώ ήθελε πολύ τον τελικό Europa και Conference. Ο Ανδρέας από τη Λευκάδα. Το καταλαβαίνω για τα παιδιά, γιατί και εγώ έχω και όντως χάσει κάποιους αγώνες. Αλλά πίστεψε με, Ανδρέα, δεν είναι το βασικό κίνητρο της UEFA τα παιδιά.
1: Άμα ήταν, θα είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι. Είναι τα μπικικίνια που θα σκάσουν από την Ασία για να κάτσουν να το δουν.
1: Αλλά είναι και αυτό σημαντικό γι' αυτό το.
0: Είδες στην Κένια που είναι ξαφνικά όλοι Arsenal. Βγαίνουν στους δρόμους του ντυμένοι Arsenal. Πώς μάζεψε, λέει, η Κένια τόσους πολλούς οπαδούς της Arsenal. Γενικώς και η Arsenal έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Η Παρί έχει αρχίσει δημιουργία, αλλά δεν έχει τη δημοτικότητα των αγγλικών και των ισπανικών ομάδων ακόμη. Αλλά σίγουρα εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει να προκαλεί.
1: Να πω κάτι για τον τελικό, ότι είναι ο τέταρτος τελικός στην ιστορία που θα είναι δύο ομάδες πρωτευουσών που θα πάρουν μέρος σε τελικό.
0: Ποια ήταν τελευταία φορά, Τάσο Επιτρόπου?
1: Άγιαξ Παναθηναϊκός στο Λονδίνο.
0: 1971.
1: Ναι. Οι προηγούμενες ήταν Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν στις Βρυξέλλες το 1966 και το 1962 Ρεάλ Μαδρίτης Μπενφίκα. Δύο ομάδες δηλαδή.
0: Αν σας καλέσω σε τηλεπαιχνίδι, να ξέρετε, αν δεν το θυμάστε, θα σας δώσω το τηλέφωνο του Τάσου Επιτρόπου για να κερδίσουμε.
1: Υπάρχει και κάτι κοινό σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Έτσι, για να κλείσουμε με αυτό. Ότι ο κοινός παραγωγός είναι ο Φέρεντς Πούσκας. Γιατί το γήπεδο λέγεται, ονομάζεται Αρίνα.
0: Αυτό που θα παίξουν σήμερα. Το 1971 ήταν προπονητής.
1: Το Μπενφίκα το 3-5 που είχε νικήσει η Μπενφίκα τότε το 62 είναι το 3 γκολ από τον Πούσκας με τη φανέλα της Ρεάλ. Είχε σκοράρει και στο Παρτιζάν 2-1 το 66, πάλι ο Πούσκας.
0: Και το 71 ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Στο Παναθηναϊκό ακριβώς.
0: Αυτά είναι. Εντάξει.
1: Είπαμε για κάτι διαφορετικό.
0: Τόσα μαθήματα, ιστορίες, ξεπέρασε τους πάντες. Τάσο Επιτρόπου μαζί μας, τα λέμε από Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ και του Αγίου Πνεύματος. Στην κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε. Όσοι και όσες εκδράμετε να περάσετε υπέροχα. Και γενικώς σας εύχομαι ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Χαβδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέσης, ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρης Ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, κι άλλοι, Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100%, σε ορισμένα από αυτά τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ, μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην Πρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα διόδια. Στα διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους για αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, έχετε κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάρο.
0: Μα στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρι, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνί των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αρές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείστηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείστηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα 350 με 400 λέξεις και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο
12: πάρα
0: αυτό,
12: πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι παρελαδικές εκστάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούβας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σας μεσημέρι. Όσον αφορά τη διαδικασία, ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι να ξεκίνησες έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές, αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Μακά. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό. Έτσι,
0: βέβαια. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. We'll be right back. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Ιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Ουάσιγκτον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
15: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
15: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι. Θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ωστόσο, υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά, είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια. Και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο.
16: Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των Στενών, αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα δημιουργείται σε πολλούς ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική, αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι.
16: Σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξη, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχειρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, ειδικότερα η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες, ωστόσο στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη
19: στις χρυσές σφαίρες το 2024 και έρχεται ένα κομμάτι με τίτλο In the Woods, μια εξαιρετική διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού του Λίον Ράσελ από το άλμπουμ Emma Jean του Lee Fields με τους Expressions.

Πολύ μου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίζουμε εδώ στον κόσμο 93,6. Τελευταία κυκλοφορία με τίτλο «Ο Μπούτζιου Μπαχ» από την επανένωση του γαλλικού hip-hop συγκροτήματος Ζαβά με τον τζαμαϊκανό θρύλο της ρέγγε, τον Winston McAnuff. Μια επιτυχημένη συνταγή που είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια με το εμβληματικό project Paris Rocking. 41 λεπτά μετά τις 2 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Βιβία Νικολοπούλου είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας. Το επόμενο, η Fat Freddy's Drop,

αυτό ήταν το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα η Soap Kills και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής. Ατμοσφαιρικό είναι και το επόμενο μια στάση στην Ελλάδα για τη συνέχεια με τον παραγωγό και DJ τον Moderator από το 2015 και το album The World Within. Ακούμε το Harlem River.

Δύο καλλιτέχνες που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Και ένα κομμάτι που ένωσε τη βρετανική rap του Dave με την afro soul αισθητική της νιγηριανής Thames Rain Dance το προηγούμενο.

0: θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια Σάββατο αύριο από την ΕΡΤ2.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτινιούς Ρέντ 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών, οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδηγό εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
1: Ο καιρός.
4: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και πρώτη μέρα εξετάσεων σήμερα για χιλιάδες υποψηφίους. Το κλίμα ήταν σαφώς πιο αισιόδοξο από άλλες χρονιές. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά. Οι μαθητές, από ό,τι είδα, βγήκανε πιο ηρεμοί από τα εκσταστικά κέντρα. Και ίσως αυτό να είναι το πρώτο καλό νέο μετά από μήνες πίεσης. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια στην έκθεση ένα μικρό ποσοστό παιδιών γράφει κάτω από τη βάση. Συνήθως κυμαίνονται τα περισσότερα παιδιά εκεί μεταξύ 10 με 15. Άρα, τι θέλω να πω, ενθαρρύνονται. Δηλαδή, είναι καλό βάπτισμα του πυρός να ξεκινάς καλά με ένα μάθημα που τα θέματα ήταν βατά. Έτσι, περισσότερο για να μην αποθαρρυνθεί ο υποψήφιος για τη συνέχεια. Και την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν σήμερα τα αστικά κέντρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Πειραιάς, ΚΤΕΛ, Εθνικές Οδοί και Διόδια. Γεμίζουν ασφυκτικά, με την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική να βρίσκονται στις πρώτες επιλογές. Στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, έχουμε και μία πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, τέλος πάντων, όπως τη βιώνουμε, υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις που σου θυμίζουν ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορούν να παράξουν μικρά θαύματα. Όπως μια 7χρονη, η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό σκάκι. Και ενώ εδώ σε εμάς προσπαθούμε να οργανώσουμε τρίμερα, να οργανώσουμε εξετάσεις, το διεθνές σκηνικό ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί αυτή την εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Δηλώσεις περί προόδου, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, νέες κυρώσεις, στρατιωτικές κινήσεις, όλα μέσα στο παιχνίδι και μια ισορροπία που μοιάζει να κρατιέται από μια κλωστή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και είναι η Αρετή Βήτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας εντοπίζετε στο Viber και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, οι επενδύσεις, αλλά και ο ρόλος του νησιού ως κόμβος διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου του powergame.gr και του Economist. Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών, της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Μίλτο.
1: Καλό μεσημέρι, Μπαχανιά. Εδώ που ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το πλέγμα των παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση το 2019 και μετά, με στόχο η χώρα να περάσει τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορέσει μέσω των πολιτικών επιλογών της να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε φυσικά στο πρόβλημα του κόστου ζωής, ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπε, και αναγνωρίζουμε. Όμως εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση για να δώσουμε λύσεις ρεαλιστικές, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις των μεταξύ άλλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει κερδίσει δύο φορές τις εκλογές και έχει προχωρήσει σε μια σειρά από πολιτικές υπέρ των πολιτών που έχουν αποτέλεσμα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης κατά 600.000 θέσεις εργασίας, αύξηση του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού. Όλα αυτά είναι παραδοτέα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν αν η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τις οποίες εξελέγει το 2023. Για αυτούς τους λόγους, είπε, θεωρώ πως αφού παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας εν ώψη των εκλογών, θα μας εμπιστευτούν και πάλι οι πολίτες. Παράλληλα, άφησε και σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, έχουμε δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό. Τώρα δοκιμαζόμαστε και από τον λαϊκισμό, αλλά και από το rebranding.
0: Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και πάμε τώρα μαζί να καλωσορίσουμε μια πολύ πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Είναι η 7χρονη Σοφία, η Σοφία Καλισκάμη, ένα κορίτσι μόλις 7 ετών από τον Πόρο που κατάφερε κάτι απίστευτο. Ταξίδεψε στην Κροατία για το ευρωπαϊκό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, έπαιξε 9 αγώνες, βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια και επέστρεψε στην Ελλάδα αίτητη ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σοφία μου, καλώς όρισε, συγχαρητήρια.
1: Και πάλι 6,5 χρονών είμαι, όχι 7.
0: 6,5 χρονών, με συγχωρείς, να το σημειώνω τώρα, 6,5 χρονών. Δηλαδή, Σοφία, πας πρώτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Πρώτη δημοτικού. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα τα έχεις ακούσει από πολλούς. Δίπλα σου είναι και η μαμά σου, το γνωρίζουμε. Θέλω λίγο, Σοφία μου, να μου πεις... πώς ξεκίνησε όλο αυτό, όλη αυτή η αγάπη σου για το σκάκι? Για παράδειγμα, θυμάσαι την πρώτη φορά που είδες μια σκακέρα?
1: Όταν ήμουν 2 χρονών.
0: 2 χρονών, τόσο μικρή, και αναρωτήθηκες τότε τι είναι αυτό με τα τετραγωνάκια, τα λευκά και τα μαύρα?
1: Ναι.
0: Γιατί, πώς και μετά έγινε αγαπημένη σου ενασχόληση?
1: Απλά έπαιζα πολύ σκάκι με τη μαμά και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω.
0: Και τι είναι αυτό που σε έκανε να σου αρέσει τόσο πολύ? Σου άρεσε η στρατηγική? Σου άρεσαν τα πιόνια?
1: Δεν
0: θυμάσαι. Πάντως, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κροατία έπαιξες 9 αγώνες, δεν έχασες ούτε μία φορά, και πραγματικά θέλω αυτό να το μοιραστείς μαζί μου. Πώς κατάφερες να μείνεις τόσο συγκεντρωμένη? Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς συνηθίζεις να κάνεις, δηλαδή συγκεντρώνεσαι απόλυτα όταν παίζεις έναν αγώνα σκάκι?
1: Απλά στην αρχή πρέπει με λίγο χρόνο να συγκεντρωθώ και να γίνω έτοιμη.
0: Και τελικά έκανες ΜΑΤ, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλήσουμε και με όρους σκακιστικούς. Όταν ένας αγώνας κρατάει πολλή ώρα, κρατούσε πολλή ώρα ο κάθε αγώνας?
1: Στην Ευρώπη κάποτε έκανε 1 ώρα, κάποτε 2 ώρα και κάποιες φορές 20 λεπτά, 15 λεπτά, 10 λεπτά.
0: Ανάλογα δηλαδή με το συμπαίκτη σου και ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το σκάκι. Το να ξεκουράσεις το μυαλό σου, πώς το κατάφερνες? Ήταν συνεχόμενοι αυτοί οι αγώνες, δηλαδή τελείωνε ο ένας, ένα μικρό διάλειμμα και μετά ο επόμενος?
1: Όχι. Μία μέρα είχα έναν αγώνα.
0: Μία μέρα, μία αγώνα. Οπότε εντάξει, προλάβαινες λίγο να ξαναπάρεις δύναμη για τον επόμενο αγώνα και να συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, όταν ένα παιδί στην ηλικία σου ασχολείται με το σκάκι, αγαπάει το σκάκι, έχει φτάσει εδώ που έφτασε, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης πια εσύ. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς το έκανες? Χρειάζονται προπονήσεις τη μέρα? Ήταν απαιτητικό, ήταν δύσκολο να τα προλαβαίνεις όλα, και μαθήματα και παιχνίδι με τους φίλους και το σκάκι?
1: Ναι, δύσκολο, και τώρα έχω μάθημα.
0: Τι μάθημα σκακιού?
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ πρέπει να κάνεις μαθήματα. Όχι
1: το
0: να πάρει. Να κάνεις μαθήματα.
1: Με έναν δάσκαλο.
0: Καταπληκτικό. Και δηλαδή πόσες ώρες σου έπαιρνε τη μέρα η προπόνηση στο σκάκι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο? 1 ώρα, 2 ώρες?
1: Κάποιες ώρες 2 ώρες, κάποιες φορές 1 ώρα, κάποιες φορές 3 ώρες, κάποιες φορές 4 ώρες.
0: Και προσπαθούσες τώρα εσύ, σε καταλαβαίνω, μπαίνω λίγο στη θέση σου, και προσπαθούσες να τα συνδυάσεις όλα. Γιατί βάλε το σχολείο, τις ώρες που είσαι σχολείο, την προπόνηση για το σκάκι, τα μαθήματα του σχολείου, να σου μείνει και λίγος χρόνος, έτσι δεν είναι? Να παίξεις, να ασχοληθείς λίγο.
1: Μ' αρέσει και το τένις και η γυμναστική.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Θέλω να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Έχεις κάποιο όνειρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έγινες τώρα πρωταθλήτρια Ευρώπης? Θες κάτι άλλο? Θες να γίνεις η καλύτερη, για παράδειγμα, σκακίθρια στον κόσμο?
1: Θέλω να γίνω πρώτη σε όλο τον κόσμο.
0: Στο εύχομαι, Σοφία μου, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε ακούσαμε να μας μιλάς για αυτή τη μεγάλη σου αγάπη και το σκάκι, και πάλι συγχαρητήρια και στη μαμά σου επίσης που είναι δίπλα σου. Γεια σου, Σοφία μου, γεια.
1: Γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τυχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: 3:35, κυρίες και κύριοι, η ώρα εκπομπής σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται σήμερα οι αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα για να σου πω τι συμβαίνει στις αγορές. Θα μου πεις πρώτα τι συμβαίνει με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν και στη συνέχεια θα καταλάβουν και οι ακροατές μας τι μπορεί να συμβαίνει στις αγορές.
0: Βάζεις δύσκολα όμως, δάσκαλε, για το τι συμβαίνει πραγματικά. Σκοτσέζι κοντού συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κάποιος.
1: Νομίζω πάντως ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είναι έτοιμο, απλώς περιμένει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να το
0: υπογράψει, να απαντήσει.
1: Να απαντήσει,
0: ναι.
1: Γιατί θέλει κάποιες ημέρες από ό,τι διάβασα μέχρι να απαντήσει. Θέλει να το μελετήσει ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι θα αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση στην περιοχή. Επομένως αυτό το βλέπουμε καθαρά στις τιμές του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά αρετή αρκετά, πάνω από 20%.

0: αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό. Και επίσης το Brent οδεύει προς τα 90 δολάρια το βαρέλι, απομακρύνεται δηλαδή προς τα κάτω από τα 100 δολάρια που ήταν το ψυχολογικό φράγμα, ενώ πρόσφατα αν θυμάσαι είχε ξεπεράσει και τα 115. Επομένως η σορευτική πτώση τις τελευταίες ημέρες ξεπερνάει, όπως είπαμε, το 20%. Μακάρι αυτό να το δούμε και στην Αγγλία εδώ. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες θα πέσουν οι τιμές και στα πρατήρια καυσίμων στη Λιανική εδώ στη χώρα μας. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε μία πτώση των τιμών, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι αυτή η πτώση πάντως. Από εκεί και μετά έχουμε θετικό πρόσημο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ολοκληρώνουν δηλαδή θετικά την εβδομάδα όπως την ξεκίνησαν, με μικρότερα βέβαια κέρδη σήμερα, 0,23% η Φραγκφούρτη, 0,72% το Παρίσι, 0,26% το Λονδίνο. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μία άνοδο της τάξης του 1,2% αυτή τη στιγμή, κινείται ο γενικός δείκτης στις 2.380 μονάδες και αυξημένη σχετικά η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 2,95% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς, 3,56% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,66% των ιταλικών και 3,60% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και τα πολύτιμα μέταλλα να τα πούμε γιατί τα ξεχάσαμε. Όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, το έχουμε δει αυτό, ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ο χρυσός πήγε στα 4.540 δολάρια ανά ουγγιά. Χθες ήταν κάτω από τα 4.500, σήμερα τα ξεπέρασε. Και το ασίμι πάνω από τα 75 δολάρια, 75,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι.
1: Παντελή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε όμως τώρα από τις ειδήσεις της ημέρας σε έναν άλλο κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο του σινεμά, όπως κάθε Παρασκευή, εκεί που η πραγματικότητα γίνεται άλλοτε ποιήση, άλλοτε τρόμος, άλλοτε κωμωδία και άλλοτε και ένας καθρέφτης της ίδιας της κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι τηλεφωνικά μαζί μας να δούμε τι νέο παίζει στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι μια εβδομάδα που έχουμε αρκετές επιλογές. Εμείς διαλέγουμε τρεις από τις ταινίες να σας παρουσιάσουμε. Βεβαίως θα αναφερθούμε και εν συντομία σε άλλες δύο, οι οποίες προβάλλονται στις αίθουσες. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από την ταινία «Ένας ποιητής» που μου έστειλες, που έχει πάρει και ένα βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εδώ μιλάμε για μια κωμωδία.
1: Ο «Ένας ποιητής» είναι μία από τις δύο ταινίες μαζί με το «Βίκινγκ» που τις αφήνουμε για το τέλος, γιατί δεν ξέρω την ταχύτητα του χρόνου μας.
0: Ωραία, πάμε στο «Homo Sapiens».
1: Σήμερα είναι πάντως μία από τις ταινίες που πραγματικά με ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ σε κάνει εκεί που θέλεις να γελάσεις, να θέλεις και να κλάψεις. Από τις ενδιαφέρουσες την ίδια το καλοκαίρι, να πούμε το ότι ήταν και επίσημη πρόταση της χώρας της για τα βραβεία Όσκαρ. Ας πάμε στο επόμενο. Ποιο μου είδες,
0: συγγνώμη. Στο «Homo Sapiens».
1: Ας πάμε στο «Homo Sapiens» με ερωτηματικό, γιατί μέσα από μια ταινία που μας θυμίζει πάρα πολύ τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο αλλά και κάποια δείγματα του δικού μας ελληνικού κινηματογράφου, έχουμε μικρές κωμικές σεκάνς οι οποίες μας δείχνουν το πόσο φρικτό είδος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ποτέ όμως δεν το δείχνουν με έναν κατάφορο τρόπο, γιατί πάντοτε στο ακραίο μας υπάρχει και ένα κομμάτι άγνοιας, υπάρχει ένα κομμάτι διαφορετικής αντίληψης της πραγματικότητας, υπάρχει σίγουρα και κάποιο δείγμα ανθρωπιάς μέσα στον παραλογισμό της. Αυτή λοιπόν η ταινία που επιτρέπει στον πρωταγωνιστή να αλλάξει πάρα πολλές μορφές, να παίξει πάρα πολλούς ρόλους, να ενσωματώσει πολλά μικρά σκετσάκια το ένα δίπλα από το άλλο, που πρακτικά δεν έχουν κάποια σύνδεση, αλλά στην ουσία μιλάνε για το ανθρώπινο είδος, μιλάνε για την τερατογένεση που φέρει το ίδιο, η ίδια κατάστασή μας όταν έχουμε ενταχθεί μέσα σε κοινωνικές νόρμες, την κάνει ιδιαίτερα απολαστική, τελείως καλοκαιρινή και σίγουρα κάτι που αξίζει να τις δώσουμε την προθετή μας.
0: Δηλαδή όλες οι ιστορίες έχουν ένα πιο κωμικό χαρακτήρα.
1: Οι περισσότερες έχουν ένα κωμικό, κάποιες έχουν και τραγικό χαρακτήρα, αλλά σε καμία από τις ιστορίες δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να κλαίς, δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να υποφέρεις. Σίγουρα προβληματίζεις όμως. Για παράδειγμα, η πρώτη, ας πούμε, ιστορία δείχνει την αποκτήνωση του ανθρώπου που μπορεί να δει κάτι πάρα πολύ ακραίο και αμέσως μετά να συνεχίσει να παρτάρει. Ή λίγο παρακάτω, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ευκαιρία ζωής από ένα τυχαίο περιστατικό στον δρόμο που μέσα στη μίζερη ζωή του θέλει να αλλάξει χρώμα. Ή έναν πρόεδρο μιας μεγάλης χώρας, την Αργεντινή, που είναι υποχρεωμένος να βγάλει ένα διάγγελμα και στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να πει. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε πολύ ωραίες δόσεις, πάρα πολύ σωστά χρονισμένες, οπότε χωρίς να βαρεθείς, γιατί οι ιστορίες είναι μικρές σε διάρκεια, οι μεγαλύτερες πρέπει το πολύ 10 λεπτά. Και έχουν και πολλά κοινά στοιχεία με εμάς, ιδιαίτερα η ιστορία με τον πατέρα που πρέπει να αποφασίσει το αν τα παιδιά του θα κληρονομήσουν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας ή όχι, και υπάρχει ένα δεύτερο μυστικό μέσα σε αυτό. Όλες οι ιστορίες είναι πλήρως ψυχαγωγικές και σίγουρα μας προβληματίζουν με έναν πολύ ωραίο και δημιουργικό τρόπο. Είναι από τις επιλογές που αξίζει να δείτε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ό,τι πρέπει λοιπόν για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη ταινία που μου έστειλες, η Κρίστοφερ.
1: Η Κρίστοφερ, αυτό είναι μια εξαιρετική έκπληξη από τον Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται το είδος των ταινιών που έχουν πολλαπλές πληροφορίες. Αν κάπου του βγάζουμε το καπέλο, είναι το ότι οι χαρακτήρες της ταινίας του είναι σαν ένα κρεμμύδι που κάθε layer που φεύγει από αυτό σίγουρα μας φέρνει πιο κοντά στην ουσιαστική συγκίνηση. Γι' αυτό κάνω και τον παραλληλισμό με την αφήγηση και παραβολικά ενός κρεμμυδιού.
0: Πάντως ο Σόντερμπεργκ έχει συνηθίσει να ξαφνιάζει.
1: Έχει συνηθίσει και να ξαφνιάζει και έχει συνηθίσει από εκεί που είχε πει ότι θα σταματήσει να κάνει κινηματογράφο να μας κάνει να τον θέλουμε ακόμα και περισσότερο στον κινηματογράφο, γιατί είχε διακόψει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δηλώνοντας ότι ο κινηματογράφος δεν έχει κάτι παραπάνω να του προσφέρει. Τελικά έχει πολλά να του προσφέρει και προσφέρει και σε εμάς. Με τον Ιαν Μακέλεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο να υποδίεται ένα ζωγράφο στην τρίτη περίοδο της καριέρας του, μετά από μια μεγάλη παύση από τη δημιουργία και από ένα reality game το οποίο του χάρισε τη δυνατότητα να γίνει πολύ πολύ πιο αναγνωρίσιμος, αλλά σίγουρα να είναι απομακρυσμένος από το πραγματικό κίνητρο της τέχνης του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο από έρωτα ζωγράφιζε και πλέον δεν υπάρχει έρωτα στη ζωή του, άρα είναι μπλοκαρισμένος μέσα από αυτό. Τα παιδιά του, τα οποία είναι αυτά τα υγιή κτίνη που βλέπουμε σε όλες τις κοινωνίες που προσπαθεί η μία πλευρά να εκμεταλλευτεί την άλλη, θέλουν την τελευταία σειρά από τα ζωγραφικά του έργα που δεν είναι ολοκληρωμένα να τα μοσχοπολίσουν. Έχουν ήδη κάνει κάποιες κινήσεις. Ο άνθρωπος θέλει να τα καταστρέψει, γιατί δεν θέλει να αφήσει ως παρακαταθήκη κάτι που δεν τον εκφράζει πλέον συναισθηματικά. Επίσης, σνομπάρει και πάρα πολύ την μορφή της τέχνης με τους μάνατζερ και όλους τους ανθρώπους. Θα προσλάβουν λοιπόν μια κοπέλα να κάνει καταγραφή σε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι του και μέσα από αυτές τις σχέσεις που θα δούμε να αναπτύσσονται θα κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το τι ορίζεται ως τέχνη και τελικά όταν δύο κεντρικοί άνθρωποι έρθουν κοντά, τι μικρά αριστουργήματα μπορεί να φέρει στην ύπαρξή τους για αυτές τις ελάχιστες στιγμές.
0: Και αυτή είναι μια καλή επιλογή, έτσι όπως μας την παρουσίασες πάντως.
1: Είναι σίγουρα μία από τις καλές επιλογές και θα σας πω ότι ο Ιαν Μακέλεν, μάλλον το πρωταγωνιστικό δίδυμο, να μην ρίχνουμε το βάρος πάνω στον ίδιο μόνο, είναι σαρωτικό στο πώς η μεν με τις σιωπές της και ο δε με τον πόνο στα μάτια του και ο κύκλος ιστορίας μέσα από ένα πίνακα που είχε ζωγραφίσει ο πρώτος σε παιδική ηλικία και μία προέκτασή του προς το τέλος της ταινίας σε κάνει να προβληματιστείς πολύ μετά από την προβολή της ταινίας.
0: Τώρα θα έλεγα να περάσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, σε μια άλλη ταινία που μου έστειλες. Γιατί έχει γίνει λίγο μόδα τώρα τελευταία. Και γιατί συνήθως αυτές οι ταινίες έχουν ένα ρεύμα ακριβώς. Κάμερα, ναι. Έχουν ένα ρεύμα από, εντάξει, από ηλικίες που δεν αξιολογούν και πάντα με τα σωστά κριτήρια. Backrooms είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας.
1: Αν κάτι αξίζει να κάνει ένας νεαρός δημιουργός στα πρώτα στάδια της καριέρας του, είναι σίγουρα να δει, να διαβάσει, να απολαύσει ταινίες. Και όταν λέω να διαβάσει ταινίες, εννοώ να κατανοήσει την ουσία πίσω από αυτές, να διαβάσει τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι ταινίες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία, σίγουρα με μεγαλύτερη φορμαλιστική διάθεση, ο νεαρός δημιουργός, ο οποίος επιλέγει να κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των τελευταίων στάσεων της ζωής του μετά από ένα διαζύγιο το οποίο ήταν αρκετά οδυνηρό για εκείνον. Δεν μπορεί να κατανοήσει τη βία την οποία έχει ασκήσει στη σύζυγό του. Δεν μπορεί να κατανοήσει επίσης το κατά πόσο είναι καλός ή κακός άνθρωπος, γιατί πάντοτε έχει μια δικαιολογία το ότι έτσι είναι πλασμένος. Μέσα από το έτσι είναι πλασμένος, αυτός ο αρχιτέκτονας θα βρεθεί μέσα σε ένα οικοδόμημα στο οποίο αναγκάζεται και εργάζεται εκεί πέρα, που πουλάει έπιπλα τρίτης διαλογής, κακής ποιότητας, δεν πατάει σχεδόν ψυχή εκεί πέρα μέσα. Αυτός κάνει μια διαφήμιση αποτυχημένη. Η ψυχολόγος με την οποία επικοινωνεί και αυτή έχει κάνει μια διαφήμιση για το βιβλίο σου, που υποτίθεται ότι έχει λύσει για τα πάντα. Και τελικά, με ένα πέρασμα κυριολεκτικό και μεταφορικό μέσα από τείχους, θα βρεθούν σε έναν κόσμο που θυμίζει πίνακες του Έστερ και λίγο κάτι από την ταινία Κύβος, με εμπνεύσεις από David Lynch, που τίποτα όμως από όλα αυτά δεν είναι original και έχει ένα απογοητευτικό τέλος, το οποίο δείχνει, βλέποντας το τέλος, ότι τελικά δεν είχαν μια πραγματική ιδέα, αλλά είχαν μια πολύ ωραία φόρμα που ήθελαν να εφαρμόσουν πάνω στην αφήγηση.
0: Μικρός τώρα ο YouTuber συγκεκριμένος, περίπου 20 χρονών.
1: 20-21 ετών και θεωρεί τον νεότερος δημιουργός που έχει καταφέρει να υπερδιπλασιάσει, ουσιαστικά να δεκαπλασιάσει το κόστος παραγωγής ταινίας σε εισπράξεις, να αποφέρει στα ταμεία κοντά 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, ή μάλλον αυτό είναι το προσδοκούμενο, γιατί είναι κοντά σε αυτό, για μια ταινία η οποία στήχησε ούτε ένα.
0: Πάντως το βλέπουμε αυτό τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μεταπηδούν YouTubers στον χώρο του κινηματογράφου. Τώρα δεν ξέρω με επιτυχία, όχι τόσο επιτυχία, αλλά γενικώς ως φαινόμενο της εποχής το επισημαίνω, στάση της εποχής.
1: Από τη στιγμή που πλέον το YouTube και το κάθε αντίστοιχο μέσο, τι είναι ένας χώρος προβολής ιστοριών. Εκεί βρίσκεται η φόρμα, εκεί βρίσκεται το κοινό τους, το καταλαβαίνω. Το καλό είναι να πειραματιστούν και να επιστρέψουν στις ρίζες του κινηματογράφου. Δεν το λέω με ύφος παππού αυτή τη στιγμή ή κάποιου γεροσοφού, αλλά ο κινηματογράφος έχει άλλες αρετές. Οι αρετές του κινηματογράφου είναι η σιωπή, είναι η χρήση των συναισθημάτων, είναι η κατακόρυφη εστίαση πάνω στα γεγονότα και στους χαρακτήρες. Είναι ο κύκλος που μια δράση θα δώσει κάτι κάτι άλλο. Όχι η έκπληξη ως έκπληξη, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι κινηματογραφιστές που εμφανίζονται από το χώρο της, του content, την πατάνε με αυτό. Ναι. Κάποιοι έχουν καταφέρει και έχουν εξελιχθεί.
0: Το λειτουργούν περισσότερο σαν τηλεοπτική παραγωγή και όχι τόσο σαν κινηματογράφος αυτό που θα έπρεπε να είναι.
1: Στο εδώ και τώρα και σε αυτό το οποίο πιστεύουν ότι το κοινό χρειάζεται εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τι άλλη ταινία? Αυτά τα λίγα θες?
1: Αυτά τα λίγα έχουμε λοιπόν για σήμερα. Κάνω μια έτσι λίγο πιο εστιασμένη. Ζητώ συγγνώμη για το σύντομο της κατάστασης. Είναι όμως το μέσο μιας διενέργειας για να μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερες ειδήσεις.
0: Καλέ, ναι, νομίζω και αυτές τις ταινίες μια χαρά ήταν. Με τα καλά τους, με τα άσχημά τους, με την κριτική που κάναμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι πάρα πολύ καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά. Yeah.

λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσω σε κάτι, σε ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Ανδρέα. Καταρχάς θα τον ευχαριστήσω για την διόρθωση και να πω ότι χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά γραμματική. Η γραμματική μαθαίνετε, ξέρετε. Οι καλοί τρόποι όμως, η παιδεία, αυτά είναι τα δύσκολα να αποκτηθούν αν λείπουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετή Πίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων εδώ στο στούντιο, θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων από τους συναδέλφους με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο ή ακόμα καλύτερα τριήμερο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά το Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με απειρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη εμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Sony.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, Guess Who Works So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η Σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως. Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκαν οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα έπρεπε να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι σε πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κατευθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Δυθυραβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για το Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο Δε Βασίλης μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Κέβιν Μόρμπι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσούκαλας διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθερξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στους αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονος είχε κρύψει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού τους και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Como en la serenata.
0: Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα και σήμερα και απόψε, για να το πω καλύτερα, που ο μήνας έχει 29.
1: Me duele si me quedo.
0: Και αφού όλοι το δοξάζετε και θριαμβολογείτε και που είναι μια ωραία Παρασκευή.

βέβαια, όπως επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης, 29 Μαΐου και ημέρα Παρασκευή, στην συλλογική, ιστορική και εθνική μνήμη καταγράφεται ως μια μέρα από φράδα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται να νιώσει, να ακούσει, να ταυτιστεί, είναι ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά ή μπορεί και τετραήμερο για κάποιους. Αν, ας πούμε, έχετε ξεκινήσει από σήμερα, γιατί αν βρεθήκατε σε υπηρεσίες ή σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως λέμε, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μάλλον θα διαπιστώσατε λίγο περισσότερα κενά στις θέσεις.

0: Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες με την επικαιρότητα που θα την ψάξουμε, θα την αναδυφίσουμε, θα την εξαντλήσουμε όσο γίνεται και στα πολύ χρηστικά της, δηλαδή κίνηση, διόδια, λιμάνια κτλ. Και στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε στην δεύτερη ανάγνωση, στην πιο αναλυτική ματιά, τη διεισδυτική που μας αρέσει, τουλάχιστον μας αρέσει να λέμε ότι επιχειρούμε να το κάνουμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε για πράγματα, για καταστάσεις, για φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν σε εμάς τους ίδιους γύρω μας, γιατί αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι η ζωή μας. Και ένα κομμάτι ζωής είναι αυτό που ξεκίνησε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 10, 12, 15 μέρες θα έχουμε να λέμε και αυτά τα παιδιά να δίνουν το δικό τους αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως λέγαμε και χθες, έχει τοποθετηθεί ως ένας αρκετά δύσκολος ή ανέφικτος, ένας υψηλός τέλος πάντων στόχος, ένα ορόσημο στη ζωή τους. Και μου αρέσει λίγο το γεγονός ότι η επιτροπή που βάζει τα θέματα ουσιαστικά είναι σαν να έπαιξε μαζί τους με ωραίο τρόπο, σαν να τους τρόλαρε με αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου περί των διλημάτων, περί μιας κατάστασης στη ζωή που σε προετοιμάζει για το ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική ζωή, μέχρι ένα σημείο τελειώνει ας πούμε ένα στάδιο και μετά πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση της δύσκολης ενηλικίωσης. Οπότε αυτό που τελικά προτρέπει ο ποιητής είναι να ζήσουν τη ζωή τους και τώρα και μετά με όλες τις ευχαριστήσεις, ένας ύμνος στη ζωή, σαν να τους λέει δηλαδή ο ποιητής και άρα και η επιτροπή που το επέλεξε το ποίημα, ότι δεν χρειάζεται να θεωρείτε ότι κάτι τώρα έχει τελειώσει, είναι ξέρω εγώ το α και το ω, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και φάσεις μπροστά σας, στους ορίζοντές σας, που θα χρειαστεί είτε να τα προσπεράσετε, είτε να τα ξεπεράσετε, είτε πάντως να τα διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη σκοπιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός στην εποχή του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή τελικά έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ή και οι γονείς τους ή τέλος πάντων όσοι καθοδηγούν όλη αυτή την κούρσα έχουν αλλάξει τα άγχη τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους. Τι τους αγχώνει δηλαδή περισσότερο, τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι θα ήθελαν. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, γιατί τώρα έχω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα παιδιά ότι τα κουνούπια, αυτά τα ταπεινά, ελαφρότατα όντα, αυτά τα έμβια λοιπόν που έχουν τη δύναμη όμως, ενώ θεωρούμε ότι λέμε τι είσαι μωρέ, ένα κουνούπι είσαι, σε παίρνει ο αέρας, κάνω έτσι με την παλά μου, σε σκοτώνω, σε χτυπάω μία στον τοίχο και σε λιώνω, τι είσαι, ένα κουνούπι είσαι. Αυτά λοιπόν τα κουνούπια κατάφεραν να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους στην επιβίωσή τους με έναν ευφιέστατο τρόπο, γιατί ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα είναι σημάδι ευφυΐας, αναγνωρίζοντας λέει στη μυρωδιά του εντομοαποθητικού την τροφή τους. Αυτό σας το αφήνω για σκέψη. Αν τα κουνούπια έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιβιώσουν κρίνοντας ότι η μυρωδιά του έντομου αποθητικού αντί να τα αποθήσει είναι η τροφή τους, μοιάζει με την τροφή τους, σκεφτείτε τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε όμως, πάμε γρήγορα, διότι έχουμε μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς στους γόνους της Λάρισας και μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραναστάσης, ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και αστικού περιαστικού Πρασίνου Τεμπών. Γεια σας κύριε Καραναστάση, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μία φωτιά η οποία ξέσπασε από κάποιο σημείο, το οποίο δεν γνωρίζω το λόγο πώς πήρε από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει αναζωοπήρωση, έχει
0: δύο μέτωπα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο ακριβώς?
1: Στην περιοχή Κύρια, του Δήμου Τεμπών, στους γόνους.
0: Ναι.
1: έχει δύο μέτωπα. Πιστεύω ότι και με τα αεροπλάνα που έχουν σηκωθεί και με τα τρακτέρ και με τα βιτία και με υδροφόρες εδώ που κουβαλάνε οι ανθρώποι, να τα καταφέρουμε να την τελειώσουμε, να σβήσει. Μακάρι να μην ξεφύγει πιο πέρα, γιατί αν ξεφύγει πιο πέρα θα έχουμε προβλήματα ύστερα.
0: Δηλαδή τώρα λέτε δύο μέτωπα, δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι,
0: σε καμία
1: δεν είναι υπό έλεγχο. Έχει πολύ αέρα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, έχει και αέρα, μάλιστα.
1: Πολύ αέρα,
0: πολύ αέρα,
1: το οποίο την αναζωπυρώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα έχει έρθει, είπατε, έχετε και εναέρια μέσα στη διάθεσή σας και υδροφόρες.
1: Ναι, ναι, και εναέρα και τρακτέρ και κουβάδες με τρακτέρ.
0: Και η βλάστηση.
1: Βλάστηση, ναι, πυκνή βλάστηση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν.
1: Ελαιοπερίβολα, ναι. Μυγδαλές, αμπέλια.
0: Α, καλλιέργειες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε και νέα ενημέρωση, ίσως σε καμία ώρα, μια μισή αν θέλετε, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και να ξέρουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται προς τα εκεί ή περνούν από την περιοχή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετακίνηση στο περιφερειακό δίκτυο?
1: Ναι.
0: Τι? Υπάρχει πρόβλημα?
1: Στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι, είπατε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά. Έχει εμποδιστεί κάτι στην κίνηση στο οδικό δίκτυο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ο κύριος που μιλούσε δίπλα σας σταμάτησε να μιλάει, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Σταμάτησε να μιλάει γιατί κατέβηκε τον διοικητής εκείνη την ώρα και τον μετέφερε απέναντι μεριά από το ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περάσει απέναντι.
0: Άμα ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, το καταλαβαίνουμε,
1: έτσι,
0: κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Άρα είναι σε απόλυτη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο. Η πυρκαγιά δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Δύο τα μέτωπα, πολύς ο αέρας και αγώνας για να μην επεκταθεί.
1: Έτσι. Γιατί αναζωπυρώνει, είναι δύο μέτωπα παράδειγμα. Ξεκινάει από πίσω και αναζωπυρώνει και μπροστά. Και ο αέρας τη βοηθάει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα, κύριε Καραναστάση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα παρόμοιο πράγμα. Δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο. Εμείς εδώ πάντως στην προσπάθεια της ενημέρωσης πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για αυτή τη φωτιά στην Κύρια, στην περιοχή Κύρια, στους γόνους Τεμπών, στους γόνους Λάρισας δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ».

29 Μαΐου λοιπόν, από νωρίς υπήρχε συννεφιά πάνω από τη χώρα. Το βράδυ έβρεξε και έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έβλεπα εκεί στην Αρκαδία χτύπησε πολύ. Ωστόσο υπάρχει μια κουφόβραση και αυτό κρατάει τη θερμοκρασία εκεί στους 26, 27, 28, τουλάχιστον αυτό έτσι την κρατούσε μέχρι πριν λίγο.

Πάμε να δούμε. Έξοδος λοιπόν Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι έχουμε στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία πρόβλημα που εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, ένφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό μαθαίνουμε, προβλήματα στην Αττική Οδό και καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι πριν λίγο, δηλαδή πριν από 10 λεπτά, έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι τα οχήματα σε πολλά σημεία στον Κηφισό είναι ακινητοποιημένα λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό ειδικά το τελευταίο, επειδή ξέρω καλύτερα την περιοχή από ότι αυτή με τη Λαμία, είναι σύνηθες το σημείο από Δαφνίος Καραμαγκά. Για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή είναι πιο στενό το σημείο και σιγά σιγά μετά γίνεται πλατύτερο ή το αντίθετο, γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα κάθε φορά, πόσο μάλλον αν συνοστίζονται ας πούμε τα διπλάσια ή τα τριπλάσια αυτοκίνητα. Μείνετε μαζί μας, θα σας δίνουμε πληροφορίες και για την κίνηση, εν προκειμένου επειδή έχουμε τη μεγάλη έξοδο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, αλλά και η τελευταία αργία, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε στη μεγάλη αργία, στις μεγάλες αργίες των θερινών μηνών. Αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, 5 με 7, στη συχνότητα των 105,8 και 91,6 από το Earth News Radio 105,8 και από το Earth Echo φυσικά, που μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είστε λίγο αδικημένοι, διότι στο Earth Echo, επειδή μας ακούτε on demand κάποια άλλη ενδεχομένως ώρα της μέρας ή της νύχτας, αναγκάζεστε να ακούτε και τα πιο έκτακτα και να σας χαλάμε λίγο το κλίμα που έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε, την ατμόσφαιρα όπως λέμε, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Άλλωστε γι' αυτό ο σταθμός είναι κατεξοχήν ενημερωτικός και γι' αυτό και η εκπομπή είναι ζωντανή.

είδηση που έκανε την εμφάνισή της και την παρουσία της πριν από λίγο. Θεωρώ ότι είναι σοβαρή να την αναφέρουμε. Έχουμε οριστική κρίση ενοχής λοιπόν για την τραγωδία στο Μάτι, με μερική ανέρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση ποινών, αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου. Περίεργη είδηση που κυκλοφορεί από την Μεγάλη Βρετανία, ότι συνελήφθη Έλληνα στην Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία της χώρας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να τελεί υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου. Και το μαθαίνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε, ξαναλέω, σιγά σιγά, γιατί έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, με εγκλήματα, με δολοφονίες, με σύζυγοκτονίες, με φυλακές και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω, ξαναλέω, αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία, αυτό με τα κουνούπια δηλαδή. Κατάφεραν να προσαρμοστούν. Λένε λοιπόν ότι αν καταφέρνεις να προσαρμοστείς και άρα να επιβιώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι σημάδι ευφυΐας. Αν τα κουνούπια το κατάφεραν αυτό, τι πρέπει να καταφέρει το ανθρώπινο είδος, ήθελα να ξέρω. Μάλλον πάντως εδώ στη χώρα μας, και αποδώστε μου έτσι όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε, έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα έτσι στην παχυδερμία ορισμένων, έτσι. Λοιπόν, το ποίημα του Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που έβαλε τους μαθητές να γράψουν για τη ζωή και τη δύναμη της θέλησης. Το βρήκα εξαιρετικό. Εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών πώς θα το έβρισκα. Θεωρώ βέβαια ότι ήταν πολύ δύσκολο ποίημα. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται συστάσεις, μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν αυτό το ποίημα με μία θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν και τα ζητούμενα. Δηλαδή η ζωή, η δύναμη της θέλησης, το αν δηλαδή ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απεσιοδοξία από τη ζωή του, να επιλέξει τη δράση, τη χαρά, την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν με το τελευταίο στίχο που αναφέρει, «Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό λέει ο ποιητής, και πιστέψτε με, δεν ξέρω αν τα παιδιά κατάφεραν να το αναλύσουν, να απαντήσουν σε αυτά που τους ζητούσαν. Σίγουρα είχε γίνει πολλή προετοιμασία, ως συνήθως λέμε, για καλά διαβασμένους τα θέματα. Έτσι δεν λέμε συνήθως, Βασίλη? Για καλά προετοιμασμένους λέει τα θέματα, λες και τέλος πάντων, πώς το έχουμε πάρει κι εμείς. Ήθελα να ξέρω όμως πόσα παιδιά ήξεραν τη λέξη βλύσμα με ύψιλον το «ι». Βλύσμα. Εδώ δεν ήξεραν ένα καιρό πριν από μερικά χρόνια το ταγάρι. Θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν πάω σε πιο πίσω, σε παλαιότερες καταστάσεις με άλλες λέξεις που πρωταγωνίστησαν στα ζητούμενα των διαγωνισμάτων, αλλά η λέξη βλύσμα με ύψιλον, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο και μισή, δηλαδή στους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές, ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη τις Αττικές διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

το μακρινό 1976, όταν ο Σπύρος Βλασόπουλος και η Λίδα Χαλκιαδάκη, το δίδυμο δηλαδή Σπύρος και Λίδα, είχε εμφανιστεί εκεί, μπορώ να κάνω λάθος, δεν το βρήκα, δεν έψαξα περισσότερο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα Αγγελάκη. Τη μουσική που γράφει ο Σπύρος Βλασόπουλος, λοιπόν. Σπύρος και Λίδα. Εδώ επανεκτέλεση από τον Γιώργο Δημητριάδη. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Τώρα, πώς μας θυμήθηκε? Μας θυμήθηκε διότι οι γη και οι κόρες και οι γη, τα παιδιά μας, είτε τα δικά μας τα βιολογικά, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου, της κοινωνίας, αυτή η πολύ καινούρια γενιά, η περίφημη Gen Z ή όχι, νομίζω ότι η επόμενη γενιά δεν λέγεται Gen Z, τέλος πάντων εγώ τα μπερδεύω αυτά. Πάντως σίγουρα έχουμε πάρα πολλά δείγματα και μελέτες γύρω από την γενιά Gen Z. Την έχουμε πια σκάσει αυτή τη γενιά, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Υπάρχουν λόγοι. Η γενιά λοιπόν αυτή καινούρια που σήμερα ένα κομμάτι της μεγάλο κάθισε στα θρανία στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένα κομμάτι δικό μας της σάρκας του κοινωνικού σώματος που θέλουμε να δούμε προς τα που θα πάει. Είναι το μέλλον τους αβέβαιο, ίσως πιο πολύ από ποτέ. Αυτό θα μου πείτε λεγόταν και για άλλες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, όταν καθιερώθηκαν οι πανελλαδικές το 1983, ήταν μια χαρά εκείνο το σύστημα για εκείνα τα παιδιά. Είχαν συγκεκριμένες γνώσεις για να μάθουν, το σύστημα της αποστήθησης, τα τέσσερα παιδεία, όπως τα έλεγαν τότε, δέσμες και μετά έγιναν κύκλοι, παιδεία κλπ. Και κατευθύνσεις, ανάλογα με τη δεκαετία, αλλάζαμε λίγο το ένδυμα, αλλά λίγο πολύ παρέμενε το ίδιο σύστημα και ουσιαστικά μέσα από τα ίδια φίλτρα καλούνται οι μαθητές της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου αλλού. Και οι προβληματισμοί των ειδικών και κυρίως των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ μεγάλοι, πρέπει να σας πω, ίσως και μεγαλύτεροι από άλλη φορά, από

0: τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με την σπουδή, με τις σπουδές, με την εργασία, με την αυτό που λέμε αποκατάσταση του παιδιού τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη μελέτη υπογράφει ο φορέας που έχει ιδρύσει ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο δόκτορ Χρήστος Ταουσάνης, έχει την επιστημονική επιμέλεια μαζί με τους συνεργάτες του από οργανισμό που δεν θα αναφέρω για να αποφύγω τη διαφήμιση, αλλά είναι ένας μεγάλος οργανισμός εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
0: Έκανα ένα τεράστιο πρόλογο όπως το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλω, να μοιήσω τους ακροατές και εμένα την ίδια σε αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την μελέτη και όποιος τη θέλει μπορούμε να πούμε μετά που θα τη βρει, γιατί είναι 20 σέλιδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, με τα χαράς, βεβαίως.
0: Εμείς όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού σας οδήγησε, σε τι συμπεράσματα σας οδήγησε αυτή η μελέτη, κάτω από ποιες συνθήκες την πραγματοποιήσατε και γενικώς τα ποιοτικά της στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένα αυτά τα οποία αναφέρατε και επειδή μιλάμε για γονείς, είναι οι ηλικίες αυτές, οι γονείς της Gen Z, είναι οι ηλικίες οι οποίες όντως βιώσανε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι οι ηλικίες όπου είχαν μια επαγγελματική πορεία σταθερή θα λέγαμε, όπου αξιοποιήθηκε το πτυχίο και μετράει ιδιαίτερα και η γνώμη τους. Δεν μιλάμε για τις παλαιότερες γενιές όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μεταβεί πολύ πιθανόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δείγμα γονέων οι οποίοι ήδη σπουδάσανε. Και αυτά τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις βασικές ανησυχίες που έχουν οι γονείς αυτής της γενιάς.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες, με γνώσεις, με αγγλικά, ξένες γλώσσες κλπ. Έχουν ένα τρομερό προβληματισμό κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν σε μια αγορά εργασίας η οποία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι διάχυτη και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, δίχως κανείς να πει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αντίκτυπο ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα ακόμα πόρισμα που εκτιολογεί και την ανησυχία, ότι πολλοί γονείς, σε ένα ποσοστό 6 στους 10 θα έλεγα, ανησυχούν ότι πιθανόν και να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάρουν κάποιο τίτλο σπουδών, κάποια γνώση, μπορεί αυτή η γνώση να αντικατασταθεί από το AI μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το κομμάτι που εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 77,2% την ανησυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ένα άλλο προβληματισμό, το οποίο εμένα προσωπικά και την ομάδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν αν εν τέλει τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, η ερώτηση που τέθηκε πρακτικά αποτυπώνει ότι οι ίδιοι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά όσες δεξιότητες θα έχουν εν τέλει, όσες γνώσεις θα έχουν, θα καταφέρουν στην αυριανή αγορά εργασίας αυτές τις δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν ή θα πάνε εντός αγωγικών χαμένες.
0: Από ό,τι διάβαζα, κύριε Ταουσάνη, και εγώ, είναι το 42% που έχει αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέρετε.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία ακριβώς. Ναι. Που έχει έκδηλη την ανησυχία.
0: Νομίζω όχι 42, ακόμα πιο πολύ, 48,5. Ναι. Δηλαδή η μισή, στην ουσία η μισή από τους ερωτηθέντες, ο ένας στους δύο.
1: Και να δούμε εδώ ότι αυτός ο φόβος θα έχει υπερκεράσει, να το πω, και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, περισσότερο φοβάται αυτό παρά αν θα φύγει, να αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό το παιδί, εάν θα κάνει κάποια λαθασμένη επιλογή σπουδών ή εν τέλει ποιο θα είναι το οικονομικό τοπίο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση, να το πω πολύ απλά, και μια βαθιά ψυχολογική αλλαγή και στην οτροπία των γονέων, όπου δεν ανησυχούν πλέον, δεν έχουμε το άγχος της επιβίωσης όπως υπήρχε πριν 50-70 χρόνια. Εδώ τώρα μιλάμε για την ανθρώπινη ολοκλήρωση και ψυχολογική διάσταση και εκείνο προβληματισμό των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν ζήσανε πόλεμο, δεν ζήσανε καταστάσεις που ζήσανε οι παλαιότεροι.
0: Ναι. Και να πούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι

0: περισσότεροι γονείς και λόγω ηλικίας βρίσκονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, δεν είναι συνταξιούχοι, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα θα λέγαμε όχι απλά ότι είναι μέσα στο περιβάλλον, αν κοιτάξουμε και λίγο για την αγορά εργασίας και με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, μιλάμε για μια γενιά, για γονείς, οι οποίοι είναι και δυναμικά με αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά εργασίας, σε ρόλους, σε θέσεις με εμπειρία που έχουν και ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη και αρκετά χρόνια και να βγουν και στην συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας διέκοψα όμως και είχατε ένα πολύ καλό ρυθμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για εμένα είναι σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι οι γονείς δεν ετοιμάζει γενικότερα η εκπαίδευση τους μαθητές για τις απαιτήσεις της επερχόμενης αγοράς εργασίας. Το αισθάνονται, νομίζω το αισθανόμαστε όλοι. Αυτό είναι κάτι που σε κοινή ομολογία υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει περίπου 9 στους 10 γονείς ότι θεωρούν ότι δεν ετοιμάζει το σχολείο. Και αυτό δείχνει πολύ έντονη και την επιθυμία να λάβουν επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση οι γονείς. Και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου με χιλιάδες γονείς και σε μαθητές. Αισθάνονται χαμένοι μέσα στη νέα αγορά εργασίας, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι και δεδαλώδες πλέον. Έτσι, σκεφτούμε, επειδή είναι και πανελλαδικές, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 450 προγράμματα σπουδών και πάνω από 1400 μεταπτυχιακά αύριο μεθαύριο. Οπότε ένας γονιός αισθάνεται δεν έχει επαρκή καθοδήγηση. Την ίδια στιγμή, πάρα πολλοί όμως θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα, είναι αρκετό το ποσό των γονέων που θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένας αδιάβλητος θεσμός.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή, κύριε Ταουσάνη μου, ότι είναι αδιάβλητος θεσμός. Αυτό είναι το μόνο, θα έλεγα, ίσως ένα από τα ελάχιστα προτερήματα του συστήματος αυτού. Δεν σημαίνει όμως ότι αν περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο μιας αξιολόγησης ή ενός εθνικού απολυτηρίου ενδεχομένως, ότι δεν θα καταφέρουμε επίσης να είναι αδιάβλητο αυτό και ίδιο για όλους, ίσο για όλους.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αν είναι κάτι να κρατήσουμε το υπάρχον σύστημα, είναι το αδιάβλητό του. Και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας αυτό το αδιάβλητο των πανελλαδικών. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει τρόπο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο και σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Τώρα κάτι ακόμα το οποίο το έχετε δει προφανώς και εσείς. Έχουμε και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων γονέων. Οι ίδιοι γονείς οι πτυχιούχοι θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Βλέπουν δηλαδή καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, να το πω πολύ απλά, οι ίδιοι ερωτηθέντες γονείς σε ποσοστό 83,2%, όπου μας αποτυπώνουν ότι η μελλοντική ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τις προβλέψεις που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς και φορείς. Και κάτι ακόμα, το οποίο γι' αυτό έχει και σχέση με αυτό που είπαμε ότι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Ένα 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι πλέον πιο σημαντικές από το ίδιο το πτυχίο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες που λέμε και εμείς σαν σύμβουλοι της αντιδρομίας και σαν εργοδότες, εργαζόμενοι όλοι μας, που απουσιάζουν πάρα πολύ, και πλέον και οι ίδιοι γονείς το δηλώνουν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Τις οποίες δεξιότητες δεν τις λαμβάνουν απαραίτητα από το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, από όσο ξέρω εγώ, η διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα που λέμε, το ορολόγιο κτλ. Δεν περιλαμβάνει. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχουν προστεθεί, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι και δεξιότητες που αφορούν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το περίφημο κάρπα, έχουν περιληφθεί, ή δεν ξέρω άλλες. Τώρα εσείς λέτε δεξιότητες, φαντάζομαι αυτή τη λεγόμενη κοινωνικότητα, την
1: κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα.
0: Ναι, αυτά
1: δηλαδή
0: όμως
1: πράγματα
0: είναι λίγο υποκειμενικά, κύριε Ταουσάνη. Πώς μπορούν να κατοχυρωθούν δηλαδή ότι τα έχει ή δεν τα έχει ένας άνθρωπος, και να είναι πιστοποιημένα, όχι να έρχεται στην εργασία και να λέει αυτός είναι καλό παιδί, μιλάει σε όλους, χαμογελάει, ας τον πάρουμε.
1: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρύτερη μορφωτική και κοινωνική αποστολή του σχολείου και της εκπαίδευσης εν γέννη. Δηλαδή, μήπως πρέπει και, δεν ξέρω, αυτό να το δουν οι θυνόντες και όλοι που εμπλεκόμαστε στο κομμάτι αυτό, να δώσουμε και λίγο βαρύτητα σε αυτά τα οποία πράγματι απουσιάζουν και έχουν σημαντικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το AI οι απαντήσεις δίνονται. Μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι ιδεαλιστικά. Πραγματικά έτσι. Δηλαδή, συνεργατικά δεν πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητά μας που είμαστε σε μεγάλους οργανισμούς. Τέλος πάντων, τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι για το πώς αντιλαμβάνονται την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση. Και εδώ έρχεται η αποκαθήλωση τουλάχιστον στο δείγμα των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα. Μόλις ένα 12,9% θεωρεί ότι η ιδανική προοπτική καριέρας ή η σίγουρη επαγγελματική προοπτική καριέρας για τα παιδιά τους είναι η καριέρα στο δημόσιο τομέα.
0: Επανήλθε δηλαδή αυτό, ε?
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προτιμητέα πλέον σαν επαγγελματική πορεία η καριέρα σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ένα ελεύθερο επάγγελμα, δικό του επιχειρήν. Αλλά τελευταίο, στο δείγμα των ερωτήσεων από τα συγκεκριμένα στοιχεία, είναι ο δημόσιος τομέας. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι και είναι από τα στοιχεία που επίσης με εντυπωσίασε, αλλά είχε και μια λογική ερμηνεία, γιατί το βλέπουμε πλέον και στις προτιμήσεις των παιδιών στις σχολές. Ξέρετε, βλέπουμε δυστυχώς να μειώνεται το ενδιαφέρον, ας πούμε, των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές. Όπου οι στρατιωτικές σχολές ήταν από τα κατεξοχήν τμήματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές του δημόσιου τομέα.
0: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέτε.
1: Βέβαια. Δηλαδή, αυτή η παραδοσιακή προτίμηση για τη σταθερότητα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον από το δείγμα το δικό μας, δείχνει να γκρεμίζεται και να αφορά πλέον ένα πολύ μικρότερο ποσοστό γονέων. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, που πάρα πολλοί γονείς το θεωρούσαν ως μια ιδανική και σταδιοδρομία.
0: Ναι. Καταλήγει κάπου η μελέτη, δηλαδή βγάζετε κάποια συμπεράσματα? Εσείς πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τα στοιχεία της. Με ποιο τρόπο την πραγματοποιήσατε, γεωγραφικά και χρονικά πότε και πού? Νομίζω δεν τα είπαμε αυτά.
1: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει σε πανελλαδικό δείγμα. Έγινε μέσω διαδικτυακής ανώνυμης αυτοσυμπλήρωσης. Με 5 βάθμια κλίμακα ήταν η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 101 γονείς που ήταν το δείγμα, με πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση και διασπορά και από διάφορες περιοχές της χώρας, με διάφορο μορφωτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα να μην το υπεραναλύω αυτό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Αυτό μας ενδιαφέρει γενικά.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα και το σημαντικό είναι ότι είχαμε και ένα αρκετά σημαντικό δείγμα και ανθρώπων, λοιπόν, όπως είπα, που έχουν σπουδάσει και έχουν και μια άποψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που είναι και μέσα στην αγορά εργασίας.
0: Ναι. Και σας είπα ότι τελικά το τι πρέπει να γίνει καταλήγει κάπου η έρευνά σας.
1: Ναι,
0: αν δίνετε δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις αν κάνετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα πω εντελώς επιγραμματικά, κλείνοντας, ότι στους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, τους γονείς από την τεχνική εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεταδευτεροβάθμια και η επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Και όταν λέω να ενισχυθεί, εννοώ κυρίως σε συνείδηση των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι τα παιδιά την ίδια στιγμή που κάνουν το μηχανογραφικό μπορούν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που σχετίζεται με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα που οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν ότι θα έχουν μέλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω προς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε ιδιώντα, η ανάγκη για αλλαγή ή για βελτιστοποίηση έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως είπατε, για το Εθνικό Απολυτήριο. Νομίζω ότι πλέον ίσως είναι η στιγμή να δούμε και να αλλάξουμε και εμείς σαν γονείς και σαν σύμβουλοι, αλλά και ευρύτερα σαν κοινωνία, αυτό το θεσμό των πανελλαδικών, αντιπροτάσσοντας κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και, Και νομίζω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι και πώς θα διαχειριστούμε πλέον όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, πώς θα προσθέσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη, δεξιότητες, γιατί είναι μια πληγή, είναι πάρα πολλές οι μελέτες του εξωτερικού που μας λένε ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα τα social media, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, και φυσικά σχετίζονται και με κάποιες στρεσογόνες και παθολογικές καταστάσεις που αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι γονείς, αλλά και όλοι εν γέννη, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις αποφύγουν. Mm-hmm.
0: Διάβαζα πρόσφατα, κύριε Ταουσάνη, και το λέω και για τους ακροατές μας, σήμερα το μεσημέρι, για το περίφημο doom scrolling.

0: Δηλαδή ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη, αλλά και η ψυχική υγεία και η ισορροπία των παιδιών και των εφήβων που κάνουν συνέχεια scrolling ατέλειωτες ώρες. Δεν βγάζω κανέναν ούτε τη δική μου ρά απ' έξω. Είναι ένα φοβερά εθιστικό πράγμα, είναι έτσι φτιαγμένο. Οπότε ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, καλά, ένα σημείο, το θέμα απαγόρευσης δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν...
1: Όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της εμπνευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς, εργασίας και της εκπαίδευσης.
0: Γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν...
1: Όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της εμπνευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς, εργασίας και της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πλέον, όπως είναι σε όλο τον προηγμένο δυτικό κόσμο, να γίνει συνείδηση ότι είναι...
0: Δρομίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν θέλετε μου απαντάτε. Πώς σας φάνηκε το θέμα το σημερινό στις πανελλαδικές για την γλώσσα?
1: Ωραίο. Κοινωνικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κοινωνικά, εγώ αν ήμουν σαν μαθητής, θα το έβρισκα ενδιαφέρον και τη δική μου τη σκέψη. Μου άρεσε. Τώρα φυσικά τα ίδια τα παιδιά ξέρουν να το διαχειρίστηκαν. Είναι αυτά θέματα τα οποία νομίζω λίγο πολύ είχαν ακούσει κάποια πράγματα.
0: Ίσως δεν περίμεναν. Δεν περίμεναν περί μοναξιάς και τρίτης ηλικίας. Ίσως, ξέρετε, πρέπει να τους είχαν προετοιμάσει για βία ανηλίκων, για social media, όλα αυτά. Και τελικά μάλλον ήταν λίγο out of the box, δηλαδή ήταν λίγο έκπληξη και δυσκολούτσικο εμένα μου φάνηκε να σας πω, ειδικά το ποίημα του Εμπειρίκου.
1: Ήταν δύσκολο να κρατήσω τα παιδιά, επειδή μετά έρχονται και τα μηχανογραφικά και οι βαθμολογίες, ας δουν το κάθε μάθημα αυτόνομα.
0: Ξεχωριστά,
1: και
0: μπράβο.
1: Και να θυμούνται ότι ακόμα και αν κάποτε τα πάνε καλά, είναι τόσες πολλές επιλογές και εναλλακτικές που έχουμε να τους πούμε και με τα χαρά θα τα πούμε και μεταγενέστερα και μαζί, που δεν πρέπει να αγχώνονται.
0: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Γιατί είστε μία ψύχρεμη φωνή και πολύ πολύ καλά εκπαιδευμένος, έχετε όλη την επάρκεια και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, ναι, σας ευχαριστώ.

Μια μέρα, Πέτρο. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, Έλενα. Ευείωνο τρίμερο σε όλη την παρέα. Τελικά η ποιήση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε. Σε φέρεις. Χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιές, αγροδοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

0: καφενός συνδράμου, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από στις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η Αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με τη Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει τη τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών αλλά μέσω πυράβλων. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλειες στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαρθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στελέχη δεν έλαβαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και δεν ζήτησαν εγκαίρως τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις προειδοποίησεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, ενώ ζήτησε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στελεχών της τροχέας. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή της δημόσιας επενδύσης, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
1: Ο καιρός.
0: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Earth News Radio 105,8.

και πάλι έχουμε επιστρέψει από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή εκτός ραδιοθαλάμου. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή στη δεύτερη της ώρα εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 7. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας.

καλύτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, ναι, αυτοί που ρυθμίζουν τον ήχο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς και την κίνηση και τα ταξίδια σας προς όποιο προορισμό λόγω του τριημέρου.

οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε αυτή την έξοδο να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι μόνο για τα πρόστιμα, παιδιά, αλλά για την ίδια μας τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα κόστος. Είναι πολύ κρίμα και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Φυσικά εγώ βλέπω ότι παραμένει το έφραγμα στον Κηφισό. Προβλήματα στην Αττική Οδό επίσης, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ φυσικά σε όλες τις εξόδους, δηλαδή και στα Διόδια, Ελευσίνας και προς Λαμία, έχουμε θέματα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως την Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμία. Στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα το γνωστό που λέγαμε και νωρίτερα Δαφνής Καραμαγκάς. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού και 25 από τη Λιοσίωνο σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Για αύριο Σάββατο δεν αναμένονται έξτρα. Και στην, τι άλλο έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά επίσης αυξημένη κίνηση, το φαντάζεστε αυτό, όπως και στο λιμάνι των, συγγνώμη, στην λιμάνι είπα, στα Διόδια Θεσσαλονίκης.

Σταύρο, καλησπέρα. Ευθυγραμμιζόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Σου έγραφα ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, σχετικά με το πρόσωπο που μου είπες. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα, καλέ μου Βασίλη, σε σένα και τη Δράμα, με όλα τα ωραία που θίγεις από άποψη επικαιρότητας. Δηλαδή, λες πάλι φωτιές, έλεος για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και φαντάζομαι είναι ακόμα η ανεξέλεγκτη στους γόνους Τεμπών. Εύχηση και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Ο Θανάσης, εκτός από τις ποιήσεις και τους εφαίρι που μας χάρισε, μας λέει ως εκ της ιδιότητάς του ότι τα κουνούπια προσαρμόζονται όπως οι πιο πολυέμβοι οργανισμοί, αλίμονο αν δεν προσαρμόζονταν, τότε θα αφανίζονταν. Αγαπημένη μου Γιώργο από τη Νέα Αγία Λομαγνησίας, έχεις και άλλη μια φορά ζωγραφίσει με την πολύ ωραία σου πένα. Έχω κάνει λίγο, ναι, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση στους αγώνες κολύμβησης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Ο άλλος Γιάννης, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, μας λέει και μας αναφέρει αρκετά από το μουσικό ημερολόγιο το σαν σήμερα για το ποιος έφυγε και ποιος ήρθε στη ζωή μια μέρα σαν γι' αυτή. Ο Αλέξανδρος νωρίτερα μου έχει κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ρητορική, δηλαδή θεωρεί, δεν την κατάλαβα και πολύ, αλλά μου λέει, υποτάσσεσαι στους πολιτικούς για να είσαι politically correct? Επειδή έχεις βάλει και μια ωραία καρδούλα, εγώ θα το πάρω καλοπροαίρετα. Δεν θέλω να υποτάσσομαι, αν έχω δώσει τέτοια εντύπωση, έτσι απεταξάμιν που λένε.

0: σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή. Το χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη σου, λέει. Ξέρεις καμιά φορά αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, κάπως γίνεται και παγώνει, γίνεται λίγο πικρό, αλλά είναι και έμφυτο, ε? Είναι και έμφυτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ανταποδίδω αυτή την ευχή. 6 και 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, το δήμαρχο Χερσονήσου, στην Κρήτη μας φυσικά, καθώς είδαμε χτες, διαβάσαμε μια είδηση που πολύ μας χαροποίησε και μας προκάλεσε περηφάνεια, ότι στήθηκε, τοποθετήθηκε η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μάλια, στο Μινωικό Ανάκτορο, για την αναγνώριση αυτών των ανακτόρων στην εν λόγω περιοχή, μέσα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχετε την τύχη να τον ζείτε από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, που φωνάζει ιστορία, φωνάζει αρχαιολογία, φωνάζει Ελλάδα και φωνάζει πολιτισμό. Οπότε πείτε μας, τι είναι αυτό,
1: Θέλω με ιδιαίτερη έτσι χαρά να πω ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια η οποία είχε πολύ μεγάλη διαδρομή, σοβαρή προετοιμασία και επιμονή θα έλεγα, γιατί οι αξιολογητές των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι πάρα πολύ αυστηροί με συγκεκριμένα κριτήρια. Αποτελούσε πάντα μια επιδίωξη και ένα όνειρο και ένα όραμα για την Κρήτη τα ανακτορικά συγκροτήματά της να καταταχθούν, να αναγνωριστούν στο χάρτη, το παγκόσμιο χάρτη κληρονομιάς. Έγινε η προσπάθεια του 24. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο Δήμος, ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος της Κρήτης, διακρίνεται για το παλίμψιστο των αρχαιολογικών του μνημείων, ευρημάτων, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά αναγνωρισμένα μνημεία. Το Ανάκτορο τα τελευταία χρόνια μετά και τις πλημμύρες του 20 είχε υποστεί ζημιές φθορές. Θέλω να πω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έγινε τώρα μια σύγχρονη προσέγγιση και αντιπλημμυρικής προστασίας και προσβασιμότητας, σήμανσης, και μετά την πιστοποίηση και από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό της πολύ σημαντικής σπουδαιότητας, έχουμε ένα ανοιχτό ανάκτορο το οποίο θα είναι επισκέψιμο στους ξένους, στους ντόπιους, σε όλο τον κόσμο, για να θαυμάζουμε αυτό που είπατε πριν, τη μοναδική προσέγγιση σε στοιχεία πολιτισμού από αυτούς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχω λίγο σαν απορία, αλλά μπορεί και να το υπονοήσατε, είναι μέχρι τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο ανάκτορο δεν περιλαμβανόταν στο όλο σύνολο των μνημείων για τον κατάλογο της UNESCO.
1: Κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα, και τώρα πλέον τα Μάλια, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, η Ζόμηθος αποτελούν ένα ενιαίο αναγνωρισμένο σύνολο απαρτιζόμενο από αυτά τα επιμέρους συγκροτήματα, τα οποία πλέον έχουν αυτή την επίσημη πιστοποίηση από αυτόν τον οργανισμό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βέβαια το διαμέτρημα, η αξία και η εχνοβολία αυτών των μνημείων ήταν αναγνωρισμένη από όλη την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο την πολιτισμική, αλλά χρειαζόταν και αυτή η πιστοποίηση. Υπήρχαν κάποιες δευτερευούσες σημασίες πλημέλειες ή ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον περιβάλλοντο χώρο, με κάποια έργα υποδομής που έλειπαν, που πλέον επαναλαμβάνομαι ενότητα, με συνεργασία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός, έστερξαν και βοήθησαν και πραγματικά επιτεύχθη αυτός ο εθνικός στόχος.
0: Πολύ ωραία. Και καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνει μια γενικότερη, πάρα πολλές εργασίες για να αναβαθμιστεί συνολικά το όλο ανάκτορο και το μνημείο, που είπατε ότι επιτέλους έχουν γίνει, γιατί και τα φαινόμενα τα καιρικά και τα πλημμυρικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, οπότε εκεί το θωρακίσατε.
1: Η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εθνικά σχέδια προστασίας από φυσικές καταστροφές των αρχαιολογικών χώρων. Ήταν απέτηση, ήταν υποχρέωση, και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ολοκληρώσει αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ενημερωθεί οι δήμαρχοι, είμαστε κομμάτι της υλοποίησης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις τοπικές και τις ιδρυτικές υπηρεσίες του ΙΠΟ για να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί.
0: Από εδώ και πέρα, Δήμαρχέ μου, τι αναμένετε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες τώρα από εσάς από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς.
1: Αυτό απλά... το οποίο πρέπει να γίνει και το επισήμανα στην κυρία Υπουργό είναι ότι χρειάζεται ακόμα κάποια μικρά συμπληρωματικά βελτιωτικά έργα που έχουν να κάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο και με τη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα μέσα σε αυτόν κατά τον αρχαιολογικό χώρο, που να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια λειτουργικότητα η οποία θα μπορεί πραγματικά να την απολαύσει ο επισκέπτης στον χώρο. Είναι ήδη ανοιχτό το ανάκτορο, είναι μοναδικό, είναι πάνω στον παραθαλάσσιο χώρο και αυτό είναι που χαρακτηρίζει, και πρέπει να σας πω ότι η Φεστός και τα Μάλια ίσως είναι και μεγαλύτερη σπουδαιότητας από την Κνωσό,
0: ναι,
1: λόγω του Εύανς και λόγω κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, γιατί είναι ένα σύνολο που έχει και επιμέρους άλλες δραστηριότητες που καθιστούν ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό συγκρότημα.
0: Από, δηλαδή από εδώ και πέρα είναι επισκέψιμο, εννοείται, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα βεβαίως διαβάζω ότι έχετε δώσει ειδική μέρημνα στην προσβασιμότητα.
1: Σωστά.
0: Έχετε ράμπες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα στέγαστρα αυτά, γιατί η γαλλική σχολή είναι αυτή η οποία σκάβει
0: που,
1: στα
0: που
1: μάλια,
0: που το είχε έτσι κι αλλιώς φέρει στην επιφάνεια,
1: από το 1991 είναι μοναδικά, όχι μόνο για την προστασία των αρχαιοτήτων αλλά για την καλλιστισία και την αισθητική τους. Αυτά ανασκευαστήκανε, αφαιρεθήκαν τα πολυκαρβουνικά φύλλα και είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και σύνολο που δένει μαζί με τις μοναδικές αρχαιότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πραγματικά χαιρόμαστε. Ας μπουν οι ακροατές μας όποτε έχουν όρεξη. Μπορεί να το έχουν ήδη δει και να δουν και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως
0: δεν το επισκεφτούν σύντομα. Γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε και ένα μεγάλο όγκο ξένων τουριστών, επισκεπτών.
1: Πρέπει
0: δήμαρχε,
1: να σας πω ότι ο Δήμος Ισονίου διαθέτει 200.000 τουριστικές κλίνες, 87 πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό brand name και προσπαθούμε να δώσουμε ζωή και στον τόπο μας αλλά και να ικανοποιήσουμε τους ξένους επισκέπτες. Υπάρχουν διαδρομές πολιτιστικές και σε άλλες ενότητες του Δήμου, με μνημεία άλλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για μας ο βιώσιμος τουρισμός πλέον είναι διασύνδεση πολιτισμού και υπηρεσιών.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό και όχι υπέρ τουρισμό, που κάποτε και στην περιοχή σας έρχονταν, λυπάμαι που θα το πω εγώ και ας τους προσβάλλω, ορδές τουριστών με πολύ χαμηλές έτσι αξίες και είχανε...
1: προσβάλλετε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: για να το αποδιώξετε αυτό.
1: Πρεσβείες, βεβαίως, είναι στο χέρι μας πάντα εμείς να επιλέγουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φιλοξενούμε στον τόπο μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχετε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Καλό τριήμερο.
0: Και καλό τριήμερο και καλό καλοκαίρι, κύριε Δοξαστάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Τώρα εγώ θα το πω. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις περί της ένταξης, τέλος πάντων, του συνόλου του μινωικού πολιτισμού και των ανακτόρων στον κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO και λέτε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να καταδεχόμαστε καν να μπαίνουν σε καταλόγους και αναγνωρίσεις οι ελληνικές αρχαιότητες, γιατί είναι μοναδικές, έχουν την καλεσθησία, το μέτρο, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδεώδη. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι, αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα θεωρούν δεδομένα οι ξένοι. Οι ξένοι, κάνοντας κάποιες δικές τους ενέργειες, ακόμα και αν έχουν ένα χαμηλότερο πολιτιστικό φορτίο, με τις ενέργειες που μπορεί να κάνουν και διάφορες άλλες παραμέτρους, φαντάζομαι, μπορεί να το αναδείξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι γιατί είναι ο κατάλογος και την UNESCO και την παγκόσμια κληρονομιά και τι σημαίνει. Όμως, παιδιά, πρέπει να δουλεύουμε έτσι, μεθοδικά, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό, γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο δεν το θεωρούν και άλλοι. Πότε θα το καταλάβετε? Καταλάβουμε.

μεταξύ, για να έρθουμε σιγά σιγά και λίγο στα δικά μας, τα πιο πιπεράτα, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, βλέπω εδώ μια εταιρεία, τέλος πάντων έχει σημασία, εταιρεία δημοσκοπήσεων, έστειλε εξώδικο στο βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής για τις δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και θα δίνουν και θα παίρνουν, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τουλάχιστον δεύτερη και τρίτη φάση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, διενέργειας και δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό έλειπε. Οι μεν εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους. Οι βουλευτές και οι πολιτικοί κάνουν τη δική τους, έχω να πω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω ούτε ασχολούμαι να μάθω τι ακριβώς είπε ο κ. Δουδονής. Το σίγουρο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις όποιος δεν έχει καλά δείγματα και δεν του αρέσουν, θα εξεγερθεί και θα φωνάζει. Αν ήταν καλά τα δείγματα, τότε θα έλεγε μια χαρά, θα έλεγε τίποτα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο, ξέρετε, παρορμητικά, είναι το ρεύμα, είναι το καινούριο, καινούρια Καριστιανού, καινούριος Τσίπρας, καινούρια κόμματα, πολλά κόμματα, πολλές δηλώσεις, πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακή καταιγίδα. Αφήστε να κάτσει λίγο σιγά σιγά, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, έτσι. Και για το κυβερνών κόμμα έχω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να το πηγαίνει όπως νομίζει ότι πρέπει να το πάει, παρουσιάζοντας έργο, κάνοντας έργο και μη παρασυρώμενο από ότι του δημοψηφισματικού τύπου διλήμματα. Αφήνουμε το τραγούδι πάλι. Μας φτάνει η Μαρίλια. Μας φτάνει, λέει η Μαρίλια, μέχρι τις και μισή. Σας συντροφεύουμε λοιπόν πάντα με μουσική για να επανέλθουμε μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του

Διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economy στη Κρήτη. Αμετάκλητα, ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη της Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκόου που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τραγουδάρα είναι αυτή, τη τραγουδάρα είναι βυθισμένες άγκυρες. Άγκυρες, καράβια, ταξίδια, βέβαια εδώ είναι πολύ πιο, πώς να το πω, συνειρμικό το πράγμα. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει παίξει με τις βυθισμένες άγκυρες άλλου τύπου.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για άγκυρες, πήγαμε ταξίδια νοερά, για όλα τα υπέροχα ταξίδια όμως της ελληνικής ναυτιλίας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δυναμική της ναυτιλίας σε περίοδο προκλήσεων για την αυσιπλοεία, αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, της ράχοκοκαλιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω και χιλιετίες, θα το διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν για μια ακόμα φορά οι συμμετέχοντες και οι φορείς στη μεγάλη, στη διεθνή έκθεση Ποσειδόνια 2026, που θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο Μαρούσι. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, που είναι η Γενική Διευθύντρια των Εκθέσεων Ποσειδόνια για τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, λοιπόν, που θα ανοίξει τις πύλες της. Γεια σας, κυρία Παπαχρήστου, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε έτσι με πολύ χαρά ότι έτσι κι αλλιώς η ελληνική ραδιοφωνία μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα με το δικό της ραδιοθάλαμο και το στούντιο και συναδέλφους από τη Φωνή της Ελλάδας για να καλύπτει το απόγευμα 4 με 6 ζωντανά την εκδήλωση με συνεντεύξεις, με μεγάλη συμμετοχή. Πείτε μας λοιπόν εσείς πρώτα απ' όλα. Ποια είναι αυτή τη φορά, ποιος είναι αυτή τη χρονιά ο στόχος της μεγάλης αυτής έκθεσης?
1: Ο στόχος πάντα είναι να υποδεχθούμε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για μία εβδομάδα και να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία. Να συναντηθούν φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες, και η ναυτιλία να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω σε όλα τα θέματα τα οποία την απασχολούν και συζητά.
0: Mm-hmm. Τα οποία υποθέτω, κυρία Παπαχρήστου, ότι ειδικά φέτος περνούν μέσα από το πλέγμα της γεωπολιτικής αστάθειας. Μιλάμε για στενά του ορμούς, μιλάμε για πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, μια τεράστια πίεση δηλαδή που δέχεται ο κλάδος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει υπολογιστεί τρομερά και αυτή η συγκυρία, η αρνητική.
1: Έχει υπολογιστεί, αν και προέκυψε πρόσφατα. Mm-hmm. Δεν ήταν... Δεν

0: είναι.
1: Με εγγένεια στις 6 ώρα ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλεστεί να ανοίξει την έκθεση, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Αρσένιο Ντομίνκες, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών, φυσικά την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι θα ανοίξουν τα Ποσειδόνια, την εβδομάδα των Ποσειδονίων.
0: Μάλιστα. Και κάθε μέρα φαντάζομαι ότι θα στείνονται τραπέζια, πάνελ, συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έχουμε πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν διαφορετικά ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο, και έχουμε και τη μεγάλη τιμή φέτος να βρίσκεται στην Ελλάδα για τα Ποσειδόνια ο πρόεδρος του Παναμά με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου. Mm-hmm. Ο οποίος θα είναι επίσης και στα εγγένεια και θα είναι και όλη την εβδομάδα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι θα φιλοξενήσετε φέτος αριθμό ρεκόρ στα περίπτερα, τα εθνικά περίπτερα, 24 στον αριθμό.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι με τις χώρες Γερμανία και Ιταλία να επιστρέφουν μετά πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Νορβηγία, Παναμά. Ας μην τα αναφέρουμε όλα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλετε, κάτω χώρες, Νορβηγία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Όλα τα ναυτιλιακά έθνη, και έχουμε πάνω από 2.220 εταιρείες exhibiting companies, εκθέτες, οι οποίες φέτος θα είναι στα Ποσειδόνια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αριθμό ρεκόρ για άλλη μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν?
1: Είναι μια επαγγελματική έκθεση. Το να έρθουν στην έκθεση είναι δωρεάν. Μπορούν να έρθουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν την ναυτιλία, να έρθουν να δουν όλους τους τομείς τους οποίους και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία. Εκθέτες μας είναι το σύνολο του ναυτιλιακού κλάστερ, υπηρεσιών και προϊόντων του ναυτιλιακού κλάστερ. Με πολύ χαρά να έρθουν. Mm-hmm. Βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι από ό,τι διαβάζω και στα δελτία σας, θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, θα υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, είναι μια χαρά, μια γιορτή μεγάλη της ναυτιλίας.
1: Γιορτή μεγάλη, και όπως σας είπα στην αρχή, της ναυτιλίας του κόσμου, όχι μόνο της ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι η σημαντικότερη του κόσμου. Έρχονται από όλο τον κόσμο εκθέτες και επισκέπτες. Προς το παρόν εκθέτες έχουμε πάνω από 89 χώρες. Για τις παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός οι συζητήσεις είναι εκτός από τα γεωπολιτικά που σας ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, με την πυρηνική ενέργεια να είναι στο κέντρο των συζητήσεων, για την ψηφιοποίηση και φυσικά το AI, το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τις στρατηγικές των πλειοκτητών, ανανέωση στόλου, θα συζητηθεί το μέλλον της ναυτιλίας, κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές. Είναι όλα τα θέματα που συζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα αυτό το διάστημα.
0: Ναι, και ένα-ένα, έτσι όπως τα είπατε, τόσο συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια, καταλάβαμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά εμείς εν προκειμένου μιλάμε για τη χώρα μας. Μιλάμε και για τον Πειραιά, έτσι, το πρώτο λιμάνι της χώρας, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Πειραιάς θα έχει τη δική του μερίδα του λέοντος στην όλη παρουσίαση.
1: Φυσικά οι ναυτιλιακές υποδομές γενικά είναι κρίσιμες στην ναυτιλία. Mm-hmm. Και ο Πειραιάς για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και το σύνολο της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης είναι απόλυτα σημαντικός.
0: Ωραία. Ωραία. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βεβαίως, και επιμελητηρίων, ενώσεων, υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διαβάζω. Τα Ποσειδόνια 2026, λοιπόν, θα ανοίξουν πύλες το απόγευμα της Δευτέρας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί, κυρία Παπαχρήστου, λόγω χρόνου περισσότερο, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να είμαστε. Κάποια μέρα από όλες θα περάσουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Πολύ χαρά.
0: Και πάντως το Athens Metropolitan Expo είναι αυτό που θα φιλοξενήσει την έκθεση. Δεν το ανέφερα νωρίτερα και θέλω να το πω για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία. Και εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

κατεβάσει. Είναι ένα κομμάτι jazz που επίτηδες παίζουμε, γιατί σε λίγο θα παρουσιάσουμε ένα σχετικό θέμα. Στην ονόματι Έλενα, να απαντήσω, οφείλω μία απάντηση για το επίδομα θέρμανσης. Πληρώθηκε σε 868.466 δικαιούχους με ένα κόστος που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης, αγαπημένη μου Έλενα. Και η απόφαση για τα καύσιμα που υπεγράφει από το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΔΕ, αφορά αυτό. Καταναλώσεις και αγορές που σχετίζονται με τα καύσιμα. Καταβλήθηκε λοιπόν και η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης τη σημερινή περίοδου 2025-26 για αγορές που έγιναν μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα, αν θα δοθεί και άλλη δόση δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω να σου πω. Πάντως, ναι, έχει ήδη δοθεί, οπότε πρέπει να μπει στην εφαρμογή σου ή αναλόγως και να το βρεις και για σένα αν το δικαιούσε.

0: Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ένα δείγμα μουσικής jazz που πάρα πολλοίς κόσμος αγαπάει. Η jazz έχει θειασότες και οπαδούς και λατρεμένους έτσι έμπιστους φίλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα σας πω ότι διοργανώνεται λοιπόν στην Πάτρα το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιώργος Τσόλης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσόλη, και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, ίσως δεν είναι γνωστό. Ξεκινάει από το 1986 από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος δημιούργησε το φεστιβάλ της Πάτρας και παράλληλα και την τζαζ ενότητα.
0: Οπότε
1: φέτος κλείνουν τα 40 χρόνια και σαν ενότητα ίσως είναι και η μακροβιότερη τζαζ ενότητα, για να μην πούμε φεστιβάλ και κάνουμε κάποιο λάθος. Στον ελλαδικό χώρο. Σαν Festival Jazz and More υπάρχει από το 2003 και φέτος προσδίδουμε μια νέα πνοή στο φεστιβάλ. Ανέλαβα εγώ φέτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Είμαι και ο ίδιος πιανίστας και συνθέτης της jazz, οπότε έφερα και τη δική μου εμπειρία από τις δικές μου tour που κάνω ένα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
0: Και πολύ καλά κάνατε, κύριε Τσόλη. Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε φέτος δεν είναι πλέον μόνο τρεις συναυλίες ή καθιερωμένες τρεις συναυλίες που γινόταν έως τώρα, τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Φέτος εισάγουμε και τη Jazz Ακαδημία. Τη συνδέουμε με το Δημοτικό Οδείο των Πατρών, το οποίο είναι ένα εμβληματικό οδείο που υπάρχει και αυτό 4 δεκαετίες. Έχουμε μαθητές που συμμετάσχουν, που έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα πανεπιστήμια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο θα διδάξουν και στην Jazz Ακαδημία.
0: Θα κάνουν master classes δηλαδή,
1: Master classes, ναι. Και θα διδάξω και εγώ στην Jazz Ακαδημία, γιατί διδάσκω jazz και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο επίσης. Εκεί. Άλλο ένα σκέλος που έχουμε προσθέσει είναι το Jazz Round Town, δηλαδή ο γύρος της πόλης. Η πόλη γίνεται μια σκηνή, δηλαδή έχουμε τέσσερις έξτρα σκηνές, δύο εξωτερικούς χώρους στην πόλη και δύο χώρους πολιτισμού που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσφέρουν πολιτισμό στην πόλη της Πάτρας, και έτσι θα έχουμε τέσσερις έξτρα συναυλίες οι οποίες είναι αφιερωμένες στους νέους καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουν μια σκηνή σαν ένα πρώτο βήμα. Οπότε είναι εμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της jazz, Έλληνες κυρίως, πρόκειται να εμφανιστούν στο Round Town, το οποίο είναι και ένας προάγγελος των κυρίων συναυλιών. Αυτό θα συμβεί στις 3 και 4 Ιουνίου. Δύο συναυλίες καθημερινώς.
0: 3 και 4 Ιουνίου, μιλάμε για αυτές που θα γίνουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος, έτσι, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο, κατά κύριο λόγο.
1: Θα γίνει στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και σε δύο χώρους πολιτισμού, σε δύο μικρά θέατρα, στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχουν οι μουσικές αυτές δράσεις έξω ανοιχτά στην πόλη. Έτσι κι αλλιώς και η Πάτρα έχει τους χώρους της, αλλά έτσι κι αλλιώς και λόγω του πολύ καλού καιρού είναι ό,τι ωραιότερο, γιατί συνδέεται ακριβώς αυτό. Το λέτε εσείς Round Town, εγώ θα το πω συμμετοχή των καλλιτεχνών, διάλογος των καλλιτεχνών με το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι κι αλλιώς και αυτή και η μουσική της jazz βασίζεται στο μουσικό διάλογο. Φέρνουμε λοιπόν τους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους, από τους απλούς περιπατητές της Μεζόνος ή που θα σταματήσουν και θα δουν για λίγο ή για όσο θέλουν τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι εξάλλου να γνωρίζετε ότι και ο κυρίως χώρος, ο οποίος είναι ο προάβλιος χώρος του νέου Δημαρχείου, είναι και αυτός εξωτερικός χώρος φυσικά. Βέβαια δεν βρίσκεται σε κάποιο πεζόδρομο, είναι ξεχωριστός χώρος, ένα προάβλιος χώρος, αλλά και αυτός είναι εξωτερικός χώρος. Αλλά είναι πιο άμεσο, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, όταν βρίσκεται μια σκηνή στο κέντρο της πόλης, ένα πεζόδρομο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και το Δημοτικό Οδείο που συμμετέχει και το Ρωμαϊκό. Δύο, ό,τι έχετε δηλαδή εμπνευστεί, νομίζω ότι το έχετε καταγωγή, έχετε σχέση εσείς με την Πάτρα.
1: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά.
0: Γείτονας.
1: Ναι. Από όταν στην Πάτρα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα από το Δημοτικό Οδείο ως μαθητής. Εκεί είχα με τον αείμνηστο τον Γιώργο το Μέταξα ξεκίνησε αυτοσχεδιασμό. Και μετά έφυγα, πήγα στην Ολλανδία όπου και σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και έμεινα εκεί 17 χρόνια. Και από όταν επαναπατρίστηκα, μένω στην Αθήνα.
0: Και φέρατε, πολύ ωραία, και φέρατε όλη αυτή τη μουσική γνώση, το θησαυρό και τον μοιράζεστε είτε εκπαιδευτικά όπως λέτε, είτε μουσικά, είτε και τα δύο μαζί.
1: Ακριβώς, ναι. Και υπάρχουν και οι επαφές μου, επειδή και εγώ ο ίδιος κάνω tour συνεχώς. Έρχομαι σε επαφή και με άλλα φεστιβάλ και με ακαδημίες που κάνω και εγώ masterclass με τη σειρά μου σαν guest teacher. Οπότε φέρνουμε κόσμο μαζί. Mm-hmm. Φέρνουμε κόσμο σε επαφή. Και πιστεύω αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Και η jazz έχει αυτή την αμεσότητα.
0: Ναι.
1: Η αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού είναι ένας μουσικός διάλογος που όλοι ταιριάζουν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι έχουν το χώρο.
0: Έτσι είναι, κύριε Τζόλη. Και έχω διαπιστώσει κι εγώ, έτσι ερχόμενη λόγω της εκπομπής και μέσω της εκπομπής και με πολλούς νέους καλλιτέχνες, ότι ανθεί η jazz και μάλιστα η ελληνική jazz σκηνή. Μπορώ να πω ότι, όπως λέτε, έχει μια άνθηση και μια ακμή που δεν θα το περίμενε κανείς, κι όμως.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Πριν 25 χρόνια, όταν φύγαμε εμείς να σπουδάσουμε σαν νεαροί 20-άριδες mm-hmm. μαθητές, mm-hmm. να πάμε στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου σπουδάσαμε όλοι μας, ήμασταν πέντε φίλοι. Πέντε mm-hmm. φίλοι όλοι και όλοι. Και τώρα που γύρισα, βλέπω τους μαθητές των συμμαθητών μου, τότε που φύγαμε όλοι με ένα όνειρο να σπουδάσουμε, και τους μαθητές των μαθητών αυτών, και υπάρχει μια σκηνή που ανθίζει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Και εγώ, επειδή διδάσκω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε αυτή τη μουσική. Αυτό είναι τουλάχιστον ευίωνο για τα μουσικά δρόμενα της χώρας.
0: Βέβαια. Και το γεγονός ότι θα παίξουν και ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται, όπως είπατε εδώ, ειδικά και αυτό το φεστιβάλ, πάλι θα υπάρχει μια συνεργασία, ένας διάλογος, θα ανταλλάξετε διάφορες ιδέες και ειδικά τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ καλό.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ έχουν παίξει θρύλοι της jazz, όπως ο Keith Jarrett, ο Τσικορία, αυτή είναι τεράστια ονόματα, θρύλοι της jazz, αυτή, ο Wynton Marsalis. Όταν θα έχουμε διαθέσιμο λοιπόν και το χώρο του Αρχαίου Οδείου, ελπίζουμε να επανέλθουμε με τέτοιους θρύλους.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί μόνο το Αρχαίο Οδείο μπορεί να
0: υποστηρίξει κάτι τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν ένα μικρό Ηρώδιο, είναι το ίδιο.
0: Ναι. Και το Ηρώδιο τώρα θα το κλείσουμε για 3 χρόνια για να το φτιάξουμε λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μόλις ανοίγουν οι χώροι, αμέσως υπάρχουν πράγματα για να γίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, που μας τα παρουσιάσατε τόσο ωραία και έτσι καταλάβαμε και εμείς από πρώτο χέρι τι πρόκειται να γίνει στην Πάτρα από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 7. Έτσι,
1: να
0: για
1: προσθέσω,
0: 5.
1: Να προσθέσω κάτι.
0: Βεβαίως, κύριε Τζόλη.
1: Οι διάφορες ακαδημίες που θα συμβούν από 5, 6 και 7 Ιουνίου δεν είναι προσβάσιμες μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν 30 μαθητές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι προσβάσιμες και στο απλό κοινό, το οποίο σαν ακροατής μπορεί να δει τη δημιουργική διαδικασία. Πώς κάποιος μαθαίνει jazz, πώς κάποιος. Είναι ανοιχτό για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείτε να έρθετε εκεί, να ακούσετε, να δείτε πώς διδάσκεται αυτή η μουσική και πώς δημιουργείται αυτός ο μουσικός διάλογος. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και να ρωτήσει κάποιος πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός, να φέρουμε και αυτή τη μουσική κοντά στους μουσικόφιλους, όχι μόνο στους μουσικούς.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Την ιδέα.
0: Εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει στις γνωστές υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και να βγάλει και το εισιτήριό του, έτσι, υπάρχει mm-hmm. και προπόληση από βιβλιοπολία και κεντρικούς χώρους.
1: Βεβαίως.
0: Να μην τα πούμε αυτά, να μπουν να το δούνε. Μιλάμε λοιπόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Jazz and More, Τετάρτη με Κυριακή από 3 ως και 7 Ιουνίου υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια τη δικιά σας, κύριε Τζόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όλοι.
1: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας. Παίρνουμε και μια γεύση και εμείς από jazz. Χάρης Ιωάννου και Ιωάννης Βαφέας Quartet.

τίποτα πολύ καινούριο δεν έχουμε δει σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά όπου πηγαίνετε. Εσείς που θα μείνετε πίσω επίσης να περάσετε καλά. Όλοι καλά να περάσουμε. Για τα παιδιά που διαβάζουν, καλή δύναμη και όλα να πάνε έτσι κατευχήν. Θα τα πούμε με το καλό, γιατί σήμερα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και του μήνα, 5 με 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Να πω και καλησπέρα και στο Βάιο από το Βερολίνο και πάλι στον Πέτρο και που αλλού, στο Γιάννη, νωρίτερα στο Σουλάρι της Αρκαδίας και στον Κώστα, ο οποίος έλεγε νωρίτερα: «Καλή μου Έλενα, ο Τραμπ κάθε μέρα δίνει προοπτική τέλους του πολέμου και την επομένη το ανακαλεί. Έχουμε κανένα λόγο να γινόμαστε γνώστες αυτής της παρανοϊκής ενημέρωσης?» Άραγε, έλαντε. Έχουμε όλοι συρθεί σε ένα τέτοιο παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά από την Μαρίλη Γεροντίδη, το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κολυσοπούλου και από μένα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Πρώτη με 23,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12,8, τρίτο το Πασόκ με 10, στο 9,5 η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Την ενωτική στρατηγική στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω Earth News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παραίτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πανελλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Περσόνα non grata ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με την γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London και Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίσης, δεύτερη ερωτήση από τον Άλα Σάντερ Ρος, διευθυντή εκδόσεων του The Economist, και την Τζοάν Χόι, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού κόστου ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τίκ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, πώς δεν τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
0: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. 2-3 στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί, το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες, και φυσικά ο νέος ΒΟΑΚ, ο Διπλές Άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το σήμερα αλλά και τα σενάρια συνεργασιών, με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
2: Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέμερ, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Ναι.
2: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλαίου Τρικούπη, Θάνο, κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάλου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα, Θάνο, και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε νιου έντρι κόμματα, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
0: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας λέει.
5: Αυτά λένε. Και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο κομμιορτός αυτή τη στιγμή. Και για να δούμε, είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο. Μην ξεγελιόμαστε.
0: Πάντως ο Στράτος Φανεράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε, θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ, συνιστά ψυχραιμία, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία, λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή
5: η...
0: νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναρά. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
5: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη Θάνο, ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα, Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως το τι, με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
6: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένως σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνωνε, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Mm-hmm. Αν θα παραιτηθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί. Αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, πρέπει να αποφασίσει το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
0: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης.
7: Θα πάει. Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
0: Ναι, θα βρει την πόρτα, δηλαδή ο κύριος Πολάκης. Θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
7: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο.
0: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
7: δεν ήταν το ίδιο.
0: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
7: Μην τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
0: Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα, τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
8: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
9: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
11: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
10: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
0: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, μια ανάσα πίσω με 9,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους των σούπερ μάρκετ. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική η συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο αυτοί κρίκοι της αλυσίδας, είναι οι πιο σημαντικοί. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μένα τα καύσιμα ο κ. Θοδωρικάκος είχε πει ότι, ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση μπορεί για όλο το καλοκαίρι. Γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση. Γιατί τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει ας πούμε το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες αλλά και εμάς εδώ από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά βέβαια όταν το έχει ακούσει αυτό είχε αντιδράσει, έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου αυτό είχε προκαλέσει έτσι, πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός λοιπόν επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε δηλαδή αυτό το οποίο έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Earth News λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
0: θες να μας δώσει λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
12: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και
0: άλλο. Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι.
12: Αυτά.
0: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
12: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη. Διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας ή κάθε πλευρά κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς το παρόν, είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πόσα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
0: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο τι δήλωσε στο Earth News.
4: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών, αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από 2 ώρες ο κύριος Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή οδό πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας, έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86,
0: υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές και χειρίας, αν μη τι άλλο.
14: Ακριβώς.
0: Και συμφωνίας μάλλον.
14: Ακριβώς.
0: Πάντως το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα-ξήπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται η ειρήνη, τελειώνω
14: και
0: την...
14: Και οι εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
0: Τελειώνω
14: στάνω,
0: την
14: έτσι.
0: Ιστορία με το Ιράν, το mm-hmm. ισοπεδώνω, δηλαδή ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηντιακή κανονικότητα.
14: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
0: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές, η οποία φτάνει μέχρι το πιο απλό νοικοκυριό. Έτσι.
14: Ακριβώς. Να κλείσω το θέμα λέγοντάς σου, γιατί έχουμε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί δεν υποχωρεί η ένταση. Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Πεντάγωνο, ενώ την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ βέβαια εκφράζει ανησυχία για τα σχέδια του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο μεγαλύτερου τμήματος του Λωρίδας της Γάζα. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε ντρόουν τη Χεζμπολάχ πάνω από το νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, καθώς εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 15 παιδιά νεκρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ναι, ναι Κώστα, σε ακούμε.
15: Ναι Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά Θάνο.
0: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
15: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα Θάνο στην Κρήτη από mm-hmm. το συνέδριο του Economist.
0: Ναι.
15: Σε όλο αυτό γιατί δεν έχω και τις σημειώσεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Mm-hmm. Και την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπενθύμησε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε Θάνο ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ευελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ η διαδικασία, για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσα δυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
0: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς. Είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά πολλά χρόνια, σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης, και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
15: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου και επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
0: Μάλιστα.
15: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπίστανο στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως ευάλωτο οφειλέτη, να πληρεί τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το καθεξής.
0: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
16: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
17: Ωραία, νομίζω το έχουμε. Ήτανε πολύ καλό θέμα, γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
0: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Έλληνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Έλληνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των ελληνικών. Καλησπέρα, πολύ σημαντικό το θέμα, ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων, και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
18: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές, και ήταν και αυτό που άρεσε στα παιδιά, αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά, όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία, έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην μοναξιά ένας, μέσα από την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ από τη σπίτι τους, και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έβγαιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
0: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
18: Και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους, και το ήταν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλείθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική 460 με 400 λέξεις και να αναλύσουν.
0: Δεν σε ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι, γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
18: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
18: Ναι, κλείθηκα λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ακριβώς το θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά ηλικία, 20.000 από τα επαγγελματικά ηλικία, θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τριτοβάθμια.
0: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμίας και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία όπως πολύ σωστά είπες. Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
19: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
20: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος, έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά. Οπότε έχω αυτοπεποίθηση. Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
22: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
21: Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550 με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα, χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν οδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρονικό.
23: Κάτσετε όλο το τριήμερο.
24: Ναι, όλο το τρίμα.
23: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστίρια είναι ακριβά?
24: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
23: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστίριων?
25: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία καταγράφουν 100% πληρότητα. Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα. Πράγματι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φύγει ο κόσμος λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω ότι δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Άργου Σαρονικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί ειδικά για το τριήμερο, οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%.

0: γνωστή του Λαβρίου. Συγκεκριμένα η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Πίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τριά, Κύθνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
1: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ηλιοσίου.
2: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
3: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
4: Και την πατρίδα.
3: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
5: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
6: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες, γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το δήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε επιρροτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
1: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, τα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
6: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός θόλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό
1: χίλιες
6: είναι το γεγονός. Είναι ασύλληπτο και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία προς το παρόν στη χώρα μας δεν φαίνεται
1: μια
6: κάποια ακρότητα
1: χίλιες,
6: το επόμενο
1: το
6: διάστημα.
1: Το κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
7: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτήρης Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος, εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους, την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
1: Και εμείς παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η πρώτη ομάδα από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕ.

0: Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την απολογία του ένατος κατηγορούμενος. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Έως τώρα πληροφορούμε ότι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους, το κατηγορητήριο είναι διωγγωμένο. Θυμίζουμε κατά περίπτωση ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και άμεση συνέργεια σε απάτη. Η διαδικασία σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, η διαδικασία λήψης απολογιών. Έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπόλοιπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε δύο λογιστές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΚΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
2: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
3: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
2: Παρά το γεγονός ότι λίγη η θητεία της πολύ σύντομα.
4: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
2: Ακόμη και αν λίγη η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
4: του μηνός, ναι.
2: 18 Μαΐου.
3: Θα ζητήσει
2: αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματονομοσύνη που ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
4: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Συγγνώμη,
4: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
2: Ναι,
4: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
2: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
4: Αυτό πέρα, λέω. Αυτό
2: να
4: λέω.
2: Ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
4: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
2: Θεωρώ ναι.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Hanuk Ocean υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Kilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο. Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Γκίλφοιντ. και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης

0: συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει καλύτερα, είναι ότι η κορεατική εταιρεία Χανουά έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στόλου. Είναι κάτι προωρό, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια, μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθόλου τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Iran International, τηλεοπτικού δικτύου γνωστού για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιωδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
3: Με διπλωματική ουρά, πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα του είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαντεφούλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα. Στηρίζουμε την Ρουμανία, πρόσθεσε Θάνο.
1: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον Υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε? Μάλιστα, είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
3: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα, στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο. Ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια. Μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κόουτς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Πήρα στον Πρωθυπουργό οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς Αρχαιολόγους Προέδρους του Ολυμπιακού, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον κόουτς Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
1: Είχαν και τον τρόπο, έτσι.
4: Και το τρόπιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο κόουτς Μπαρτζόκας με το παρατσούκλι κακιστής, όπως τον αποκαλούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, για με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και με πολλή τακτική, το έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι. Γιατί το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε, η παντοδυναμία του βασιλιά, η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ο πύργος. Δηλαδή, έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
4: Πολύ σωστά το λες, και γι' αυτό ενδεχομένως και ο κόουτς Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στον Πρωθυπουργό, που φυσικά τους είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα. Νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ, και αύριο στις 5 και 4 στο Σαν Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του δικεφάλου του Βορρά 114-102, 96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο περίπου στις 3 θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Πηλαία, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των Πρασίνων έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μία νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 11-9 νίκησε και έφερε τη σειρά σε 1-1. Είναι η τελική της υδατοσφαίρισης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Την Κυριακή στις 7.30 στον Παπαστράτη θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier Ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Φάμα.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμποργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό τριήμερο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξε αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζει επίσης το σχέδιο συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε στην υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkish-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίως των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkish-Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον τρόμο που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα διεξάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη. Λίγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία. Κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.
2: Ο καιρός.
5: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου,
6: Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και Σταδίου. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από τότε που ο καθρέφτης ήταν πρωινός, κρατάμε ως κόρην οφθαλμού αυτές τις συναντήσεις, διότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η συγκεκριμένη διάρκεια τους, θεμητές, αλλά πολλές φορές χάνουν το νόημα.

0: Σήμερα καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Καλησπέρα σας, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Το CNRS
1: είναι το CNRS, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας.
0: Μάλιστα, συνεχίζω. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στην Βαλτιμόρη, στη Βοστόνη, έδρα Κωνσταντίνου Καραμανλή και Φλέτσερ, και στο Λονδίνο επίσης. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτικοί της ελληνικής ταυτότητας». Πείτε μου, έκανα κάποιο λάθος.
1: Μετά από τη γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας έβγαλα και ένα δεύτερο που το προεκτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, ο τίτλος είναι «Τα ξύλινα τείχη, γεωπολιτική των ελληνικών δικτύων». Και όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για τα ξύλινα τείχη, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε, αλλά να ανοιγόμαστε στον κόσμο, όπως έχει κάνει η ελληνική διασπορά, που έχει φτιάξει δίκτυα παντού, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ελληνισμό της Ελλάδας που είναι λιγάκι επαρχιακός και έναν ελληνισμό της διασποράς που είναι κοσμοπολιτικός. Οι δύο αυτές οντότητες του ελληνισμού που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, μιλάμε για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, άλλοτε συνεργάζονται, άλλοτε διαφωνούν, εισάγουν μια πολύ σημαντική δυναμική, και φυσικά το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε, χωρίς να περιορίσουμε την ελευθερία της διασποράς, από την πλευρά του ελληνικού κράτους να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σεβασμό της ιδιομορφίας του μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής, στην οποία έβαλε και την πρώτη πινελιά ο κύριος, ο καθηγητής, ο κύριος Πρεβελάκης, που φιλοξενούμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, μπορείτε να μπαίνετε λίγο μετά από τις εκπομπές και θα ακούτε όποια προγράμματα θέλετε με την ησυχία σας. Στην Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό εδώ μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε μπερδεμένο και αμήχανο, ή μάλλον μπορεί να μην είναι και όσο ποτέ, μπορεί κάποιοι να θυμούνται ότι ήταν ανέκαθεν μπερδεμένο. Κάποτε ακραίο όμως και αντιφατικό με όλες τις ελληνικές παθογένειες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, να υπερβούμε, να ξεχωρίσουμε, να ηγηθούμε. Δεν έχουμε καταλάβει όμως αν μπορούμε. Θυμάμαι τώρα αυτό που λέμε λεπτομέρεια ή και αριστεία, που άρα πολλοί φοβούνται ή μπορεί και να την χλεβάζουν κιόλας. Θυμάμαι μια κινηματογραφική ταινία, Αμαντέος, που θα την έχετε δει πολύ, και θυμάμαι νότα με τη νότα. Θυμάμαι ακόμα και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος λίγο τον ζήλευε, ή μάλλον πολύ τον ζήλευε τον Μότσαρτ, και ακούγοντας αυτό το κομμάτι που απλώσαμε τώρα για χαλή, πήγε στο δωμάτιό του, κάθισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο, μια εικόνα, και με παράπονο αλλά και δέος για τον Μότσαρτ του λέει το καταπληκτικό, σαν παράπονο: «Δεν μπορείς να βρεις ένα λάθος στον Αμαντέους. Συγκεκριμένα, εάν μετακινήσεις μία νότα ή αλλάξεις μία νότα στην παρτιτούρα του, there would be diminishment, θα εξαφανιστεί το παν. Άλλαξε μία φράση και όλη η δομή θα καταρρεύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, και είπαμε καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα είναι εδώ κοντά μου ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος επέλεξε και τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά και καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επιλέξατε Leonard Cohen να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Είναι ένα τραγούδι του 1992. Μόλις έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Επικρατεί αισιοδοξία παντού. Όλοι θεωρούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, ειρήνης, ανάπτυξης, το τέλος της ιστορίας μας έλεγε ο Φουκουγιάμα, τέλος της ιστορίας, τέλος των πολέμων, και ο Κόεν το 1992 μας δίνει μια εικόνα προφητική. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι αισθανόμαστε ότι περιγράφει τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, μετά από τη στιγμή που κατέρευσαν ξαφνικά όλες οι ψευδαισθήσεις και βρεθήκαμε μπροστά στην επιστροφή της ιστορίας, μπροστά στην επιστροφή του τραγικού. Το περιγράφει με τον τρόπο του ο Leonard Cohen. Πρέπει να κάτσει κανείς να δει τους στίχους ένα-ένα και να έχει και κάποια, αν θέλετε, ανάλυση από πίσω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό το πώς έχει περιγράψει ένα κόσμο με πολέμους, ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ανισοτήτων, όπου εξαφανίζονται τα σύμβολα.
0: Σαν να ζούσε σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αυτός ο εκπληκτικός στίχος που λέει ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή. Και από αυτή τη ρογμή περνάει το φως. Επομένως δίνει την ελπίδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Υπάρχει η ρογμή από την οποία έρχεται το φως, και το άλλο που λέει είναι χτυπήστε τις καμπάνες. Λέει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, όσο και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, με ταπεινοφροσύνη, με σεμνότητα. Υπάρχει η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αυτή τη ρογμή εσείς, εγώ, την βλέπουμε τώρα, μπορούμε να τη, ή την φανταζόμαστε ή την ελπίζουμε. Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία, ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ στη Γάζα και επεκτάθηκε με τον πόλεμο με το Ιράν. Από αυτούς τους πολέμους πώς βγαίνουμε?
1: Κοιτάξτε, όταν λέει ότι there is a crack in everything, ότι υπάρχει μια ρογμή στα πάντα, αυτό δίνει ελπίδα, χωρίς να δίνει όμως συγκεκριμένη απάντηση από ποιο θα είναι το φως. Νομίζω ότι τώρα ζούμε στη φάση της επιδείνωσης. Δεν το βλέπουμε ακόμα το φως. Το μήνυμα του Κοέν είναι κρατήστε την ελπίδα. Θα έρθει το φως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε και μια διάσταση θρησκευτική από τον Κοέν, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες του, τις εβραϊκές, με τη γνώση του χριστιανισμού. Η ελπίδα, το φως, προέρχεται από μια πίστη η οποία βγαίνει από τα υλικά ή τα υλιστικά και συνδέεται με το μεταφυσικό. Αν χάσουμε αυτή τη διάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας, είναι ότι εγκαταλείποντας τη θρησκεία λίγο-λίγο έχει χαθεί, έχει πέσει σε ένα είδος απελπισίας, σε ένα είδος, πώς να πούμε, βίας, εγωισμού. Γι' αυτό αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ, γιατί νομίζω ότι συνθέτει χωρίς να είναι αφελές. Εγώ όλο το διάστημα, αν θέλετε, της ευτυχίας, της ψεύτικης ευτυχίας, ήμουνα πάντα επιφυλακτικός. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι υπεραισιόδοξος. αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δυνατόν να χάνουμε την πίστη μας, γιατί τότε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
0: Μιας και είπατε πίστη, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Cohen, το The Faith.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ωραιότερα. Ωστόσο, ο Leonard Cohen, μολονότι είχε τις γνώσεις των πραγμάτων, δεν τις διαφήμιζε ποτέ μέσω των τραγουδιών
1: τις
0: του.
1: Τις πέρναγε με τον πιο αποτελεσματικό,
0: με το πιο αποτελεσματικό
1: και τον πιο σεμνό τρόπο, θα έλεγα, που είναι ακριβώς μέσα από μια τέχνη την οποία είχε φέρει σε ένα επίπεδο εκπληκτικό.
0: Θα ήθελα από σας μια γενική έτσι περιγραφή της εικόνας που ζούμε τώρα με ο Donald Trump είναι μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο μάλλον, το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα. Θα ήθελα τον δικό σας, τη δική σας ερμηνεία για αυτόν.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι ένα επιφαινόμενο. Εκφράζει με τρόπο υπερβολικό ένα βαθύτερο φαινόμενο που είναι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα της εποχής μας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε με ένα συνθετικό τρόπο το τι ζούμε, θα έλεγα το εξής, ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου μπήκαμε σε μια περίοδο που τη λέμε η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η ενοποίηση του κόσμου. Δηλαδή πέσαν τα σύνορα,
0: ναι.
1: Αναπτύχθηκαν οι ανταλλαγές, το εμπόριο, υπήρξαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις που τα διευκόλυναν. Ο κόσμος ξαφνικά ενοποιήθηκε. Αυτό οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Η δική μου γενιά που είχε ζήσει ένα κόσμο κλεισμένο, με σύνορα, με προστατευτισμούς, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι εκπληκτική αυτό το άνοιγμα του κόσμου, πόσο είναι εκπληκτικό. Και αυτό ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες. Ανέτρεψε τις ισορροπίες ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες. Η φτώχεια μειώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τρόπο εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και εσωτερικά προβλήματα στις πλούσιες χώρες. Για να μην πολυλογούμε, έγινε πραγματικά μια θεαματική, ένας θεαματικός μετασχηματισμός του κόσμου. Αλλά αυτό αφενός πάτησε μόνο στην οικονομία, δηλαδή δεν πετύχαμε πολιτική ενοποίηση του κόσμου, πνευματική ενοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αποσταθεροποίηση σε πάρα πολλά επίπεδα και τώρα έχουμε τον αντίλογο. Είναι σαν το εκρεμές. Το εκρεμές πήγε πάρα πολύ μακριά προς το άνοιγμα και τώρα το εκρεμές πηγαίνει πάρα πολύ μακριά προς το κλείσιμο. Και ταυτοχρόνως αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, όλες οι συσχετισμοί δυνάμεων που γίνανε στο οικονομικό επίπεδο, στο δημογραφικό επίπεδο κτλ, δεν βρήκαν ανταπόκριση στους θεσμούς, στην οργάνωση του κόσμου. Εδώ θυμόμαστε λιγάκι το σχήμα το μαρξιστικό για τη βάση και το

0: επικοδόμημα, οι παλιοί το θυμόμαστε, ότι κατά τους μαρξιστές αλλάζει η οικονομική βάση της κοινωνίας χωρίς να ακολουθούν οι θεσμοί, και επομένως πρέπει να γίνει η επανάσταση ώστε οι θεσμοί να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Αυτό ζούμε τώρα, μια επανάσταση. Δηλαδή πρέπει οι θεσμοί, οι ισορροπίες, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, ποιος είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, ποιος θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συζήτηση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και με τη βία. Και αυτό ζούμε.
1: Μάλιστα. Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική είναι το πρώτο θέμα τώρα που υπάρχει. Θα έρθουμε κατόπιν σε ένα ζήτημα που θίξατε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μας τι κάνατε αυτές, Φερρυππίν, υπήρξε ένα συνέδριο στην Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό το συνέδριο?
0: Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ να είμαι παρόν στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι το γεγονός ότι η καριέρα μου ήταν στη Γαλλία, mm-hmm. και ακόμα εξακολουθώ να είμαι στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ίσως μου δίνει ένα πλεονέκτημα στην διασύνδεση ανάμεσα στο χώρο το πνευματικό, το γαλλικό, και το χώρο τον ελληνικό, και αυτό προσπαθώ να το μορφοποιήσω οργανώνοντας δύο φορές το χρόνο συναντήσεις ελληνογαλλικές, mm-hmm. μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στην Ελλάδα.
1: Πανεπιστημιακή είναι?
0: Όχι μόνο πανεπιστημιακή, το λέμε εφιρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη, γιατί θέλουμε να...
1: Και διπλωμάτες έχει.
0: Και διπλωμάτες, ναι, θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την πράξη. Mm-hmm. Να κινητοποιούμε τη θεωρία, αλλά όχι για τη θεωρία μόνο, αλλά και για την πράξη. Επίσης δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή απόψεων.
1: Στη συζήτηση εστιασμένη που είναι...
0: Ναι, είναι εστιασμένη. Κοιτάξτε, ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που κάναμε πέρσι στο Παρίσι, το οποίο είχε τίτλο «Η παιδεία της θάλασσας». Ποια ήταν η λογική? Διαπίστωσα, η Ελλάδα και η Γαλλία είμαστε δύο χώρες με τεράστια σχέση με τη θάλασσα. Θυμίζω ότι η Γαλλία, για την Ελλάδα δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Θυμίζω, επισημαίνω ότι η Γαλλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μικρή διαφορά. Λοιπόν, και οι Γάλλοι συνάδελφοι πριν από 20 τόσα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι αυτή η θαλασσινή διάσταση απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. Mm. Και βάλανε μπρος να εισαγάγουν τη διάσταση της θάλασσας στα προγράμματα των σχολείων.
1: Εμείς το έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Mm. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Mm. Έχουμε μια σχέση, πώς να πούμε, υπαρξιακή με τη θάλασσα. Και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο τραγούδι. Mm. Αλλά το κόσμος δεν ξέρει τη θάλασσα, δεν έχει συνείδηση, γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο συγκροτήθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από επιδράσεις υπηρωτικές. Mm-hmm. Μην πούμε τώρα σε όλη την ιστορία. Θυμίζω ότι τους ελληνικούς θεσμούς τους φτιάξαν οι Βαβαροί, δεν είναι ιδιαίτερα θαλασσινοί οι Βαβαροί. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλη η λογική μας ήταν... Εντάξει, τέλειωσε η μεγάλη ιδέα, να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους που έχουμε μέσα στο έδαφος μας. Στραφήκαμε προς τα μέσα.
1: Η θάλασσα ενώνει.
0: Η θάλασσα φυσικά ενώνει. Φυσικά ενώνει σε όλες τις κλίμακες.
1: Εμάς με την Τουρκία μας ενώνει. Φυσικά, ναι, από απόψεως φύσεως.
0: Εντάξει, αλλά... είναι θέμα του πώς το ερμηνεύουμε. Να τελειώσουμε με το συνέδριο. Άρα ο στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε επαφή Έλληνες εκπαιδευτικούς, μεγάλους εκπαιδευτικούς, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και αν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές εμπειρίας κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια πρακτική διάσταση σε ένα συνέδριο όπου φυσικά και η διάσταση ερευνητική πανεπιστημιακή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για το... Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Όχι, γιατί η ώρα είναι και 30. Έχουμε ένα λεπτό τίτλους ειδήσεων, okay. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
0: Ξαναπιάνουμε τη θάλασσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί. «Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», είναι το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί πλέον πέρα από τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στους γόνους, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Με καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, το ρόλο της θάλασσας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό. Μου έλεγε ένας που είναι ειδήμων στα γεωπολιτικά, στο Φόρουμ των Δελφών, ότι η θάλασσα είναι αυτή που κερδίζει ή χάνει πολέμους, δηλαδή το ναυτικό.

0: πολιτικό κατά βάση.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της θεωρίας της γεωπολιτικής, όπου απασχολεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρετικές και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα, Αθήνα και Σπάρτη. Mm-hmm. Επανέρχεται το θέμα αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δίνει στη γη, στο υπηρετικό σύνολο, μια καινούργια δύναμη η οποία δημιουργεί μια απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις, και εκεί έχουμε την θεμελιακή θεωρία του Halford Mackinder, ότι η απειλή για τον αγγλοσαξονικό κόσμο προέρχεται από την ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή κατά βάση Γερμανίας-Ρωσίας, mm-hmm. η οποία θεωρία του Mackinder τρόπον την να καθορίζει την πολιτική των Αγγλοσαξώνων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θεμελιακό μέσα στη θεωρία της γεωπολιτικής. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο, να συμπληρώσουμε για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, που είναι θέμα που με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Άρα έλεγα ότι πέρσι κάναμε αυτή την εκδήλωση για τη θάλασσα, στόχος της οποίας ήταν να δοθεί μια όθηση στο να αναπτυχθεί μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ευρύτερα μεγαλύτερη συνείδηση για τη θάλασσα, ακόμα αν θέλετε και στο θέμα το ελληνοτουρκικό. Όταν έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό που καταλαβαίνει πόση σημασία έχει η θάλασσα για την ταυτότητά του, αντιμετωπίζει αλλιώς αυτή την αντιπαράθεση από ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο χώρος της θάλασσας είναι δευτερεύον, είναι περιθωριακός κτλ.
0: Τι εννοείτε, συγγνώμη, ότι πρέπει να το καταλάβει και...
1: Πρέπει να καταλάβει, τη σχέση της θάλασσας με την ιστορία μας και με την ταυτότητά μας. Ότι η ουσία του ελληνισμού είναι θαλασσινή. Mm-hmm. Αυτό μας βάζει και σε άλλα θεωρητικά σχήματα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αναπτύξω για τα δίκτυα, ότι γιατί ο θαλασσινός χώρος είναι ένας χώρος δικτύων. Αν πάμε στην αρχαιότητα, έχουμε μια σειρά από πόλεις κράτη, σκόρπια, που επικοινωνούν μεταξύ τους με τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα πολύ δυναμικό, πολύ διαφορετικό από ένα εδαφικό σύστημα, ας πούμε η Ρώμη, που είναι συγκεντρωτικό. Κατόπιν, σε όλη την ιστορία μας, πού βρίσκεται ο ελληνισμός? Βρίσκεται σε διάφορες κοινότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη θάλασσα. Mm. Το συνδετικό στοιχείο είναι η θάλασσα. Η θρησκευτική μας παράδοση, η Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία η θάλασσα έχει κεντρική θέση, κεντρικό ρόλο. Η οργάνωση της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου, αντανακλά τη λογική τη θαλασσινή των δικτύων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας μαθητής. Έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε, να το ξαναβάλουμε μέσα στην ταυτότητά μας, το στοιχείο αυτό της θάλασσας. Και επειδή οι Γάλλοι το κατάλαβαν και κάνανε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τεχνογνωσία. Φέτος κάναμε το συνέδριο στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε και αυτό μια πρωτοτυπία, μάλλον ότι το συνέδριο αυτό έπιανε τα θέματα που συζητιούνται σε πολλά συνέδρια σήμερα, που είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το θέμα ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, ο ρόλος της διπλωματίας. Αλλά ξεκινάγαμε από...
0: Σημειώσατε κιόλας και την γεωπολιτική των διασπορών. Έτσι, ναι, δεν είναι, όπως και στην χωροταξία. Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο.
1: Ωραία, ναι, να σας το πω. Αλλά αυτό έχει σχέση πιο πολύ με την προσωπική μου ερευνητική και εκπαιδευτική διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα μπορούμε να γυρίσουμε, να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, το συνέδριο που είναι στην Ορεστιάδα. Γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια Φαναριωτών, που έδωσε εξαιρετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και το γνωστό μαθηματικό. Mm-hmm. Αλλά ένας από τους Καραθεοδωρίδες ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο που είναι το συνέδριο του Βερολίνου.

0: οποίος ήταν Έλληνας Ρωμιός, ταυτόχρονα εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με μια εκπληκτική παιδεία και ικανότητα κατάφερνε να ισορροπήσει τα πιο δύσκολα πράγματα και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα φυσικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας, δεδομένου ότι χάρη στις ενέργειές του σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε λίγο αργότερα η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, η γεωπολιτική δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είναι η γεωπολιτική, η θάλασσα, τα σύνορα, αλλά υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα ανθρώπων. Είτε εγκαθίστανται σε παράλληλες ακτές, είτε φεύγουν από αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω την μεγάλη σημασία που αποδίδεται με ενδιαφέρει αυτό πολύ, σε αυτό τη δομή της θάλασσας.
0: Αν θέλετε να πιάσουμε λίγο το θέμα της γεωπολιτικής, γιατί και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εξήγηση. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι μέχρι πρόσφατα κανείς δεν μίλαγε για γεωπολιτική, μέχρι ξέρω πριν από 5 χρόνια, γιατί θεωρούσαμε ότι τα πάντα είναι οικονομία και τα πάντα είναι γεωοικονομία. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για γεωπολιτική. Χωρίς όμως να έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι η γεωπολιτική και ποια είναι η διαφορά. Γιατί πολλές φορές οι γεωπολιτικές αναλύσεις είναι τελικά σαν δημοσιογραφικές αναλύσεις. Δηλαδή τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται παρακάτω. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τη γεωπολιτική οπτική, βεβαίως ο οικονομικός παράγων παίζει ρόλο, αλλά βάζουμε μέσα και έναν άλλο παράγοντα που είναι ο πολιτισμικός, το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτή την έκρηξη ζούμε σήμερα. Εκεί που θεωρούσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ξεχασμένα και ότι όλη η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί και θα γίνουμε όλοι το ίδιο με την Coca-Cola και τα αγγλικά κτλ. Αυτό που βλέπουμε είναι πληθυσμοί, λαοί, κράτη επαναστατούν σε αυτό το ενιαίο σύστημα, προωθώντας στοιχεία από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους, από τη θρησκεία τους. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική, αλλά ήταν αναπόφευκτη, γιατί επειδή τραβήξαμε, όπως έλεγα, πάρα πολύ μακριά αυτή τη λογική ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να δεχτεί ότι δεν θα έχει κάποια αναφορά, κάποια κοινότητα. Το μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς ως Έλληνες. Και το βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πίεση να ενταχθούμε σε ένα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Λοιπόν, άρα η γεωπολιτική προσπαθεί να λάβει υπόψη της και αυτές τις διαστάσεις και να προσεγγίσει τα φαινόμενα με ένα συνθετικό τρόπο, με τη στόχο όσο μπορούμε κάπως να φανταστούμε το μέλλον. Και να φανταστούμε το μέλλον όχι γιατί θέλουμε να είμαστε προφήτες, αλλά για να προειδοποιήσουμε και ενδεχομένως να αποτρέψουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μπορούν να είναι αρνητικές.
1: Η γεωπολιτική είναι μια ευρύτατη έννοια, έτσι δεν είναι? Συνηθίζουμε εμείς να θεωρούμε ότι όταν λέμε γεωπολιτική εννοούμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνορεύουμε με συγκεκριμένα
0: Αυτό είναι, θα έλεγα, μια πολιτική γεωγραφία παλαιού τύπου.
1: Η γεωπολιτική είναι οι σχέσεις μας με...
0: Η γεωπολιτική χαρακτηρίζεται από 2 στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι συνθέτει ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβει πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι την απασχολεί η εφαρμογή. Δηλαδή δεν είναι μια προσέγγιση πανεπιστημιακή ουδέτερη και γι' αυτό η μεγάλη γεωπολιτική ήταν ταυτόχρονα και πολιτική, ήταν άνθρωποι της δράσης. Και σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αναφερθήκατε στην χωροταξία,

0: Και φαίνεται περίεργο ότι ναι. στην καριέρα μου έχω περάσει από τη χωροταξία στη γεωπολιτική. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια συλλογιστική. Τι είναι η χωροταξία? Η χωροταξία είναι η οργάνωση του χώρου, άρα έχει ένα στόχο πράξης, αλλά πατώντας πάνω σε μια γνώση της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό δηλαδή, η χωροταξία είναι μια εφαρμογή της γεωγραφίας, η οποία όμως έχει πολιτικό στόχο, δεν είναι απλώς και μόνο μια ακαδημαϊκή προσέγγιση. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε αυτού του είδους την αναλυτική προσέγγιση, τη συνθετική, και την, αυτό που λένε στα αγγλικά, λέμε policy oriented. Mm-hmm. Δεν είμαστε δηλαδή στον κόσμο μας, στη γυάλα μας, στην πανεπιστημιακή, μας ενδιαφέρει η πράξη, μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις εξελίξεις, είτε διαμορφώνοντας το χώρο διαφορετικά. Πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας, δυστυχώς. Το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι καλό, ούτε στην πολεοδομία, ούτε στην χωροταξία. Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει αταξία.
0: Γιατί υπάρχει αταξία, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε δεν γίνανε πράξη. Λοιπόν, είναι δύο προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσα να έχουμε άλλες δύο εκπομπές στη συνέχεια αυτού του πράγματος. Πού θέλετε να κατευθυνθούμε τώρα? Το πολιτικό, την πολιτική χωροταξία την παρακολουθείτε καθόλου?
0: Όπως όλος ο κόσμος την παρακολουθώ. Υπάρχουν επιτυχίες αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια, μετά από την τεράστια αποτυχία που ήταν η οικονομική κρίση.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και βλέπουμε το σύστημα το πολιτικό να έχει σοβαρές αδυναμίες, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει, αν θέλετε, τον πλούτο των προτάσεων και των πολιτικών που θα επέτρεπαν στο εκλογικό σώμα να κάνει την επιλογή του. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκφράσει κανείς πιο...
1: Σαφέστατα. το εκλογικό σώμα με προβληματίζει πολλές φορές. Πολύ αυστηροί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ήταν πεπισμένος ότι όταν πηγαίνουμε να ψηφίζουμε θα πρέπει πριν ρίξουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη να περάσουμε από ένα τεστ νοημοσύνης. Και αναλόγως, βεβαίως, αυτό
0: δεν... Την εποχή του το κοινό ήταν καλύτερο από σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε υποστεί μια αρκετά σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πληθυσμό ο οποίος, εάν του θέσει κανείς 5 απλά ερωτήματα για την ιστορία, ας πούμε, για να μην πω για τη γεωγραφία, υπάρχει απόλυτη άγνοια για τη γεωγραφία, αλλά ούτε για την ιστορία, και λες πώς θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά
1: γιατί θεωρεί ότι δεν του είναι χρήσιμη. Χρήσιμη γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η ιστορία έχει αποτέλεσμα αν ζεις με αυτήν, αλλά δεν πρόκειται να σου δώσει επάγγελμα η ιστορία, εκτός αν γίνεις ιστορικός.
0: Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η εκπαίδευση ως εργαλείο για να αποκτήσουμε, ας πούμε, επαγγελματικές ικανότητες, και το άλλο είναι η παιδεία που μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί πολίτες. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλίζουμε την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όλα τα άλλα σαρώνονται, όπως σαρώθηκαν στην οικονομική κρίση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό φυσικά, σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την, ας πούμε, πολιτική και πνευματική ηγεσία εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία να δούμε για ποιοι είναι οι λόγοι για αυτού του είδους την υποβάθμιση του συστήματος της παιδείας. φοβούμαι ότι εκεί ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καταλυτικός στο πώς καταστρέψανε κάποιους θεσμούς και δημιούργησαν και μια υπεραντίδραση κατόπιν, η οποία οδήγησε σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν καλός μαθητής?
0: Μεσαίως, θα έλεγα.
1: Πού πήγατε σχολείο?
0: Στο κολέγιο.
1: Στο κολέγιο, ναι. Αθηνών.
0: Δεν ήμουν top, ήμουν λίγο παρακάτω.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει ιστορικά, μιλάμε, δηλαδή γεωπολιτικά αν θέλετε ή και πολιτικά? Ο πόλεμος μας τρομάζει όλους. Θαρώ μιλώντας με κόσμο και διαβάζοντας πολύ ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα μεγάλο φόβο στους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, ναι, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμένα το, αν θέλετε, εστιάζω και θα λέγω ότι εστιάζω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην ταυτότητά μου. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητιέται, αλλά χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, που είναι το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να υπάρχει ελληνισμός πρέπει να υπάρχουν Έλληνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από παλιά, βέβαια δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Και γειτονικές μας χώρες βαλκανικές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, έχει ανάλογο πρόβλημα.
1: Ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντως. Εγώ έτυχε όταν έκανα μια διατριβή στο μάστερ που έκανα στην Αγγλία, ήταν μια έρευνα πάνω σε ένα μάλλον οικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα η διαπίστωση ήταν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι, δηλαδή ήθελαν πρώτα να φτιαχτούν, να αποκτήσουν εισόδημα και μετά να κάνουν παιδί.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτά τα θέματα, δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη. Έχουμε, αν θέλετε,
1: στην Ιταλία μένουν με τους γονείς τους.
0: Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συρρυκνώνεται και γερνάει και η Αφρική γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα τεράστια σημασία. Μπορεί κανείς να φανταστεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά που δημιουργεί αυτού του είδους η διαφορά δυναμικού, για να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Να αναφερθώ λίγο και στην δουλειά που έκανα όταν ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είχα μια, κατά την κρίση μου, πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερα να εγκρίνει το Συμβούλιο του ΟΣΑ να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τα θέματα των πληθυσμών στην Κρήτη. Και όταν λέμε θέματα των πληθυσμών, είναι η δημογραφία, είναι μεταναστεύσεις, είναι τι κάνουμε με τις ροές πληθυσμών που κάπου πρέπει πληθυσμοί οι οποίοι ζουν κάποια καταστροφή κλιματική ή γεωπολιτική, κάπου πρέπει να τους πας, κάτι πρέπει να προβλέψεις.
1: Και τι αποδείξατε, τι...
0: Κοιτάξτε, ο ΣΑ το ενέκρινε να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στο μυαλό μου θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο με πολύ μεγάλη δυνατότητα για να προβληθεί και η χώρα μας. Και φυσικά για να συζητηθούν τα πολιτισμικά, τα δημογραφικά θέματα κατά τρόπο σφαιρικό, γιατί οι απαντήσεις, το θέμα, αν θέλετε, της συρρήκνωσης του πολιτισμού είναι ένα γενικό, είναι πολιτισμικό, παρουσιάζεται παντού. Το θέμα είναι τι κάνεις, φέρνεις ανθρώπους μέσα στη χώρα σου, ποιους φέρνεις, πώς τους φέρνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις κλεισμένο μέσα στη χώρα σου, πρέπει να το δεις σε μια ευρύτερη κλίμακα και να το συζητήσεις και με τους άλλους. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Δυστυχώς, μερικά χρόνια αφού έχει επανληφθεί η απόφαση, το κέντρο δεν έχει σημαντική πρόοδο.
1: Λοιπόν, προς το τέλος τέτοιας εκπομπής, πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου. Οπότε το κάνω το ερώτημα και σε εσάς.
0: Κοιτάξτε, έχω δύο καταβολές. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι η Κρήτη, το Ρέθυμνο. Είναι και γνωστή η μορφή του Παντελή Πρεβελάκη, αδερφού του πατέρα μου. Άρα υπάρχουν ρίζες κριτικές. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη στερεά Ελλάδα. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, μακεδονομάχος, ήταν στη Μικρά Ασία, έντονα βασιλικός, και βέβαια μέσα στην οικογένεια υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στη βενιζελική πτέρυγα και τη βασιλική πτέρυγα, οι οποίες χρωμάτιζαν λιγάκι τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
1: Και η τελευταία ερώτηση, και αυτή είναι από το BBC, από το Desert Island Discs, που είναι η μακροβιότερη εκπομπή ραδιοφωνική εκεί, που ρωτάνε, έχεις ναυαγήσει κάπου και αν μπορούσες, τι θα έπαιρνες μαζί σου, ποια μουσική θα ήθελες να ακούς. Η ερώτηση η σημερινή είναι τι βιβλίο θα παίρνατε μαζί. Οι Εγγλέζοι περισσότεροι απαντήσανε η βίβλος, γιατί είναι μεγάλο, φαντάζομαι. Η Margaret Thatcher τι νομίζετε ότι επέλεξε? The SAS, το εγχειρίδιο SAS για να επιβιώσεις. Κλασική. Εσείς τι θα παίρνατε?
0: Εγώ θα έπαιρνα το βασικό βιβλίο του δάσκαλού μου, του John Gottman, το οποίο έχει τίτλο The Significance of Territory, η σημασία του εδάφους. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο δίνει το θεωρητικό πλαίσιο της γεωπολιτικής και της γεωγραφίας, ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει αγνοηθεί δυστυχώς, και η προσπάθειά μου είναι επίσης να το προβάλλω και να το κάνω γνωστό. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
1: Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούγατε και εκεί το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος. Μπορείτε να μας το πείτε, ποιο τραγούδι έχουμε τώρα για το τέλος της εκπομπής?
0: Το τραγούδι είναι «Η δική μας θάλασσα», με τη Mary Law. Με φέρνει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, οι μουσικές του 50 και του 60. Και νομίζω ότι μας επιτρέπει λίγο να ισορροπήσουμε τη σκοτεινή εικόνα με την οποία ξεκινήσαμε, ως καταφύγιο από έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο, η κλίμακα η μικρή, η τοπική, η δική μας, μια θάλασσα η οποία δεν είναι η απειλητική θάλασσα του ωκεανού, είναι η κοντινή θάλασσα, αλλά η οποία και αυτή αποτελεί αφετηρία όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Ήδη το ακούνε οι ακροατές μας.
2: Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ήρεμη, θυμωμένη.
1: Θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χαίρομαι κάποιες φορές, είναι όταν αυτές τις Παρασκευές έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Γεια σας και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτο Θεός, από τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δήμητρης Παναγιώτης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κύριος Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως δήλωσε ότι δεν έχει επιδεχθεί ακόμη τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στη συμφωνία, οι ανταλλαγές μηνυμάτων συνεχίζονται, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομολογό του του Ομάν. Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισαν τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζεται επίσης το σχέδιο της συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγκος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων, να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει και αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρομένο αεροσκάφος, θα διεξαγάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο σε ξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή, επιτέλους κλείνει μια εβδομάδα, όχι αυτή η εβδομάδα, μια οποιαδήποτε εβδομάδα. Όποτε κλείνει και έρχεται το Σαββατοκύριακο και είμαστε τυχεροί που δεν δουλεύουμε, όσοι δεν δουλεύουμε, νιώθουμε μια ανακούφιση. Πόσο μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα τριήμερο για πολλούς του Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάποια στοιχεία. Πολλοί από εσάς φεύγετε, έχετε ήδη φύγει. Αν είμαι τυχερή ή αν είστε εσείς τυχεροί, με ακούτε από το δρόμο. Λοιπόν, είναι το ότι μας ξημερώνει, ακούτε Earth News Radio 105,8. Βλέπω λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία μιας κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας, οι 5 κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών για εξωτερικό αυτή την περίοδο, δηλαδή 28 Μαΐου χθες με 2 Ιουνίου, είναι Ελσίνκη. Τέλειο. Λισαβόνα, Άμστερνταμ και για εσωτερικό Ικαρία, ωραία Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος, Ιωάννινα. Και υπάρχουν και top προορισμοί από Θεσσαλονίκη που είναι διαφορετικοί, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες. Λοιπόν, όπου και αν είστε, να περνάτε τέλεια. Αν είστε εδώ, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε, αρκεί να έχετε λίγο χρόνο να χαλαρώσετε και να είστε με τους αγαπημένους σας. Ξεκινάμε λοιπόν.

Το μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ακούμε Μάικλ Τζάκσον, γιατί θέλω κάτι να πούμε. Πλησιάζει βέβαια, 3 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μία από τα ίδια. Είναι από τη γνωστή πλατφόρμα και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το ετοιμάζανε περισσότερο από 4 χρόνια κράτησε, γιατί ήθελε πάρα πολύ έρευνα. Και το θέμα του είναι, το θέμα των τριών επεισοδίων είναι το μοναδικό δικαστήριο, η μοναδική δίκη από την οποία πέρασε ο Μάικλ Τζάκσον. Ξεκίνησαν όλα το 2003 και τελείωσαν το 2005 με αυτό να βγαίνει νικητής και να φώνεται από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση και παρενόχληση παιδιών. Ενώ στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αντιμέτωπος με πάρα πολλές κατηγορίες, ίσως τα πιστεύατε ότι πέρασε από πολλές δίκες, στην πραγματικότητα όσο ζούσε όλα λύθηκαν εξωδικαστικά, εκτός από αυτή την υπόθεση, την οποία αυτή εξετάζει το ντοκιμαντέρ των τριών επεισοδίων και μιλάει για πρώτη φορά με ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν μαθαίναμε τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν κάμερες, απαγορεύτηκαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα. Οπότε απλά

βλέπω με τον Michael Jackson να μπαίνει, ξέρετε, ντυμένος πολλές φορές πολύ περίεργα, κεντρικά, απλά περίεργα. Κάποιες φορές ήταν με τις πιτζάμες του, θυμάστε αυτές τις εικόνες. Και μάθαμε για την αθώωσή του με τον ίδιο να ανεβαίνει και τα μέλη της οικογένειάς του να ανεβαίνει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να πανηγυρίζει. Οπότε θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε καθόλου μέχρι τώρα. Θα ταξιδέψουμε 20 χρόνια πριν για ένα καλλιτέχνη που ακόμα απασχολεί ο Michael Jackson, αγαπιέται πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την βιογραφική του ταινία, η οποία

και έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και ακούσαμε το Smooth Criminal, θέλω πάλι να σας πάω πίσω και να θυμηθούμε την περίοδο εκείνη, είναι στο peak του. Είναι ένας Michael Jackson που αψηφά τη βαρύτητα. Και το βίντεο κλιπ λοιπόν αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε είχε μια έβριση τεχνία που είχε κατοχυρώσει ο ίδιος. Ήταν το... έκανε θράφτη έτσι κι αλλιώς. Θράφτησε το κομμάτι, έφτασε στο νούμερο 7 του Billboard 100 μέσα σε μια εβδομάδα κυκλοφορίας. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του καλλιτέχνη. Και ήταν... τι έκανε λοιπόν... αυτός ένα βράδυ κλειδώθηκε μόνος στο στούντιο, έγραψε από την αρχή στίχους, άλλαξε εν μέρη τη σύνθεση της μουσικής, δημιούργησε αυτό το κομμάτι στο οποίο ο ίδιος έδωσε τον τίτλο Smooth Criminal και αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, την Άννη, η οποία δεχόταν επίθεση από ένα κακοποιό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο κακός. Πάρα πολλοί παραγωγοί του είπαν ότι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το συμπεριλάβει. Έκαναν όλοι λάθος. Τότε η εφημερίδα New York Times είχε γράψει ότι είναι η κορυφαία στιγμή ενός κορυφαίου καλλιτέχνη. Και φτάνουμε στο βίντεο κλιπ που σας έλεγα ότι είχε μια έβριση τεχνία. Τι ήθελε να κάνει ο Τζάκσον? Ήθελε να το γυρίσει σαν western. Ωχ, πάλι γκρίνιαζαν οι συνεργάτες του. Το λέει western, θα είναι πάρα πολύ βαρετό. Οπότε αποφάσισε να μετατρέψει το βίντεο κλιπ σε ένα νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του 30. Αυτό ήταν το κλίμα. Το τραγούδι ακούστηκε ακριβώς όπως και στο δίσκο. Είχε, συνοδευόταν από αυτή την απίστευτη χορογραφία που είναι λες και πετάει ο Μάικλ Τζάκσον. Είχε διάρκεια 4 λεπτά. Φυσικά υπήρχαν 4 εκδοχές και τέλος πάντων εκεί κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτή η πιο ενδεικτική είναι η χορευτική φιγούρα κατά της βαρύτητας, όπου είναι δική του έβρεση τεχνία, διότι φοράει ειδικά παπούτσια που υποστηρίζουν τον αστράγαλο και δεν ρίχνει το βάρος του σώματός του στα πόδια του, και ήταν ένα κόλπο λοιπόν αυτό.

Λοιπόν, εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φελή Λιγερού στον ήχο, η Έφη Γιώργο Πούλη και πολύ την ευχαριστώ. Και θέλω να σας πω σε μια έκθεση, η οποία ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Μαρία Κάλλας είναι η έκθεση με τα κοστούμια της ταινίας Μαρία, με την Αντζελίνα Τζολί. Την είδατε, δεν την είδατε? Ήταν μια ταινία που κάποιοι την αγάπησαν πολύ, άλλοι έμειναν λίγο αδιάφοροι, τη θεώρησαν λίγο βαρετή. Ό,τι έχει να κάνει με τη Μαρία Κάλλας έχει το ενδιαφέρον του. Η έκθεση λοιπόν είναι ο τίτλος, Μαρία Κάλλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Είναι στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού και στην πραγματικότητα είναι μέσα από τα ρούχα της ταινίας. Θέλει να δείξει, να επικοινωνήσει τα διαφορετικά πρόσωπα της Μαρίας Κάλλας, τη στάρ, τη γυναίκα, την συντετριμένη γυναίκα, τις διάφορες οπερατικές εμφανίσεις της. Τα κοστούμια καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα

Αυτό προσπαθεί να δείξει μέσα από τα ρούχα πάντα αυτή η έκθεση. Λοιπόν, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι συνδιοργανώνεται με την πρεσβεία της Ιταλίας.

Και μιας και είμαστε λοιπόν στο πρώτο τρίμερο, επίσημο τρίμερο του καλοκαιριού, ας το πούμε και έτσι, γιατί πολλοί εντάξει θα σπέψουν να πάνε στις παραλίες, ο καιρός είναι καλός, να θυμηθούμε λίγο ή να δούμε τι γίνεται εδώ και αρκετές μέρες στη Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης για την εποχή. Γιατί παιδιά, βρισκόμαστε τέλη Μαΐου, δηλαδή δεν έχει μπει ακόμα ο Ιούνιος και έχει τρομερή ζέστη. Πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής Ευρώπης περνάνε έναν ασυνήθιστα ισχυρό καύσωνα που έχουν ανεβάσει, που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ. Δηλαδή η Βρετανία, η Γαλλία, απίστευτη ζέστη. Σκεφτείτε ότι έφτασε μέχρι τους 40 βαθμούς. Έχει καταρριφθεί κάθε ρεκόρ θερμοκρασιών για αυτή την εποχή. Και υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι το χαρακτηρίζουν, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και δυστυχώς δεν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως καταλαβαίνετε, το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε να ζήσουμε καλοκαίρι. Εσείς που θέλατε να ανέβει η θερμοκρασία τώρα, δεν θα κατεβαίνει με τίποτα.

Μιας και λέμε για καλοκαίρι, το καλοκαίρι περιμένουμε μία ταινία. Όχι, περιμένουμε πολλές ταινίες, αλλά είναι μία η ταινία του καλοκαιριού, Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Έχουμε μάθει πολλά για αυτήν την ταινία, έχουμε δει τρέιλερ, έχουμε ακούσει τον Κρίστοφερ Νόλαν να περιγράφει αυτή την εμπειρία, να το αντιμετωπίζει το όλο σύμπαν του ομήρου όχι μόνο σαν ένα επικό θέμα αλλά σαν μια υπαρξιακή μελέτη χαρακτήρα, και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όμως γι' αυτό τον κορυφαίο σκηνοθέτη και την απόφασή του να καταπιαστεί, την παράτολμη απόφασή του να καταπιαστεί με την Οδύσσια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι κουβαλούσε μέσα του αυτή την ιδέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Τον είχε στοιχειώσει μια συγκεκριμένη εικόνα, είχε κολλήσει στο μυαλό του. Ο Δούριος Ύπος να βυθίζεται αργά στην άμμο και στο νερό έξω από την Τρία. Μισοκατεστραμμένο από τη θάλασσα και μέσα στρατιώτες να αναπνέουν μέσα από καλάμια περιμένοντας σιωπηλά να τους μεταφέρουν οι τρόες μέσα στα τείχη της πόλης. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν 20 χρόνια των στοιχείων, ήταν σχεδόν λέει σαν ένα όραμα και ήταν το 2004 όταν συζητήθηκε το όνομά του για να σκηνοθετήσει την Τρία. Δεν το έκανε, ναυάγησε το σχέδιο. Όμως ο Νόλαν κράτησε την εικόνα αυτή ζωντανή στο μυαλό του και είπε «Εγώ αυτό θα το κάνω ταινία, θα το τολμήσω». Μεσολάβησε το Batman Begins, το Inception, το Oppenheimer με τα Oscar και δύο δεκαετίες αργότερα μετά από όλες αυτές τις τρομερές επιτυχίες ο Βρετανός σκηνοθέτης επιστρέφει στον Όμηρο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα είναι το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας.

Ιταλία δεν έχει ζήτημα με το πόσοι τουρίστες την επιλέγουν. Για την ακρίβεια, βλέπει πολύ μεγάλη αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο την επιλέγουν. 3,4 εκατομμύρια τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο. Έχει όμως πρόβλημα, ειδικά κάποιες περιοχές, με τον υπερτουρισμό. Βενετία, κάτι μικρά, ας πούμε, καλά η Βενετία, Ρώμη. Έβλεπα κάποιες εικόνες από προηγούμενα Σαββατοκύριακα που πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει. Και τη στιγμή που, τι έχει η Ιταλία, έχει καύσωνα, έχει δημοσιονομικό έλλειμμα που στριμώχνει τα νοικοκυριά. Έχει και την πρώην βασιλική οικογένεια η οποία, της Ιταλίας, η οποία επιμένει και διεκδικεί. Οι απόγονοι του τελευταίου Ιταλού μονάρχη, 80 χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα για την κατάργηση του στέματος, διεκδικούν πάρα πολλά κοσμήματα, πολύτιμα κοσμήματα, πεντέρια, καρφίτσες, κουλαρίκια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αξιοσημείωτη η επιμονή της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ιταλίας και μια από τις παλαιότερες σε όλο τον κόσμο, η οποία επανέρχεται κάθε τόσο στο προσκήνιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από το Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δήλωσε από την Λωκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

πριν 100 χρόνια, 1η Ιουνίου του 1926. Μια γυναίκα η οποία 100 χρόνια μετά τη γέννησή της παραμένει επίκαιρη, παραμένει ενδιαφέρουσα, παραμένει ένας μύθος και πολλοί επιχειρούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και τόσο διαχρονική, τι είναι αυτό που δεν αφήνει το άστρο της να σταματήσει να λάμπει. Είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το αντιφατικό που είχε. Ήταν η απόλυτη στάρ, ήταν και τρομερά προσιτή, βαθιά ανθρώπινη. Ήταν πανέμορφη, γυαλιστερή, σαν να φτιάχτηκε για την κάμερα, για τον κινηματογράφο, για τη μεγάλη οθόνη, αλλά και είχε ρογμές τις οποίες μπορούσες να δεις. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της γίνονται πάρα πολλά πράγματα, βγαίνουν βιβλία, κυκλοφορούν καινούργια ντοκιμαντέρ. Έχουμε αποκαλύψει, έχουμε ηχογραφήσεις μέχρι και του Άρθουρ Μίλλερ που για πρώτη φορά τον ακούμε να μιλάει στο βιογράφο του για το γάμο τους, τις σχέσεις τους, για τον έρωτά τους, τον οποίο θεωρούσε λάθος λίγους μήνες μετά το γάμο. Κατάλαβε ότι έκανε κάποιο λάθος και την περιγράφω σε έναν άνθρωπο που είχε το θάνατο πάντα δίπλα της και πάντα ήξερε ότι θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Δημοπρατούνται προσωπικά τις αντικείμενα, επιστολές, φωτογραφίες. Γενικά η Μέρλιν θα υπάρχει παντού αυτούς τους μήνες. Ξεκινάει από τον Ιούνιο τώρα και θα είναι για τους επόμενους μήνες σε μουσεία, ταινίες. Θα την δούμε και θα την θυμηθούμε πάρα πολύ. Θα μου πείτε γιατί την ξεχάσαμε ποτέ.

η Ισπανία και σχεδόν όλος ο κόσμος έχει μια καινούργια αιμονή. Τελικά τι συνέβη με την υποτιθέμενη πατροκτονία, με τον ιδρυτή της fast fashion, τέλος πάντων, την πάρα πολύ γνωστή, τον Αντίκ, αυτό ήταν το όνομα, το επίθετο, και το γιο του, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του, του περισσότερου ανθρώπου στην Καταλωνία. Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ. Η El País γράφει καθημερινά σε εντόνια, ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα, προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε πριν από την πτώση του 70.

δύο αδελφές που δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, και εμείς που τα καταναλώνουμε όλα αυτά, γιατί μας αρέσουν τα θρίλερ, πόσο μάλλον τα οικογενειακά θρίλερ.

Έχουμε πολλά να προσάψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα το ότι δεν πήγε στο γάμο του γιού του γίνεται χαμός, έχουν περάσει τόσες μέρες, αλλά είναι πάρα πολλά τα σενάρια και πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται και λένε μα τι έγινε, ο πρωτότοκος Ντόν Τζούνιορ παντρεύτηκε στις Μπαχάμες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε γιατί υποτίθεται ότι σχολιόταν με το Ιράν και... αλλά γιατί δεν πήγε ο μικρότερος γιος του, ο Μπάρον, γιατί δεν πήγε η σύζυγός του, η Μελάνια. Και έτσι περιγράφουν έναν εμφύλιο, παρασκηνιακό εμφύλιο στην οικογένεια Τραμπ.

Έχουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι A Century of Hitchcock. Και όπως καλά καταλάβατε, είναι για το Hitchcock και αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια των ταινιών του, από τα γυρίσματα, από τις σχέσεις του, τις προσωπικές, σύζυγο, κόρη, από τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τις ταινίες του, τις πανέμορφες ξάντιες. Είχε αδυναμία σε αυτές. Έτσι, είχε πολύ συγκεκριμένο τύπο αυτή, ψυχρή ομορφιά. Από το πώς αντιμετώπιζε τις διαμαρτυρίες του, δεν ήταν πολύ διαλλακτικός. Τι πίστευε για τον εαυτό του, αν είχε καταλάβει το ταλέντο του, ποια ταινία αγαπούσε ιδιαίτερα, ποια ταινία ξεχώριζε, αν θεωρείς ότι κάποιες ήταν σκηνές και ταινίες πολύ σκληρές. Δεν έβγαινε από το γραφείο του μέχρι να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο για τους ανθρώπους, καλά για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον κινηματογράφο και το Hitchcock, εντάξει, αυτό είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι και για αυτούς που τους αρέσουν οι βιογραφίες, γιατί ο Hitchcock ήταν ένας πάρα πολύ περίεργος τύπος, τον ξέρουμε από τις ταινίες, αλλά δεν τον έχουμε κατανοήσει. We're gonna run to, all on that day, will I run to the rock?

έχουμε και τα δικά μας, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, άνθρωποι χάθηκαν, η επικαιρότητα είναι δύσκολη γενικά, είναι μόνιμα δύσκολη, αυτό είναι μια παραδοχή. Έχουμε και τις σοκαριστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό, ας πούμε αυτή η υπόθεση από τη Γαλλία, όπου ένας τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του αναγκάζοντάς τη να κάνει αδιανόητα πράγματα, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με φίλους, συναδέλφους, αγνώστους, γέννησε και την κόρη τους, και η υπόθεση αυτή η σοκαριστική ήρθε στο φως όταν μίλησε επιτέλους αυτή. Γιατί εμπνεύστηκε από μια άλλη υπόθεση της Γαλλίας. Τι γίνεται στη Γαλλία? Αυτή με την Ζιζέλ Πελικό. Θυμάστε τη γυναίκα που την άρκωνε ο σύζυγός της για να την βιάζουν άγνωστοι, και πήρε κουράγιο το θύμα της νέας αυτής υπόθεσης, γιατί σου λέει αν μπορεί Πελικό μπορώ κι εγώ. Μίλησε και βγήκε μπροστά. Δεν έκρυψε την ταυτότητά της και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να το μάθουμε, η ντροπή δεν είναι ποτέ από την πλευρά του θύματος, είναι πάντα με το θήτη.

Σας θυμίζω ότι έχουμε πανσέλινο 31 του μηνός. Είναι η δεύτερη του Μαΐου, το μπλε φεγγάρι. Θα είναι από τα μικρότερα του έτους. Είναι γνωστός μικροσελήνη, δηλαδή η σελήνη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη γη. Και όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω φυσικά για την ακρόαση εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο, όσοι μπορείτε. Είναι Φελίλη Γεωργιού ήταν στο μικρόφωνο, η Έφη Γεωργοπούλη ήταν στον ήχο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γιατί θα είμαστε κανονικά εδώ, Δευτέρα 1η του μηνός. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας! We'll

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Μια ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στένα του ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για να εμπόδει στην ευσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναυθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των στενών του ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Νωρίτερα η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών αλλά και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή Μέργα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, εσέξι μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για τη συνέχεια, Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

νυχτερινή ατμόσφαιρα και μια αίσθηση περιπλάνησης στους δρόμους Μεγαλούπολης. You belong to the city, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήταν ο Γκλεν Φράι, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Eagles και ένα από τα τραγούδια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 80, Miami Vice. Η σκληρή του Μαϊάμι λεγόταν στα ελληνικά, που παρακολουθούσαμε ανηλυπώς στην τηλεόραση της ΕΡΤ εκείνη την εποχή. Τότε είχε γίνει και της μόδας, αν θυμάστε, το σακάκι με το τίσερτ από μέσα, λόγω των πρωταγωνιστών της σειράς. Αυτοί ήταν οι influencers, οι αντίστοιχοι εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

θρυλικό soundtrack της δεκαετίας του 80. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Eric Garner και το Hungry Eyes, που συνόδευε σκηνές και πλάνα στην ταινία Dirty Dancing. Αν θυμάστε, το τραγούδι ακούγονταν στην διάσημη σκηνή της εκπαίδευσης χορού στην ταινία, όπου ο Patrick Swayze μαθαίνει την Baby τις κινήσεις της χορογραφίας τους. Από την άλλη, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ένα ποίημα που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα, με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να διώξει τη θλίψη, να επιδιώξει την αισιοδοξία και να αναζητήσει το δικό του δρόμο. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο Πέτρος Κάπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί μας και απόψε ο Πάνος από Κόρινθο σε νοσταλγική διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.

Ένα ακόμη τραγούδι από ταινία για απόψε. Ήταν το κλασικό και αγαπημένο Say You Say Me, που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Λευκές Νύχτες, με πρωταγωνιστές τότε τον κορυφαίο χορευτή Μιχαήλ Νουρέγεφ και τον Γκρέγκορι Χάινς. Ήταν ο Λάιον Ρίτσι από το 1985. Αύριο στις 7 ο τελικός του Champions League στην Ουγγαρία, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, με τις ουγγρικές αρχές να στείλουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας. Προφανώς και η ασφάλεια αποτελεί το νούμερο ένα στοίχημα των διοργανωτών, που από ό,τι λένε τα έχουν όλα υπό τον έλεγχο. Αύριο το απόγευμα στις 7 το μεγάλο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διαβάζουμε επίσης ότι δεν κατέληξε σε απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Παραμένουν ανοιχτά από ό,τι διαβάζουμε τα ζητήματα. 2 ώρες κράτησε η σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για το Ιράν.

βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το βίντεο από την προσπάθεια του παγκόσμιου Τεντόγλου, του Μίλτου. Με 8.49 έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, το τελευταίο του άλμα στο διεθνές meeting της Λεμεσού, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βελτιώνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, που ήταν και πάλι δική του στα 8.46. Τεράστιος Μίλτος. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythm Radio 105,8, το ενημερωτικό ροδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Διαβάσαμε ότι η Ιαπωνία έχασε 3 εκατομμύρια κατοίκους μέσα σε 5 χρόνια. Ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 2,5% μεταξύ 2020-2025. Ενώ οι γεννήσεις υποχωρούν για 10η συνεχόμενη χρονιά. Με λίγα λόγια, σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής τέτοιων στοιχείων τα χρόνια του 1920. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικηρού Κιχάρα. Και έτσι με το Phil Collins θα φτάσουμε στις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλάσικ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το κεντρικό μήνυμα του Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής δήλωσε από τη Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του αποψινού Pop 10 άνοιξε με τον σπουδαίο Paul Simon και το έτσι πολύ διασκεδαστικό Mother and Child Reunion. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Paul Simon έγραψε το τραγούδι όταν είδε σε ένα κινέζικο εστιατόριο στην Chinatown στη Νέα Υόρκη ένα πιάτο με κοτόπουλο και αυγά που λεγόταν Mother and Child Reunion, η επανένωση μητέρας και παιδιού. Βρήκε το όνομα εξαιρετικά έξυπνο, αν και κάπως μακάβριο. Αποφάσισε όμως να γράψει ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο. Ήταν ο Paul Simon και το Mother and Child Reunion. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11.

ρέγγε ρυθμός και έτσι εξωτική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στη Τζαμάικα των τελών της δεκαετίας του 70. Όταν ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της ρέγγε μουσικής, ο Πίτερ Τος, θα συνεργάζονταν με τον Μικ Τζάγκερ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. You gotta walk, don't look back. Τραγούδι του σπουδαίου Smokey Robinson, το οποίο είχαν ηχογραφήσει The Temptations.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking. We got to walk.
2: Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ το Mick Jagger για να θυμηθούμε το Mother's Little Helper που έτσι σχολιάζει τον εθισμό των νοικοκυρών εκείνη την εποχή στα ερμηνευτικά χάπια, περιγράφοντας το άγχος της καθημερινότητας και τους κινδύνους του εθισμού. What?

Είδαμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει και επίσημα στο αγαπημένο του θέμα, τους εξωγήινους. Θυμάστε και το E.T. στη δεκαετία του 80. Η νέα του ταινία λοιπόν επιστημονικού φαντασίας θα έχει τον τίτλο Disclosure Day. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης λοιπόν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικές ταινίες του είδους, παρουσίασε το τρέιλερ της ταινίας και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια?» Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις παγκοσμίως για την ύπαρξη εξωτερικής

Me Roll It στο Hercules Radio 105,8. Ήταν το διάσημος καθαρίτης μουσικής, ο Paul McCartney. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο earthnews.gr. Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις Ευρωζώνες. Θέλω να το δω ακόμη υψηλότερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στο Λονδίνο που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Και τέλος, αναχωρούν με κάθε μέσο οι εκδρομές του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες πληρότητες στα πλοία. Έκτατα δρομολόγια στα κτέλ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό τριήμερο αν έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαίζεται καλύτερα, για χαρά.

0: E ora, in Endeca. Earth News Radio, 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio, 105.8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν.

0: Στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς επιβίωσε στο ιατρικό, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα, συνολικό ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

say I love you. I love you. I love you.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Blond Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blond Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, Guess Who Works So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δύο-ωρη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ανοιχτά λοιπόν ζητήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές, έως 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως. Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκαναν οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα έπρεπε να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

ο Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστός στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει γραστεί εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μου να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για το Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγε ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

Να λοιπόν, παιδιά του Μακάρτνεϊ αυτή και μαζί ο πατέρας τους λίγο πριν. Όλα μαζί το 2026.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη, Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδημικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθεροι υποόρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή 12 εκ των 22 κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που καταχράστηκε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο σημερινός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Βόρεια ανέμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

αυτό το αγόρι το καταπληκτικό που αθόρυβα, αθόρυβα και ήρεμα, ήρεμα καταφέρνει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, 8.49 παρακαλώ, διεθνές meeting στην Κύπρο, Μίλτος Τεντόγλου. Ναι. Η έκτη καλύτερη της καριέρας του Τεντόγλου, στις καλύτερες και υπέροχες και θαυμάσιες, το κορυφαίο άλμα του από το 24, όταν είχε φτάσει στα 8.65. Ναι. Ναι, παιδιά, δηλαδή εντάξει. Αν το έχεις, το έχεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιστορίες και να λες και να... Όχι, πράτης μόνο. Και δείχνει ο κύριος Τεντόγλου να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο, διότι έχουμε μεγάλες διοργανώσεις στην πορεία. Και επόμενος σταθμός είναι το Diamond Link της Ρώμης. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά. Και ήσυχος και ήρεμος, ούτε δηλώσεις ούτε τίποτα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 30 του Μάη, που είναι το Σαββατοκύριακο, μη σου πω και το τριήμερο του Αγίου του Πνεύματος. Βέβαια, δεν έχουν όλοι αργία, όμως όσοι έχουν, σου λέει να φύγω. Πού να πάω, δεν ξέρω, καθένας έχει ένα τόπο δικό, ένα στο μυαλό του, μια ιδέα καταπληκτική και σου λέει θα την κάνω πραγματικότητα. Βέβαια, έχουμε κίνηση, είχε αρκετή κινησούλα θα έλεγα χθες, αλλά σήμερα σου λέει θα είναι η κορύφωση της κίνησης. Βέβαια, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα από τα διόδια της Ελευσίνας 3.500 αυτοκίνητα. 30.000 σου λέει συνολικά χθες οι αναχωρήσεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 αναχωρήσεις των οχημάτων την Πέμπτη. Πώς γίνεται αυτό, αφού η Παρασκευή ήταν εργάσιμη χθεσινή? Γίνεται, άμα θέλει ο άνθρωπος όλα γίνονται. Η τροχέα έχει μέτρα αυστηρά, έτσι, απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Από το πρωί θα είναι, ήταν μέχρι τις 10 χθες το βράδυ, σήμερα θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Έχετε το νου σας. Επίσης είχαμε, λέει, ουρές χιλιομέτρων το απόγευμα στον Κηφισό. Καλά, στον Κηφισό έχουμε ουρές χιλιομέτρων και όταν δεν είναι τριήμερο. Όμως, να λέμε τώρα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αύριο μεθαύριο. Αυξημένη ροή των οχημάτων στην Αττική Οδό, το λιμάνι του Πειραιά. 100% σου λέει αγγίζει η πληρότητα, κυρίως για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, και δημοφιλής προορισμοί είναι και κοντά είναι, έτσι. Και δεν θες και ένα σωρό χρήματα για να βάλεις το αυτοκίνητο στο καράβι και να φύγεις. Αλλού θέλουν. Τέλος πάντων, έκτακτα δρομολόγια του στο κτέλ Κηφισού. 230 λέει τα τακτικά δρομολόγια που έχουν αναχώρησαν ως το τέλος της ημέρας για δημοφιλείς οικοτινείς προορισμούς. Τα έκτακτα 60 τα δρομολόγια. Βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη φεύγετε. Καλά κάνετε, παιδιά. Έτσι πρέπει να κυκλοφορήσετε. Λεωφορεία, κτέλ Μακεδονίας, 25% σου λέει αυξημένα τα δρομολόγια. Ναι, αυξημένη κίνηση. Και έχουν προσθεθεί πόσα δρομολόγια, 100. Πάμε. Ρίο Αντίριο, ομαλή κυκλοφορία, εντάξει, δεν είχαμε καθυστερήσεις. Κανονική ρυθμή, 6 λωρίδες κυκλοφορίας. Θα λέει το μοντέλο, το αυτόματο, διότι ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού, εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Πώς το λέμε, με κατεύθυνση, λέει, η διέλευση των οχημάτων με κατεύθυνση απορίο προς αντίριο θα αυξηθεί κατακόρυφα από το πρωί του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα, μέχρι το μεσημέρι. Μόλις βρούμε ευκαιρία, καλό είναι αυτό, σου λέει να φύγω. Πού θα πάω, κάπου θα βρω. Μην κοιτάτε που, εντάξει, λέμε ακρίβεια και αυτά, όταν είναι τα τριήμερα και τα τετραήμερα, γιατί βλέπω εδώ από Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, εγώ, μήπως κάποιος βάλει και λίγο άδεια, λίγο Τρίτη, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει, παιδιά.
λέει να κάτι να βρω, κάπου να πάω. Γιατί να μείνω εδώ, γιατί να μείνω στις πόλεις και θα έχει και μια θερμοκρασία σχετικά καλή, θα έλεγα. Ναι, γιατί σήμερα θα έχει κάτι, πώς το λέμε, πλουλοβροχές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και με ηρεμία και με ψυχραιμία. Αλλά θα σας το πω τώρα τον καιρό. Ευκαιρία είναι, παιδιά, περιμένετε να τα βρούμε, γιατί έρχονται, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, λες μήπως και αλλάξει κάτι, μήπως και ληφθεί καμία απόφαση, ας πούμε. Δεν προέκυψε. Τέλος πάντων, σήμερα ο καιρός, παιδιά, θα είναι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Θα το λες στην αρχή ήρεμο και αίθριο. Μετά όμως, μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχουμε, μπορεί και να βρέξει, δεν ξέρουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, άνεμοι που φεύγουν τα καράβια, μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Μικρή πτώση η θερμοκρασία, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, μέχρι 28 λέει. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά 30 θα έχουμε βαθμούς. Έτσι, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό. Αυτά όλα σήμερα που είναι Σάββατο. Αύριο θα είναι ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Μπορεί να έχουμε τίποτα βροχές και όμβρους. Ξέρετε την όμβρη, σας το έχω πει, έτσι, είναι οι μπόρες. Και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Έχετε το νου σας, διότι πρωί και βράδυ θα έχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Μποφοράκια 4. Τίποτα. Σαν να μην φυσάει. Η θερμοκρασία, λέει, για αύριο, ξαναλέω, Κυριακή, θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 30. Στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία 32 τοπικά. Μάλιστα. Και μετά έρχεται ο Ιούνιος. Μπαίνει με το γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Τη Δευτέρα, γενικά αίθριος. Μεσημέρι και απόγευμα κάτι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα στα ορεινά θα φέρει μπόρες. Επίσης θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, μέχρι 6 μποφόροι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο, έτσι, και νοτιοδυτική θα είναι, κατάλαβα. Και επίσης η θερμοκρασία, αυτό το 31-32 τοπικά και τα λοιπά, και στις υπόλοιπες περιοχές 28, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να φρεσκάρετε έτσι το νου σας και να έρθετε να μπούμε στον καινούριο μήνα, τον Ιούνιο, με θαυμάσια διάθεση. Τι ωραία θα ήταν να ήταν όλα έτσι. Τι καλά θα ήταν. Αλλά δεν θα, επειδή είναι Σάββατο και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, που λέει ο λόγος, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα σας πω τις εξελίξεις που δεν περιμέναμε άλλες. Αυτές περιμέναμε, αλλά λες μήπως και δεν προέκυψε. Δεν μιλάω με κωδικούς.

στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δεν το θυμάμαι. Είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που δεν θυμάμαι τα βασικά, τα απλά, γιατί είναι άλλα που είναι πιο σύνθετα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είπαμε τα καιρικά τα δικά μας, θα πούμε και τα... Ξέρω τι θέλετε τώρα εσείς να πούμε για το Ιράν, θα τα πούμε και για το Ιράν. Δεν προέκυψε. Δεν συμφώνησε ο Τραμπ, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στα ευρωπαϊκά πρώτα. Λοιπόν, μου στείλατε κάτι βιντεάκια εχθές, αστραπές, βροντές, κάτι χαλάζια πέσανε σε κάτι πόλεις εκεί στη Βρετανία, κάτι βροχές αυτά. Αλλά ο καύσωνας καύσωνας, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, σαρωτικό πέρασμα σου λέει, του ακραίου κύμα καύσωνος που πλήττει τη Δυτική και Νότια Ευρώπη. Προβλήματα προκαλεί, εννοείται, ανησυχία και πρωτοφανής για την εποχή θερμοκρασίες. Πορτοκαλί συναγερμό στην Γαλλία. Μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής. Πορτογαλία και Ισπανία θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Λίγησαν οι ράγες του Τραμπ, σου λέει, στη Γαλλία. Βέβαια. Είναι, θα το λέμε, φθορές στις υποδομές. Έτσι θα το λέμε. Γιατί έτσι το λένε εκεί. Έτσι το λέμε παντού. Και αυτό στο ράγες του Τραμπ λήγησαν, λέει, σε προάστιο του Παρισιού. Και αυτό δείχνει τη σφοδρότητα, αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Άμα έχει 40 βαθμούς, έχει 40 βαθμούς. Πρέπει να λυγίσουν οι ράγες. Να το καταλαβαίνεις απάνω σου. Στην ατμόσφαιρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, στην πρωτεύουσα, λέει, στο Παρίσι, το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών. Αποπνικτική, σου λέει, η ατμόσφαιρα, διότι έχει αυξημένη υγρασία. Βεβαίως. Και η Γαλλική Μετρολογική Υπηρεσία λέει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς τη σταδιακή εξασθένηση με καταιγίδες από σήμερα. Σας είπα στην Αγγλία, σήμερα θα έχει στη Γαλλία. Από σήμερα. Σε μεγάλες περιοχές, λέει, της χώρας, η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασαν μέχρι τους 38 βαθμούς. Αυτός ο θερμικός θόλος που επηρεάζει την όλη κατάσταση. Και τι να κάνουν τώρα, πάνε όπου βρίσκουν οι άνθρωποι εκεί νερό, ξέρω εγώ, όσοι έχετε ταξιδέψει στο Παρίσι. Ναι, στο κανάλι Σεν Μαρτέν, λέει, προσπαθούν να βρουν εκεί κάτι και λίγη δροσιά. Βουτάνε στα νερά. Είναι επικίνδυνο. Αλλά, ναι. Και ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, από τα πολλά, μπήκε να κάνει κάποιος μπάνιο, κόντεψε να πνιγεί, πήγαινε νεαρός, τον έσωσε. Πάλι καλά. Άλλοι πολίτες, λέει, φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν. Αλλά σου λέει, υπάρχει ένας προβληματισμός. Ανοίγεις τον πυροσβεστικό κρουνό, μάλιστα. Τι θα γίνει όμως, σπαταλάμε νερό εν μέσω ακραίων καιρικών συνθήκων. Έχουν και αυτοί δίκιο, και αυτοί που θέλουν να δροσιστούν, και αυτοί που διαμαρτύρονται. Στο Μπορντό, λέει, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία. Περιμένω την πορεία. Μιρουάρ Ντο, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς. Ρολάν Γκαρός, εντάξει. Τώρα με τέτοια θερμοκρασία και με τέτοια υγρασία, πώς θα λειτουργήσει ο αθλητής, υπάρχει ζήτημα. Αποχώρησε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Γιάννικ Σίνερ από το τουρνουά. Πώς θα λειτουργήσει, παιδιά. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Επίσης η γαλλική πυροσβεστική, λέει, έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις. Αυτά είναι. Διότι οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών αν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνος. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Επίσης στην Πορτογαλία σχεδόν 40, ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Η πρωτοφανής απόκληση, λέει, από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, αυξημένος κίνδυνος απολειών ανθρώπινων ζώων, λένε οι Πορτογάλοι, οι πορτογαλικές αρχές. Και λένε επίσης ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς 5 ή 6 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται 8 έως 10 βαθμούς υψηλότερα. Πάμε Ισπανία. Υπάρχει ζήτημα και εκεί με ζέστη, εννοείται, και με την κατάσταση με τις πυρκαγιές. 37 βαθμούς και άνω σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας. 47 άνθρωποι
προσέξτε με, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βόρεια Ισπανία και τη Γαλλικία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και λένε οι κάτοικοι, οι πολίτες, περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. Σχεδόν, λέει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, λένε. Ιταλία. Δεν κυκλοφορεί, σου λέει, κανονικά τέτοια εποχή έχει και τουρισμό και τα λοιπά. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Πού να κυκλοφορήσεις με τέτοια ζέστη. Το Τωρίνο, σου λέει, παρουσιάζει εικόνα εγκατάληψης. Κυκλοφορούν ελάχιστοι. Βέβαια. Κόκκινος συναγερμός σε μεγάλες πόλεις, από το βορρά μέχρι τα κεντρικά. Μη βγαίνετε, λέει, έξω. Το ίδιο που λένε όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ίδιο δεν λέει και εδώ και πολιτική προστασία. Περιορίστε τις μετακινήσεις, λαμβάνετε μέτρα αυτοπροστασίας. Τα ίδια λένε και οι Ιταλοί. Επίσης, οι πολίτες, λέει, αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν. Τι θα κάνουν με τέτοια ζέστη, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ζέστη είναι, λέει, πολύ εντονή. Ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω. Δεν βγαίνουν. Οπότε, παιδιά, έχουμε ζητήματα. Εδώ λένε οι... Παραλαμβάνω, να τα ακούσουμε εμείς που θέλουμε τη δροσιά, ότι δεν θα είναι η κατάσταση όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πεις, όταν έχει 32, ναι, μισό 32 το έχουμε, τίποτα. Έτσι. Επίσης, έχει συνάρτηση η αίσθηση της ζέστης με το πόσο υγρασία υπάρχει. Δει σε άλλες χώρες που έχουν 45 βαθμούς, θα μου πεις ότι 45-45, και είναι και συνηθισμένοι κάποιες χώρες να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, με την έννοια ότι τις βλέπουν συνέχεια. Αλλά δεν είναι τέτοια η υγρασία. Είναι άλλη, λέει, η αίσθηση. Δεν έχω πάει στα πολύ ανατολικά, δεν ξέρω. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Και πάμε τώρα στο βασικό. Θα μου πεις, τα άλλα δεν είναι βασικά. Ρε, πολύ βασικά είναι, αλλά προσέξτε. Δεν λέγαμε τόσες μέρες κοντά σε συμφωνία, μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, θα αποφασίσει ο Τραμπ κτλ. Έγινε χθες μία σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τους στενούς συνεργάτες του. Βγαίνει New York Times και λέει: ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δύοωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, βέβαια, είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Νύχτα είναι, μέρα στην Αμερική, θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δηλώσεις, υποθέτω. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προέκυψε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Διότι πριν γίνει η σύσκεψη αυτή, είχε βγει το Ιράν και είχε πει ότι η τελευταία δήλωση του Τραμπ, συμφωνία και τα λοιπά, απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει μετά. Μετά από όλο αυτό, τι θα αποφασιστεί, δεν ξέρουμε. Εμείς βγαίνουμε, όχι εμείς, εμείς μεταδίδουμε. Ξέρεις αν δεν είσαι παρόν ή αν δεν ξέρεις όλη την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, κοντά στη συμφωνία δεν προκύπτει. Ακόμα τουλάχιστον. Και βγαίνουν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και προειδοποιούν για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα. Αν λέει οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μία γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης στο καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και ευρύτερα στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Θα μου πεις τώρα τι θα σου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αριθμούς βλέπει, αριθμούς διαβάζει, αριθμούς μας λέει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί, αλλά με το θα αυτό που είναι το σημείο τριβής, ένα από τα κύρια σημεία τριβής, είναι η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων με υψηλή περιεκτικότητα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Μην σας πω ότι είναι το κορυφαίο, σας λέω ένα από τα κορυφαία. Γι' αυτό καταλήγουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις που γίνονται εδώ και εβδομάδες για να τερματιστεί ο πολέμος. Γι' αυτό και κατέληξε σε αδιέξοδο η χθεσινοβραδινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. 2 ώρες, απόφαση δεν ελήφθη. Διότι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, παιδιά, για το ουράνιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει αυτό που αποκαλεί πυρηνική σκόνη, έτσι το λέει το ουράνιο, πυρηνική σκόνη. Βγαίνουν μετά οι Ιρανοί, λένε έχουμε δικαίωμα σε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρηνικά μέσα σε εβδομάδες ή ημέρες, λένε οι πυρηνικοί εμπειρογνώμονες. Και είναι αρκετό, λέει, για 10 πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει δεν έχουμε σκοπό να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα, το θέλουμε και για ειρηνικούς σκοπούς. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό είναι το σημείο τριβής, και αν βρεθεί μία, πώς να το πω, μία λύση, ή κάνουν πίσω οι Ιρανοί, δεν μπορεί να επισημοποιηθεί η παράταση της εκεχηρίας και δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και σημαίνει όλο αυτό ότι το ουράνιο, το θέμα του ουρανίου θα παραμείνει άλυτο και θα αποτελέσει βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων στη συνέχεια και στη συνέχεια. Τι να σας πω τώρα. Επίσης έχει το Καζακστάν είπε φέρτε το ουράνιο εδώ, και η Ρωσία έχει πει φέρτε το ουράνιο εδώ. Ο Τραμπ δεν το δέχεται βέβαια, εννοείται. Και να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το Μάιο ο Τραμπ απείλησε να επέμβει ακόμη και δια της βίας για να ανακτήσει αυτό το ουράνιο σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Και τώρα μην γυρίσουμε πίσω στο Μάρτιο. Είχαν πει στρατιωτικοί, το Αμερικανοί στρατιωτικοί το Μάρτιο, είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιχείρησης με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά λέει θα απαιτούσε εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες στρατιώτες. Με κίνδυνο να υπάρξουν μεγάλες απώλειες. Απορρίφθηκε αυτό το σενάριο. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η πραγματοποίηση επιχείρησης Χερσαίας κτλ. Υπό εξαιρετικά εχθρικές συνθήκες θα ήταν πρωτοφανής, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαφαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της, του πολέμου. Δεν θέλει ο Τραμπ να μπει σε μια τέτοια ιστορία, σε μια τέτοια πρωτοφανή κατάσταση. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι με απομάκρυνση ακόμη και του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών εργασιών πάνω σε πυρηνικά όπλα. Και αυτό συμβαίνει διότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να παράγει προηγμένες μηχανές φυγοκέντρησης, λέει, που μπορούν να εμπλουτίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ουράνιο.
μπορεί να λέει η Τεχεράνη, εμείς δεν θα φτιάξουμε πυρηνικά όπλα, αλλά σου λέει γιατί κρατάς τόσο τέτοιο απόθεμα σε υψηλό, ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Άρα υπάρχει πρόθεση. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας εύλογος πολιτικός σκοπός για αυτό το υλικό. Γι' αυτό εστιάζουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τους λέει στο μέλλον μπορεί και να γίνει. Και να πούμε ότι υπάρχουν δύο κύριες επιλογές για την απομάκρυνση ή την εξυδετέρωση του αποθέματος του Ιράν, που αποτελεί και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Μία πιθανότητα ήταν η μετατροπή από αέριο ουράνιο σε μία εγγενώς πιο σταθερή μορφή σκόνης. Είναι, λέει, πιο ασφαλής η μεταφορά. Σε περίπτωση ειρηνικής απομάκρυνσης με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει, λέει, μια κινητή εγκατάσταση ουρανίου που μπορεί να αναπτυχθεί από την έδρα της στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge στο Τενεσί. Με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να σταθεροποιήσει, συσκευάσει και να αφαιρέσει πυρηνικά υλικά. Εβδομάδες θα πάρει αυτό. Δεν είχε πει ο Τραμπ, φέρτε το εδώ να το στις Ηνωμένες Πολιτείες να το καταστρέψουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια τοποθεσία με διεθνείς παρατηρητές να καταστραφεί. Η μία λοιπόν περίπτωση είναι αυτή, να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία έχει επίσης τη δυνατότητα να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε συμβεί αυτό στο 2015 στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράν του 2015. Μία δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η εξής. Να πραγματοποιηθεί λοιπόν η όλη αυτή η ιστορία του εμπλουτισμένου ουρανίου, η καταστροφή σε ουρανικό έδαφος. Τώρα να σας πω τη λεπτομέρεια, την τεχνική. Αραίωση ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και τα λοιπά σε ουράνιο χαμηλής καθαρότητας. Το κλειδί για οποιαδήποτε επιτυχημένη απομάκρυνση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, είναι η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τη διαδικασία. Και θα είναι δύσκολη, λένε οι ειδικοί, η επαλήθευση, ακόμη και αν συνεργαστεί το Ιράν. Γιατί μπορεί, λέει, να πει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά, ξέρω εγώ, τα 100 κιλά ουρανίου, επειδή στην πραγματικότητα εξεράγησαν στις επιθέσεις. Μπορείς να το ξέρεις. Όχι. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει. Αναμένουμε. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε οι μήνες. Η κατάσταση, να δούμε. Κάποια δήλωση θα γίνει. Δεν μπορεί. Ξημερώματα δικά μας. Έχουμε την ευτυχία να γινόμαστε αποδέκτες δηλώσεων. Μια συνέντευξη θα τη δώσει. Αποκλείεται να μην τη δώσει. Λοιπόν, και 40 πήγε. Τι λες τώρα? Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, το τραγούδι το επόμενο.

Είχαμε μία δήλωση, αλλά δεν αφορά το Ιράν. Όχι δήλωση, ανάρτηση. Θα σας πω ότι πρώτα το background, έτσι. Εχθές, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, διότι λέει ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς να αποφασίσει το Κογκρέσο. Εκείνος πήρε μόνος, θα βάλει εκεί την τέτοια. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής λέει έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα. Μέσα σε 14 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο είχε διοριστεί από τον Τραμπ, είχε ψηφίσει ομόφωνα το Δεκέμβριο την αλλαγή του ονόματος. Και πήρε αυτός, έβαλε εκεί τις πινακίδες και τα λοιπά και τα έγγραφα, τα τακτοποίησε. Υποβγαίνει λοιπόν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και λέει αν δεν αποφασίσει το Κογκρέσο, όχι. Και η ανάρτηση του Τραμπ είναι η εξής. Ωχ, Θεέ μου. Θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να τους παραδώσουμε αυτό το αποτυχημένο ίδρυμα, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε αυτό. Λέει, δεν το θέλω. Τι είναι αυτό τώρα, αποτυχημένο? Δεν θέλει. Καταλαβαίνετε. Περιμένει όλος ο κόσμος να δει τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με το... Καλά, ανθρωπιστική κατάσταση, μην το συζητήσουμε, αφήστε το. Με την οικονομία. Εκείνος έχει τώρα αυτό το ζήτημα, παιδιά, έχει προκύψει. Σου λέει, τι είναι αυτό? Δεν θέλω, κύριε. Εσείς να μου κάνετε έλεγχο. Δεν με νοιάζει, είπε, δεν με νοιάζει. Δεν τον απασχολεί. Καταλαβαίνετε. Προφανώς έχει άλλα ζητήματα. Τι να πω. Τι να πω. Πραγματικά. Έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και θέματα σημαντικά, να μην σας πω υψής της σημασίας, έτσι, μεταξύ εμπόλεμων πλευρών σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μην ακούτε που λέμε εμείς, όχι εμείς, που λένε αυτοί και εμείς, αλλά μεταδίδουμε κατάπαυση του πυρός εδώ, κατάπαυση του πυρός εκεί. Τίποτα δεν ισχύει. Τίποτα δεν ισχύει. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, κατάπαυση του πυρός, πρέπει να υπάρχει μια καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Όταν ο άλλος βγαίνει και λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα χτυπάω, ο άλλος λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα συνεχίσω να αντιπιτίθεμαι, τι κατάπαυση του πυρός είναι αυτή? Λίβανος, έτσι, κατάπαυση του πυρός Λιβάνου Ισραήλ. Υπάρχει Χεσμπολάχ. Το Λίβανος δεν μπορεί. Η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει για να εφοπλίσει την ομάδα αυτή, το κίνημα αυτό? Υποστηρίζεται από το Ιράν,

σε ειδική οργάνωση κτλ. Προχθές είχαμε 31 νεκρούς. Εχθές είχαμε 20 νεκρούς. Εχθές το βράδυ είχαμε 11 νεκρούς. Και ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό μέσα στους νεκρούς. Άλλοι 8 τραυματίες στη περιοχή της Τύρου. Από προχθές έχει δίνει οι εντολές για το Ισραήλ και λέει: απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας. 1,5 εκατομμύριο κοντεύουν να φτάσουν οι εκτοπισμένοι. Να φύγουν, να πάνε που φεύγουν, τέλος πάντων, για να μην σκοτωθούν. Βομβαρδίζει ανηλαίως το νότιο Λίβανο. Έτσι. Και επίσης βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για τις μάχες στο Λίβανο. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο, έτσι, με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Και λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις συνεχιζόμενες μάχες. Η Λιβανέζικη οργάνωση, η ένοπλη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ. Είπε ευτυχώς, δεν το κατηγόρησε τον Ναούν, θα μπορούσε να πει εσείς δεν μπορείτε να την αφοπλίσετε. Τέλος πάντων, τον επένεσε για το θάρρος και το όραμά του να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ακόμη λέει και ενώ η Χεζμπολάχ προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες να αξιοποιηθεί μια ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης. Θα πάει η Χεζμπολάχ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Μάλιστα. Που γίνονται διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ. Τις θυμόμαστε στην Ουάσιγκτον κτλ. Και με το που λένε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις, βγαίνει η Χεζμπολάχ και λέει: είσαστε προδότες που πάτε και συζητάτε. Και θα καθίσουν τώρα αυτοί, θα κουβεντιάσουν για την κυρία και κυρία και για το πώς θα λυθεί το θέμα. Που είναι ένα θέμα, δεν είναι το «Α, το μάθαμε τώρα». Τώρα είναι οι σκληρές μάχες και οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί και. Χρόνια, ατελείωτα είναι αυτή η ιστορία. Έτσι. Αλλά τι να σας πω. Αυτό συζήτησαν εχθές ο Ρούμπιο με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό. Θα δείξει. Μάλιστα. Νέες, ωραία. Ευτυχώς που έχουμε εξέλιξη. Το Υπουργείο Οικονομικό, λοιπόν, το Αμερικανικό, επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων σε ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Αυτό το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να οδηγήσει σύντομα στο τέλος του πολέμου. Πούντι. Τέλος πάντων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επαναλάβει επανειλημμένως ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε καμία άρση των κυρώσεων. Οι Ιρανοί μέσα στη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για το οποίο κουβεντιάζαμε τα τελευταία 24 ώρα, ένα από τις απαιτήσεις είναι να αρθούν οι κυρώσεις. Κάθε οι Αμερικανοί βγαίνουν κάθε μέρα και επιβάλλουν νέες κυρώσεις και σε φυσικά πρόσωπα και σε οντότητες και σε όσους υποστηρίζουν τους φρούς της Επανάστασης και για το ιρανικό πετρέλαιο. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Επειδή το άλλο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να ασχοληθώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέτωπο. Δεν είναι ενεργό με την έννοια στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάση, πώς να το πω τώρα, δηλαδή, πολεμική, όχι. Αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία επίσης περιμένουμε. Διότι όταν μιλάνε οι ειδικοί αναλυτές και είναι κάτι που δεν μας αφορά στην τσέπη μας και κάτι που δεν αφορά... μας αφορά γενικά σαν έτσι, ρε παιδί μου, πώς το πω τώρα, ότι μας επηρεάζει άμεσα, δεν ασχολούμαστε. Περνάει και ο καιρός, έρχονται και άλλα στην επικαιρότητα. Τι να σκεφτόμαστε τώρα, τι γίνεται στη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια, αλλά μακριά. Μας ενδιαφέρει το πιο κοντινό και το πιο άμεσο. Αλλά εμείς θα τα πούμε, γιατί έχω πει και θα το επαναλάβω, ότι όσο είμαστε εδώ, το θέμα δεν θα το αφήσουμε. Το συγκεκριμένο με το οποίο θα ασχοληθούμε, ξαναλέω, τη δεύτερη ώρα πολύ αναλυτικά, όχι αναλυτικά με λεπτομέρειες τεχνικές κτλ.
Καλά, θα τα πούμε. Να σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Είναι παρά 8. Παρά 8, ναι, όχι. Λοιπόν, εδώ να διαβάσουμε. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα εδώ. Παιδιά, πρέπει να βάζετε μηνύματα, να γράφετε μηνύματα τα οποία μπορούν να λέγονται στον αέρα. Διότι αυτό το μήνυμα τώρα δεν λέγεται. Πώς θα το πω? Μπορώ, αλλά περιφραστικά. Γεια σου, Λενάκη. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία, πώς να το, ναι, μία τάση αυτοανέρεσης, θα το πω εγώ. Οπότε το έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Τώρα, αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θα διαφωνήσω απόλυτα, αλλά δεν γίνεται να τα λέμε κιόλας όλα στον αέρα, καταλαβαίνεις. Γεια σας. Αυτό ότι, α, είναι μια ωραία εικόνα, η αλήθεια. Θα, μια αδιδρομή στην Αθήνα είναι αυτή. Αυτό που φεύγουν κάποιοι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, και πάνε εκδρομές στα τριήμερα κτλ., έχει το καλό για εκείνους ότι αλλάζουν παραστάσεις κτλ. Και για εμάς που μένουμε πίσω, ότι μπορούμε και κυκλοφορούμε πιο άνετα. Έτσι. Και επίσης, δεν ξέρω, εφορία δεν είμαστε. Που τα βρίσκει ο καθένας τα λεφτά, δουλεύουν οι άνθρωποι. Σου λέει τριήμερο είναι, δεν θα κάνω μια οικονομία. Τι θυμηθείς τώρα το Πάσχα από τον Απρίλη? Έχει περάσει καιρός. Ξαναπληρωθήκαμε. Και σου λέει, άλλος θα πληρώσει υποχρεώσεις, άλλος θα πάει εκδρομή. Γεια σας. Είναι μια ιδέα και θα δούμε, δεν ξέρω. Γιατί θα πάει ως με αυτό το όνομα. Θα το δώσω το όνομα, υποθέτω. Ναι, δεν ξέρω. Μη με βάζετε να λέω πολιτικά, δεν θέλω. Γιατί είπαμε, τα είπαμε και χθες. Να πούμε κάτι άλλο. Θα μου πεις αυτό που λέμε είναι πιο ευχάριστα. Όχι, αλλά τέλος πάντων δεν τσακωνόμαστε, αφού είναι για ξένους. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα που έχει στείλει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντική. Έτσι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαιού υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό κέντρο, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους, μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων, ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος άνδρας. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο διεθνές meeting που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μία και δέκα πρώτα λεπτά, συνδεδεμένοι εδώ με όλους τους αγαπημένους φίλους, οι οποίοι στέλνετε μηνύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως είναι γραμμένα. Θα τους κάνω εγώ μία ένα ρετούς, θα μου επιτρέψετε, για να είναι τέλος πάντων κόσμια. Εθνικός Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλιας, καλημέρα σας. Πώς είστε? Μετρήστε πόσα σαρδάμ έχω κάνει και ερβίζετε χρυσούν ορολόγιο. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Σάββατο είναι σήμερα, 30 Μαΐου, αύριο είναι 31 Κυριακή, καινούριος μήνας Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Έχετε πάει τις εκδρομές σας, καλά έχετε κάνει, μπράβο σας, να περάσετε θαυμάσια όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και να γυρίσουμε όλοι και να δώσουμε όλοι το παρόν. Όχι εδώ, όχι, στη ζωή μας, έτσι, να προσέχουμε. Τώρα δεν κάνουμε εδώ μάθημα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε, δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε, δεν. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς, να περνάμε ωραία και να επιστρέφουμε στη βάση μας. Καλώς την γεια σου Βασιλική, τι κάνεις? Νομίζω ότι το να λες σε κάποιον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε, ο οποίος δίνει εξετάσεις από πανελλαδικές μέχρι δίπλωμα, για μηχανάκι, μην αγχώνεσαι, δεν θα αγχωθεί? Θα αγχωθεί όπως και να έχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, έχουμε δεκαετίες ολόκληρες την ιστορία των πανελλαδικών. Βάζουμε τα παιδιά μας σε μία δοκιμασία από το γυμνάσιο, να μην σας πω και σας σοκάρω. Τέλος πάντων. Και όλη η οικογένεια, δεν είναι μόνο αυτός που δίνει εξετάσεις, όχι, όλοι. Δίνουμε, γράφουμε. Ήταν εύκολα αυτά που μας βάλαν τα θέματα, ήταν βατά στο πληθυντικό όλα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος στο παιδί. Σου λέει, δεν είμαι μόνο εγώ που αγχώνομαι τι θα κάνω και αν θα γράψω και αν θα πετύχω, αν θα κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, αν θα μπω στη σχολή που θέλω. Έχω και το βάρος των άλλων, γιατί πρέπει να είμαι εντάξει και να ικανοποιήσω και τους γύρω, την οικογένεια. Και να βγαίνουμε εμείς να λέμε, ή οποιοδήποτε ενδιάφερε, μην αγχώνεστε, αφού η κουλτούρα είναι αυτή. Να του πεις ξαφνικά ένα μήνα πριν, μην αγχώνεσαι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θα μου πεις, να του λέω αγχώσου, όχι. Ας το παιδί να γράψει, έχει διαβάσει, ξέρει τις δυνατότητες του, το καθένας πηγαίνει και κάθεται μπροστά στην κόλα του και την κοιτάζει, ξέρει αν μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν άριστοι, οι οποίοι ήταν στο σχολείο μαθητές του 20 και έπαθανε, μπλόκαραν κάποια στιγμή και δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελαν. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, σου λέει θα πάω, θα γράψω, αν πέρασω, πέρασα. Υπάρχουν άλλοι που λένε τι θα αγχώνονται και για 15 χρόνια μετά. Ο καθένας έχει την ψυχοσύνθεσή του. Πώς θα μπεις εσύ και να του αλλάξεις αυτό που πιστεύει, αυτό που έχει στο νου του? Βοήθεια ψυχολογική, ηρεμία, όχι επικρίσεις. Στα έλεγα εγώ, δεν είχες διαβάσει. Σου τα είχα πει, κάνε επανάληψη εκεί. Άσε, παιδί μου. Άσε. Ξέρουν τα παιδιά. Όταν ψηφίζεις από τα 17, στα 18 μπορεί να δώσεις πανελλήνιες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνεις και τι όχι. Που λέει ο λόγος. Οπότε θα γίνουν όλα όπως είναι προγραμματισμένα. Από πού, ο καθένας από πού πιστεύει. Και καλό είναι να κρατάμε και, πώς το λένε, και καλαθάκι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς, ποιοι εμείς? Εσύ είπα σχολείο, το παιδί πάει. Θα πεις, δεν είναι αγωνία αγωνιός? Αγωνία. Δεν πληρώνει? Πληρώνει. Δεν έχει, σου λέει, μια, πώς το πω τώρα, έτσι, μια ανησυχία τι θα κάνει το παιδί του στο μέλλον? Την έχει. Αλλά γιατί είπε κάποιος ότι οποιοδήποτε που είναι πανάξιος, αν πει στο πανεπιστήμιο, δεν το συζητάμε. Και συγχαρητήρια σε όσους θα μπουν, γιατί είναι και πολλοί κόσμος περιμένει να καταλάβει μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπε κανείς ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η απόλυτη επιτυχία στις Πανελλήνιες θα φέρει και την απόλυτη επιτυχία στη ζωή. Στα παιδιά μας πρέπει να λέμε καλή ευτυχία, καλή επιτυχία, να είναι ευτυχισμένα. Αυτό θέλουμε. Να φέρνουμε στον κόσμο και να μεγαλώνουμε παιδιά ευτυχισμένα. Και αφού τελείωσε αυτό το λογίδριο, καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνουν, και είναι μία από τις, πώς το πω τώρα, από τις στιγμές της ζωής που έχει τη σημασία της και έχει και το ενδιαφέρον της και έχει όλα αυτά, αλλά είναι η αρχή μιας σειράς εμποδίων που θα πρέπει να ξεπερνούμε μεγαλώνοντας. Έτσι. Όλα θα είναι τέλεια, όχι. Η ζωή είναι, εμπόδια έχει, τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα σε όλα τα άλλα. Σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο. Θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά θα έχει συνάφεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι κάτι άλλο. Μέση Ανατολή. Λοιπόν, βγήκε ο Νετανιάχου την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και είπε, έδωσε εντολή στο στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας. Όλο αυτό, λέει, ενδέχεται να τορπιλήσει την έφραυστη εκεχηρία. Έλα. Και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα. Έλα. Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που έχουν συνάψει Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια κίτρινη γραμμή. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε, λέει, μονομερώς τους τσιμεντόλιθους, πρόσεξέ με τώρα, που ορίζουν αυτή την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Και έδωσε και χάρτες στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός το Μάρτιο, που παρουσίασαν μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας. Ο Νετανιάχου είπε το 63, έτσι. Όχι, το 60. Τώρα λέει 70, παιδιά. Εν τη αυτή περιπτώσει, μίλησε ο Νετανιάχου σε συνέδριο στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και κάποιος από τους παρευρισκόμενους του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει το 100% της Γάζας. Και λέει ο Νετανιάχου, πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές, θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Από την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 900 Παλαιστίνοι, λένε οι υγειονομικοί. Και μεταξύ αυτών είναι και στελέχη της Χαμάς, έτσι. Δεν διαχωρίζουν πώς είναι οι άμαχοι, πώς είναι τα στελέχη της Χαμάς, τα μέλη της Χαμάς. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι Παλαιστίνοι θεωρούν τη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα μέρος μιας στρατηγικής που έχει στόχο το μόνιμο εκτοπισμό τους, επικαλούμενοι και δηλώσεις ανώτερων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, που δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το διατάφτα, παιδιά, είναι αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει να σκοτώνονται οι Παλαιστίνοι, τους ενδιαφέρει να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας όσο γίνεται περισσότεροι. Αν όλοι, όταν ακούτε εθελοντική μετανάστευση, σε ένα θύλακα εξαθλειωμένο που δεν... Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, θα πούμε τι λέει η UNICEF, εμείς θα τα πούμε. Το διατάφτα είναι αυτό. Φύγετε, είναι. Η UNICEF λοιπόν προειδοποίησε χθες ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο το 70% της Γάζας, της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με ένα ακραίο υπερπληθυσμό, διότι ο πληθυσμός της Γάζας σήμερα που μιλάμε στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει και βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων. Και δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν τα παιδιά από εκεί. Οι συνέπειες, λέει, είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές. Παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξύες διάρειες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά να φέρουν δρυματικές παθήσεις. Αυτό που λέμε τώρα, και εσείς το ακούτε και λέτε τώρα τι λέει, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε και δείτε την κατάσταση. Την κατάσταση. Οι συνέπειες, λέει, είναι τέτοιες που... Ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία το είπε αυτό. Που θεωρείται όλο αυτό ανθρωπιστική καταστροφή. Ψήλοι, ψήρες, ψώρα. 2026 ζούμε. Έκανε λόγο ο ΙΕ, συγχωρείτε, η UNICEF, για πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφού του μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Όλο και περισσότερα παιδιά χρειάζονται νοσηλεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας. Ούτε ένα. Καταστροφική κατάσταση. Ο υπερπληθυσμός ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών. Θέτει τις υποδομές υποπίεση, ποιες υποδομές, αυτές που υπάρχουν τέλος πάντων, αυτές που έχουν απομείνει. Και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Αν το Ισραήλ, λέει, επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό θα σημαίνει ότι, λέει η UNICEF, ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές. Και αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών. Ακόμα και πριν από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο. Αυτό είναι το περιορισμένο έδαφος των 860 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέφερε από υπερπληθυσμό. Έρχεται ο πόλεμος, καταστρέφει την περιοχή, η οποία είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής, και όλο αυτό τι επηρεάζει, κυρίως τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Αν δεν το αντιλαμβανόμεθα, έχουμε θέμα. Επίσης, το ζήτημα δεν είναι να το μάθαμε, το ακούσαμε, εντάξει. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί Χαμάς, για να λέμε τώρα αλήθειες, η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή το τι έκανε όταν μπήκε στο Ισραήλ, εισέβαλε, το είδαμε. Αν δεν το είδαμε, κακώς δεν το είδαμε. Θα πρέπει να το δούμε. Η Χαμάς λοιπόν καταδίκασε τη λεγόμενη Επιτροπή Ειρήνης του Τραμπ, ότι αγνόησε, λέει, την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με την κατάληψη του περίπου το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Και το σχέδιο παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Αυτό που λέει η Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, Παλαιστινιακή Αρχή ελέγχει τη δυτική όχθη, την κατεχόμενη δυτική όχθη. Στην οποία, όταν συμφωνήσαν για την εκεχηρία, είπαν ότι δεν θα έχει, δεν έχει καμία σχέση η δυτική όχθη με όλα αυτά, με τον πόλεμο κτλ. Και θα δώσουμε βοήθεια και θα, όσο μπορούμε, θα συνδράμουμε κτλ. Και στη δυτική όχθη υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Λέγαμε εχθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε, συγχωρείτε, σε οντότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συμπεριφέρονται, ασκούν σκληρή βία στους Παλαιστίνιους. Αυτοί είναι έπικοι που το κάνουν αυτό, οι Ισραηλοί. Η Χαμάς λοιπόν ελέγχει τη Γάζα. Όταν κάποιος Παλαιστίνιος θέλει και οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί βοήθεια, δεν σου λέω ένοπλος, δεν σου λέω, σου λέω για ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια, ξέρω, να υποστήριξης, στη Χαμάς θα πάει. Θα πεις κακός, κακός. Η Χαμάς το εκμεταλλεύεται. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα λυθεί, πότε θα λυθεί και αν θα λυθεί, δεν ξέρω. Αυτό που λέμε μια ζωή, το μεσανατολικό που λέγαμε, το παλαιστινιακό και συμφωνίες και ξανά συμφωνίες, όχι τώρα, χρόνια τώρα, καμία από αυτές δεν κράτησε, η κατάσταση εξελίσσεται όπως εξελίσσεται τώρα. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς και μπορεί κάτι να ακούσει κάποιος και να πει, να καταλάβει κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε, σε καμία όμως, τη Χαμάς, σε καμία περίπτωση πολιτικές και στρατιωτικές κινήσεις που αφανίζουν αμάχους, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε πάντα με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν χωρίς να φταίνε. Με τους αμάχους, με τα παιδιά, με τις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, από την πείνα, από τις αρρώστιες, από οτιδήποτε. Εν έτη 2026, που το όνειρο κάποιων είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αποικίες στην Σελήνη και κρύγνεται τα διαστημόπλια στο Κανάβεραλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πάντα το δίκαιο των αμάχων, αυτών που δεν φταίνε, έτσι, για μας. Που πιστεύει ο καθένας σας. Δημοκρατία έχουμε. Ευτυχώς ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι και 27. Πάμε.
1: Earth News Radio.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

θυμάστε χθες που λέγαμε, το ακούσατε τις ειδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσατε, γιατί ακούτε Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, το drone αυτό που έπεσε σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, παρακαλώ, έτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λέει ότι ήταν ρωσικό και θα πράξει τα δέοντα. Θα υπερασπιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΝΑΤΟ είπε ότι τα Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Πούτιν εχθές και λέει, δεν ξέρουμε αν είναι ρωσικό. Πρέπει, λέει, να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες, είπε ο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι επίσης ότι η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει το Καλίνιγκραντ. Και είπε ότι οποιαδήποτε χώρα απειλεί τη Ρωσία είναι νόμιμος στόχος. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές drone στη Λετωνία, λέει, όποια χώρα είναι συνιστά απειλή, νόμιμος στόχος. Επίσης διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε, 9 Μαΐ, σήμερα έχουμε 30, έτσι. 30, δεν έχουμε 30. Είχε πει ότι στις 9, θυμάστε, λέει, στις 9 Μαΐου που είχα πει ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του. Αυτό, λέει, βασιζόταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών επί του πεδίου της μάχης. 500.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τέλος πάντων. Αλλά δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι σαν το σύντομα του Τραμπ. Σύντομα τελειώσει, πότε, κανείς δεν ξέρει. Και είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί δυτικών χωρών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψέματα, γιατί η Ρωσία ουδέποτε απειλήσε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν βγαίνουν κατά καιρούς Ρώσοι αξιωματούχοι και λένε απειλούν με πυρηνικά, με πόλεμο, με ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτός είπε δεν είχαμε απειλήσει ποτέ. Επίσης είπε ότι πώς να το πω τώρα, ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε 100 drone. Αυτό στη Ρουμανία, αν είναι ρώσικο, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι ουκρανικό, γιατί λέει και άλλα drone, λέει, έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα. Σου λέω, γιατί να μην είναι και αυτό. Όπως και να έχει, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας, αφού μίλησε με τον Ρουμάνο πρόεδρο, ο οποίος Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνσταντζά θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Αυτά είναι τα μέτωπα, Μάλιστα. Έτσι νομίζουμε ότι αυτά είναι τα μέτωπα, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα. Έτσι. Θέλετε να σας πω άλλα? Μάλιστα. Μάλι, Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία. Γιατί βγαίνουν κάτι εκθέσεις του ΟΗΕ, οι οποίες είναι πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι, να μην το πω γιατί δεν κάνει στο δημόσιο βήμα. Βγαίνει λοιπόν η έκθεση του ΟΗΕ και λέει ότι υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις. Αυτές οι χώρες που σας είπα προηγουμένως είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. 21 χώρες που πλήττονται, λέει, από συγκρούσεις. Και στη καρδιά της αυτή η έκθεση αφορά στον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου.
και κάλεσε η έκθεση αυτή να μην λησμορηθούν οι άμαχοι από το Σουδάν στο Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και αλλού. Και οι αριθμοί της έκθεσης λέει, γιατί λέω ότι τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας ανήλθαν το 2025 σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 24 δηλαδή, όταν είχαν καταγραφεί ότι έχει συμβαίνει, είναι άλλη ιστορία, 4.617 περιπτώσεις. Και αυτοί οι αριθμοί, λέει, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι ως πλήρης εικόνα, αλλά ως ένδειξη ενός πολύ ευρύτερου μοτίβου παραβιάσεων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, δολοφονιών θυμάτων μετά από βιασμό, περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων, μεταξύ των θυμάτων άτομα με αναπηρίες από ενός έτους μέχρι 70 ετών, τα θύματα της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης. Κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες στοχοποίησαν αμάχους με βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, απαγωγές, σεξουαλική δουλεία, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οντότητες υπό ακυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, διεθνικά εγκληματικά δίκτυα. Χρησιμοποίησαν τη σεξουαλική βία ως μέσο ελέγχου εδαφών και πληθυσμών. Και επειδή είναι νύχτα και επειδή ξημερώνει Σάββατο και επειδή ξημερώνει και το Αγίου Πνεύματος μεθαύριο, και καλό θα ήταν, κρίνω, θα μου επιτρέψετε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί η έκθεση έχει λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να τις ακούσεις. Έτσι, θα μου επιτρέψετε. Λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Λοιπόν, είναι παρά 20. Προλαβαίνω να ακούσω, προλαβαίνω ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα μου πεις, Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνάφεια, σε συνάφεια. Πάντα. Πάμε, παρακαλώ.

Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν αυτό πληρεί τους όρους, όλους τους όρους του, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος συσκέφθηκε με τους συνεργάτες του για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία. Μάλιστα. Θα συνάψει συμφωνία μόνο αν αυτή είναι υποφελής για την Αμερική και ικανοποιεί τα βασικά του κριτήρια. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εντάξει, αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο. Το οποίο δεν είναι, η εξέλιξη τέλος πάντων. Και έρχεται λοιπόν η ανάλυση του CNN και λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κυνηγά το είδος του θριάμβου που άλλαξε το καθεστώς στην Κούβα και που του διέφυγε στο Ιράν. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση προς ακόμη περισσότερη δράση από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από υψηλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους. Το κατηγορητήριο λέει της Ουάσιγκτον κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών είναι ο Κάστρο, για φόνο και συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, είναι μια, το 96, είναι μια αξιοσημείωτη ανατροπή σε μια σχεδόν 70χρονη αμερικανική αναμέτρηση με το κομμουνιστικό νησί. Το κατηγορητήριο, το οποίο ήρθε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κούβας, είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα πάνω στη σκάλα κλιμάκωσης του Τραμπ. Συμπίπτει με έναν αποκλεισμό πετρελαίου που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και απειλεί να καταρρεύσει όλη την ιστορία που λέγεται κουβανική κοινωνία. Διότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη διπλωματική πίεση και μια πρόσφατη λίστα αιτημάτων η οποία παραδόθηκε στην Αβάνα από το διευθυντή της CIA. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε πάει στην Αβάνα. Ο Τραμπ απειλεί την Κούβα εδώ και εβδομάδες λέγοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το φτωχό κράτος και μπορεί να έχει την τιμή να πάρει την Κούβα. Είπε ότι θα απελευθερώσει τη χώρα. Είπε ότι είναι ένα αποτυχημένο έθνος, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν χρήματα. Είμαστε εκεί όμως να τους βοηθήσουμε, λέει, τις οικογένειες και τους ανθρώπους. Το κατηγορητήριο λοιπόν του Κάστρο για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 που σκότωσε 4 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 3 Αμερικανών είναι, λέει,

Η ανάλυση, το λέει αυτό, μοιάζει με διπλό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι θα πιέσει περαιτέρω το καθεστώς στην Αβάνα, ίσως απομακρύνοντας πιο αδύναμα ή πιο ρεαλιστικά μέρη που μπορεί να είναι πρόθυμα να μιλήσουν. Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά το νέο νομικό μέτωπο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα πρόσχημα για στρατιωτική δράση ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, όπως αυτή που ανέτρεψε το Μαδούρο στη Βενεζουέλα το Γενάρη. Ερευνητικός συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Αμερικανικό, προειδοποίησε ότι το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στη Φλόριντα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ στο Λευκό Οίκο, αν είχε σκοπό να προκαλέσει κουβανικές παραχωρήσεις. Θα δημιουργήσει, λέει, ένα φαινόμενο συσπήρωσης γύρω από τη σημαία και θα σκληρύνει την οτροπία πολιορκίας της κουβανικής ηγεσίας. Αυξάνεται η οικονομική πίεση στην Κούβα. Επιβάλλεται αποκλεισμός. Επίσης αυξάνεται η προοπτική χρήση βίας για να κάνει τους εχθρούς να συνδικολογήσουν. Λειτουργήσε στη Βενεζουέλα, αλλά οι Βενεζουελάνοι, λέει, δεν έχουν δει ακόμη τις ελπίδες τους για δημοκρατία να εκπληρώνονται. Μία παρόμοια προσέγγιση ήταν επίσης μία τέτοια αποτυχία στο Ιράν, όπου ο Τραμπ μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Αυτό μένει να το δούμε, έτσι. Ο Κουβανός πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτικό ελιγμό όσον αφορά στο κατηγορητήριο για τον Κάστρο και είπε ότι δείχνει αλαζονία και απογοήτευση της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι περιμένει να υπάρξει μια συμφωνία και ότι η πιθανότητα βίαιης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον μικρότερων αντιπάλων μπορεί να τους οδηγήσει, λέει, να αναδιπλωθούν και να ανοίξουν τα σύνορά τους, τα ακίνητα και τις πρώτες ύλες τους σε αμερικανικές εταιρείες. Εν αυτή την περίπτωση, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι για μεγάλη κλίμακα στρατιωτική συσσόρευση στην Κούβα, που είχε προηγηθεί τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αλλά αυξάνονται οι πτήσεις και τα ζητήματα εκεί γύρω από την Κούβα, ανοιχτά στον ακτών της Κούβας, και κρίνουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, διότι τέτοια στρατιωτική, έτσι, είχε συμβεί και πριν από τις δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και στο Ιράνλι. Κινητοποίηση, ας το πω. Αν είναι κινητοποίηση. Όπως και να έχει, οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθεται στον πόλεμο του Ιράν, γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ζητήματα. Δεν υποστηρίζουν μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά τους ρωτάνε και για την Κούβα. Και επίσης αντιτίθενται οι περισσότεροι στην πολιτική Τραμπ για την Κούβα και δεν λέμε τώρα για το ιστορικό της Κούβας, εννοείται, αυτό δεν θέλουμε να το κουβεντιάσουμε, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Όταν μια χώρα απειλείται, οι πολίτες λένε ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης εναντίον μας. Τι θα λέγανε, ελάτε. Άλλη ιστορία η εξόριστη, άλλη ιστορία αυτή που έχουν οι Κουβανοί που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Λέμε για το εσωτερικό της χώρας. Λένε, λοιπόν, ότι ο αμερικανικός λαός δεν ζητά άλλο πόλεμο. Πρέπει, λέει, να επικεντρωθούμε στην κατασκευή κατοικιών στην Αριζόνα, όχι να βομβαρδίζουμε κατοικίες στην Αβάνα, λένε δημοκρατικοί, οι οποίοι κάθε φορά πηγαίνουν στη γερουσία το νομοσχέδιο για να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες του Τραμπ και κάθε φορά απορρίπτεται. Εντάξει. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, εκτός από το αν θα συμβεί, αν θα γίνει στρατιωτική επίθεση και εφόσον και όταν και τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη διπλωματική, διότι υπάρχουν αναφερόμενες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τον εγγονό του Κάστρο, του Ραούλ Κάστρο, και σωματοφύλακά του,
και προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν κάτι που είδαμε με την περίπτωση της Βενεζουέλας με τον Μαδούρο. Έτσι. Και οι Κουβανοί, λέει, προσυπογράφουν ένα αμυντικό δόγμα που απαιτεί από ολόκληρο τον πληθυσμό να απαντήσει σε περίπτωση ξένης εισβολής. Και οι Δημοκρατικοί και οι Κουβανοί λένε ότι θα είχε εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες κτλ. Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει στην Κούβα τώρα είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με, πώς να το πω τώρα, πάρα πολύ αρνητικά για, για τους πολίτες, διότι ο αποκλεισμός αυτός τους έχει φέρει μια αναταραχή. Ναι, περνάνε δύσκολες στιγμές, ρεύμα δεν υπάρχει. Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι πολύ λίγα. Έχουν ζητήματα με την ιατρική περίθαλψη. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά. Είναι αλυσίδα, κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι οι Κουβανοί πολίτες ζουν σε καταπιεστικές και οικονομικά άθλιες συνθήκες εδώ και δεκαετίες, και η καταστροφή του καθεστώτος θα τους προσέφερε επίσης ελπίδες για πολιτικές ελευθερίες και πιο ευημερούσα ζωή. Αλλά πάντα υπάρχει το ιστορικό της χώρας, η κατάσταση, μάλλον η αντιμετώπιση που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τώρα, το 62, επικένεται, έτσι. Και επίσης θα ήταν καλό να πούμε ότι ο πληθυσμός εκεί μπορεί να αντιτίθεται και καλά κάνει σε οποιαδήποτε ξένη εισβολή, αλλά υπάρχει και κάτι που λέγεται καθεστώς, έτσι, και κάτι μάλλον που επιτείνεται από την ξένη επιρροή. Κανείς, λέει, δεν υποστηρίζει ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι κάθε άλλο παρά σκληρή και καταπιεστική. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για το Ιράν. Αλλά όλα αυτά, οι αποκλεισμοί και οι κυρώσεις και όλα τα σχετικά, επιδεινώνουν τον πόνο που υφίστανται οι πολίτες, οι οποίες και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κούβα και στο Ιράν, έχουν αντιμετωπίσει χρόνια εσωτερικών διώξεων. Και κανένα, παρόλα αυτά, κανένα από τα καθεστώτα δεν έχει πέσει. Και η τακτική που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για να προσπαθήσει να ενισχύσει τη δική του θέση στην ιστορία σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει θρίαμβος, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Πήγε και 56. Ξέρετε, βάλτε το τραγούδι να παίζει, παρακαλώ, ένα Σαντάνα, θέλω να το ακούσω αυτή τη στιγμή. Εκτός από τη... Ο Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, έχω να σας πω και κάτι άλλο. Blue Moon, παιδιά. Μπλε Πανσέλινος. Ξημέρωμα Δευτέρας. Δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε ξημέρωμα Τρίτης. Βγείτε όμως να ξεπληθούμε από όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Μην μας φωτίσει, εκτός από το Άγιο Πνεύμα και η σελήνη μπλε. Σας φιλώ να περάσετε όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτηση του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέση σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεσμπολάχ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών θέσεων», τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 εκατοστά και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμη βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο.